0: Στου εβραϊκού επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών κατηγόρησε του επίκου για εθνοκάθαρση. Το Ισραήλ κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλε μακροπρόθεσμε κρατικέ συμβάσει των ΗΠΑ, καθώ τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων του Καναδά. Και ο Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι δεσμεύτηκε να επιταχύνει τι προσπάθειε για τη μείωση τη εξάρτηση τη χώρα από τι ΗΠΑ. Για πραγματικά μεγάλη νύχτα έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. 132 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές, στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα, και ξεκινήσαμε με Μπάμπη Τσετίνη. Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει όμορφα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σπύρος Ζαγοραίο, βεβαίως. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο.

0: Μάλιστα. Απόψε λέει δεν ακούμε απλώς μουσική. Ανοίγουμε την καρδιά μας και ανεβάζουμε την ένταση. Γιατί όταν ξεκινούν τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου, ξέρουμε πως η βραδιά θα έχει τραγούδι, συνέστημα, αναμνήσεις και πολύ κέφι. Ετοιμαστείτε λοιπόν, ακροατές μου, βάλτε το ραδιόφωνο δυνατά, αφήστε τα τραγούδια να κάνουν τη δουλειά τους και πάμε όλοι μαζί να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Γιάννη λέει, πάτα το πρώτο τραγούδι και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η καρδιά. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε με το επόμενο, να δούμε τι έχουμε. Α, ο δάσκαλος.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης ο Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

κι ο Νικόλας ο Καστανιάς κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας κι ο Τασούλης ο Γετίμης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίμης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρα.

Λοιπόν, θα πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερώστο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Έλα Λαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στον Πειραιά. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί είναι ο Κώστας Βουλγαράκης εκεί να μας πει τι γίνεται.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σημείο 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από ό,τι φαίνεται, το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει μείνει μόνο ο σκελετός από το κατάστημα με σίδερα και λαμαρίνες. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν και στον επάνω όροφο, καθώς υπάρχουν κάποιες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν κλείσει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κινδυνεύσει παρακείμενα καταστήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε. Έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα μαζί μας που είναι εδώ στο σημείο από την πρώτη στιγμή, η Εύη. Καλή σας ημέρα. Βρίσκεστε στο πρώτο στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Τι ακριβώς είδατε?
4: Καλημέρα σας. Ναι, είδαμε φλόγες. Ήμασταν στο λιμάνι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Είδαμε φλόγες ξαφνικά έντονες, με έντονη μυρωδιά. Ήρθαμε γρήγορα στο σημείο. Γύρω στις 2 και 5 ήταν και είχε ήδη σε εξέλιξη φωτιά, όπου είχε πάει σε όλο το κτίριο πλέον, δηλαδή είχε ξεκινήσει από το ισόγειο, υπόγειο, κάτω του ψηλοφόρου είναι και για υπόγειο, και είχε κατακάψει σχεδόν όλο το κτίριο. Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν, 2 ώρες τους πήρε για να τη σβήσουν τελείως τη φωτιά, όπως είδα. Εντάξει, είναι τεράστια προσπάθεια των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτή είναι η πραγματική ήρωση της υπόθεσης.
3: Πάντως, από την πρώτη στιγμή που ήσασταν εδώ πέρα, δεν είδατε να κινδυνεύουν κάποια παρακείμενα κτίρια? Δεν ξέρω αν πιο δίπλα υπάρχουν και πολυκατοικίες.
4: Είδα, από ό,τι είδα, υπάρχουν δίπλα και άλλες επιχειρήσεις και υπάρχουν και σπίτια. Οι πυροσβέστες από την αρχή έδρασαν νωρίς και κατάβρεχαν τα διπλανά κτίρια ώστε να μην επεκταθεί φωτιά. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν άμεσα η αντίδραση των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτό απέτρεψε μεγαλύτερο κίνδυνο για την περιοχή.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, Εύη, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα. Στον Πειραιά δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Πάμε να συνεχίσουμε με το δελτίο μας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες. Για κάθε επίθεση σε Αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμυνα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν σήμερα, ενώ στη Συρία αναχαιτίστηκαν πυράβλοι πάνω από την πόλη Ιρντίμπ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1 Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη ΔΕ θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία, βλέποντας αληθινά μεγάλη βραδιά για αυτό που αποκάλεσε λαϊκιστικό κόμμα, ενώ ανέφερε ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της θητείας του προκατόχου του, του πρώτου στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής που ανήκε στην αριστερά. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Στην Αλβανία, συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες έξω από το κοινοβούλιο σε διαδήλωση κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, έγιναν περίπου 20 συλλήψεις.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ανέμους στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και πάμε. Είναι αρχή, είναι ο λόγος. Τι έχουμε, Άντζελα.

Καλημέρα στον Μίτσο τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για να περνάμε έτσι καλά μαζί σου και να βγαίνει και το ξενύχτη. Στράτος, αν ξαναζούσα.

γιατί πάλι σε θυμάμαι. Έξω βρέχει και ένας πόνος με πληγώνει που είμαι μόνος. Κι όλο σκέφτομαι που να σε

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι έχουμε? Με γλυκερία, Ρίτα, Ανούλα Βύση, Νότι και Στέλιο μαζί με τη Στανίση. Θα μας πάει στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελαλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στο Πειραιά εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμινα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρτύπ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι Μπρέντ να αγγίζει τα 100 δολάρια. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Επίσης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία, βλέποντας αληθινά μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα, ενώ υποστήριξε ότι η άνοδος του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρος της Δίας Κανέλ στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Επανεκκίνηση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά μετά την απόσταση που, όπως είπε, δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Σε ισχύ η δασμή αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τους επίκους για εθνοκάθαρση.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ανέμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Ας κρατήσουν χώροι λοιπόν. Μιλάμε πάντα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Έτσι, μετά τον Πρωθυπουργό, ακολούθησαν ήδη η Γαβρίλη Σακελαρίδη της Νέας Αριστεράς, ο Γιάννης Βαρουφάκης του Μέρα 25 και συνεχίζει σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου. Αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την Παρασκευή η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι η επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά για τα οικονομικά προγράμματα, τα οράματα των αρχηγών για την Ελλάδα που έρχεται. Και βέβαια μετά την επίσκεψη Ανδρουλάκη φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει ο χώρος των πολλών δημοσκοπήσεων, κάτι σαν ελακτήριο λάκτισμα στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι πως είδατε εικόνες και βίντεο οι Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές να χορεύουν ποντιακά και να παίζουν λύρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια ομάδα φοιτητών από Πανεπιστήμια του Κιώτο και της Οκογιάμα της Ιαπωνίας που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην 90η ΔΕΘ φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές του πόντου και παίζοντας λύρα και χόρεψαν πυρίχιο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, επισκέφθηκε μαζί με τους φοιτητές και τον καθηγητή μουσικής και τον αυτοδίδακτο Λιράρη και η Σέγκα το περίπτερο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και μάλιστα ο καθηγητής αυτός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου, η Μύθρη Καλαμαριάς, ενώ πριν λίγες ημέρες μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα και τον Πόντο. Αυτό που ξεχώρισε ήταν ο πυρίχιος χορός Σέρα με τον Γκέι Σέγκα και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο στη Λύρα. Ο Ποντιακός χορός λοιπόν, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ιαπωνία. Είναι εντυπωσιακό, καθώς οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως είχαμε περιοριστεί σε τυπικές πολιτιστικές ανταλλαγές. Κάθε πρωί, εδώ από αυτή την εκπομπή, συζητάμε για απίθανες καταστάσεις, ιστορίες που συμβαίνουν σε αυτή τη μαγική χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, πρόσωπα και καταστάσεις που δημιουργούν ιστορίες τις οποίες δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις ή να βάλεις τα κλάματα. Δύο τέτοιες ιστορίες έχουμε και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όχι με Έλληνες, αλλά με ξένους επισκέπτες. Η πρώτη αφορά ένα Πολωνό στη Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε προκλητικός και στο δικαστήριο. Εισέπραξε μια ποινή φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο. Σε ένα 40χρονο λοιπόν Πολωνό επιβλήθηκε αυτή η ποινή, ο οποίος προκάλεσε φώτια από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής. Ο κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλητικός στο δικαστήριο, λέγοντας στην απολογία του ότι δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Κατηγορήθηκε ότι έκαψε συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα, ενώ για την κατάσταση κλείθηκε στο σημείο και επιχείρησε η πυροσβεστική. Δεν περίμενε να γίνει κάτι κακό και δεν ήξερε ότι απαγορεύεται. Είδε ότι πήρε φωτιά, αλλά είχε θάλασσα και ο άρρωστος έσπρωχνε προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε η όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο. Στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα, είπε στην απολογία του. Από την άλλη μεριά ήταν δρόμος. Τι να καεί εκεί, μια εβδομάδα είμαι στην Ελλάδα, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα ότι υπήρχαν πυρκαγιές. Δεν είχα πυροσβεστήρα μαζί μου, σημείωσε και πρόσθεσε ότι δεν τον νοιάζει αν θα καταδικαστεί ή όχι. Σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα και έχει αυτή την αντίληψη. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο γιατί τον τσίμπησαν τα κουνούπια. Θύμα των κουνούπιων έπεσε Βρετανός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Κρήτης και ζήτησε αποζημίωση γιατί, όπως είπε, η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του. Το περιστατικό λοιπόν διαχειρίστηκε ο τεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Κότσογλου, ο οποίος περιέγραψε και την ιστορία. Ο Βρετανός μετά το συμβάν έφυγε επί τόπου από το κατάλημα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών, ζητώντας να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε το ξενοδοχείο. Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και το απαντάμε άμεσα με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο και θα νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες, δήλωσε ο κύριος Κότσογλου. Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαίωσης εταιρείας δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε είτε στο κρεβάτι του επισκέπτη και είπε ότι το θεωρεί το θέμα λήξεν και του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη. Δεν είναι καταπληκτικά όλα αυτά? Ο άλλος έρχεται και ζητάει αποζημίωση γιατί τον τζίμπησαν τα κουνούπια. Πραγματικά ωραίες ιστορίες από την Κρήτη και τα Χανιά. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος, η ζέστη θα παραμείνει σε πιο ανοιχτά επίπεδα, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά του Ιουνίου. Όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά. Τοπικές νεφώσεις και μπόρες θα σημειωθούν και στα δυτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές, επίσης στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Πιθανόν πρόσκαιρα να βρέξει τοπικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κοντά στους ορεινούς όγκους. Το απόγευμα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά από 33 έως 34 βαθμούς τοπικά. Λίγο πιο χαμηλές θα παραμείνουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 27 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ήπιο καιρό με λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861, στο πρώτο μέρος του άθρου Αναρχία, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φαίνεται ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για τις κατοπινές. Το 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος του θερμοκηπίων στην Ελλάδα, ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως Ολλανδός. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία. Και το 1882 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 ο Μανώλης Γκλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, και το 1960 ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός πρωταγωνιστής στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία». Το 1901 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Τουλούζ Λοτρέκ, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το 2019 ο Έλληνας τραγουδοποιός, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Κύπρο. Βεβαίως η μέρα ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη φωτιά στον Πειραιά, σε επαγγελματικό χώρο. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε κτίριο στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στις 4:20, 2 ώρες μετά την εκδήλωσή της. Οι μεγάλες φλόγες πάντως έχουν ήδη καταστρέψει ολοσχερώς το κτίριο. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό χώρο που στεγάζει παλαιοπολείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Ο στόχος των πυροσβεστών ήταν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανά κτίρια, όπως την πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε προληπτικά. Στη φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα επεισοδού Νικήτα, κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, με τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής και να είναι ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Στο σημείο βρίσκονται 22 πυροσβέστες με τα οχήματα και έχει ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδράμουν οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να κλείσει, να σβήσει τελείως η φωτιά και να περιοριστεί το απολύτως το μέτωπο. Λοιπόν, εξαιτίας της πυρκαγιάς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αποκλεισμός οδού εθνικής αντιστάσεως και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Χθες λοιπόν ήταν μια σημαντική μέρα. Είχαμε την υπογραφή στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη για το πολεμικό ναυτικό. Η όλη συμφωνία έγινε παρουσία των δύο υπουργών άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, των κύριων Δένδια και Κροσέτο. Υπεγράφει λοιπόν το μεσημέρι στη Ρώμη η διακρατική αυτή συμφωνία για τις δύο φρεγάτες, οι οποίες ενισχύουν αποτελεσματικά το πολεμικό ναυτικό. Θα κοστίσουν αυτές οι δύο φρεγάτες 460 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτές οι δύο φρεγάτες, οι οποίες έρχονται μαζί με τις γαλλικές φρεγάτες να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό και ουσιαστικά να θωρακίσουν το Αιγαίο. Λοιπόν, είναι μια στρατηγική συμφωνία αυτή, μια συμφωνία που έρχεται σε μια πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας, όπως τόνισε ο κύριος Δένδιας. Το 2020 είπε, οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες ζώνες μας, εδραιώνοντας τη σχέση του διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ήμουν πολύ περήφανος που υπέγραψα τότε αυτή τη συμφωνία ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και θεωρείται ότι με τις αλλαγές που θα γίνουν θα γίνουν πανίσχυρες και θα είναι ο πυρήνας ισχύως του ελληνικού στόλου, σύμφωνα με, πάντα με τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία ανάλογα με τις κινήσεις που κάνει κατά καιρούς, είτε πηγαίνουμε στα ήρεμα νερά είτε ερχόμαστε στην προκλητικότητα του τελευταίου μήνα. Για τα αλληλοτουρκικά θα τα πούμε και στη συνέχεια, καθώς ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή τριμερή με την Κύπρο και την Αίγυπτο έστειλε το δικό του μήνυμα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθώς μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία την τελευταία τριετία.

Η διαπίστωση αυτή είναι επίσημη, επιβεβαιωμένη από τα στατιστικά δεδομένα και καθώς λιγοστεύουν οι μαθητές στα σχολεία, είναι μια δυσίωνη πραγματικότητα. Αν εκληθεί όχι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον σε ένα ακόμη ορόσημο μιας διαρκώς επιδεινούμενης πορείας Ελλάδας προς μια δημογραφική κρίση που φαίνεται όλο και περισσότερο. Είναι ευθύνουσα η καμπύλη που διαγράφει σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, ένας δείχτης στον οποίο αποτυπώνονται εμέσως όλες οι στρεβλώσεις της ελληνικής κοινωνίας, καθώς επίσης και μια δυσπραγία που προήλθε από την οικονομική κρίση της δεκαετίας 2009-2019, μέχρι βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που οδηγούν στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Η διαπίστωση λοιπόν ότι έχουν χαθεί 30.000 μαθητές τα τελευταία χρόνια από την πρώτη τάξη του Δημοτικού είναι ανησυχητική, είναι οδυνηρή, αλλά δεν είναι απροσδόκητη. Διότι η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού, το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες εγγραφές στον υπηαγωγείο και το Δημοτικό, συναρτάται άμεσα με την όξυση του γενικότερου δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 26 μαθητές κατά μέσο όρο σε μία αίθουσα, υπάρχουν συνολικά 1154 άδειες σχολικές τάξεις μόνο φέτος. Μόνο φέτος είναι 1154 άδειες σχολικές τάξεις, περίπου 30 σχολεία αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, φέτος καταργούνται διότι δεν έχουν πλέον μαθητές.

Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι υπάρχουν πληθυσμιακές μεταβολές και έχει να κάνει αυτό και με τη γεωγραφία. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρωταθλήτρια της αποψήλωσης. Μέσα σε δύο απογραφές έχασε το 10,3 το ανθρώπινο στοιχείο της, από 283.000 κατοίκους το 2011 σε 254 το 2021. Η Δυτική Μακεδονία, που έχει αστικά κέντρα όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, τα Γρεβενά, και ακολουθεί σε συρρήγνωση η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Ήπειρος. Συνολικά 100 πρωτοβάθμια σχολεία έχουν καταργηθεί την τελευταία τριετία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ τριπλάσιοι ήταν υποβιβασμοί μονάδων με μείωση των θέσεων για τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά, μόνο για τη φετινή χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να κλείσει 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τους μαθητές, μειώνεται σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός, παρότι γίνονται προσπάθειες και από το Υπουργείο Παιδείας να βελτιωθούν και με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου τα σχολεία και οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις, αλλά και να προσληφθούν νέοι εκπαιδευτικοί. Θα τα πούμε αυτά όμως μέχρι την Παρασκευή που είναι ο αγιασμός. Θα έχουμε και άλλα στοιχεία ρεπορτάζ. Πάμε στην δίκη που μας ενδιαφέρει όλους. Είναι δίνει άλλη από τη δίκη στα Τέμπη. Χθες είχαμε την κατάθεση του πατέρα της Μάρτης, του κυρίου Ψαρόπουλου. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων από την πρώτη στιγμή, αλλά και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, όπου ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος των συγγενών των θυμάτων και πατέρας της Μάρτης, ενός από τα 57 θύματα, θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνο η πυρόσφαιρα για το θάνατο των παιδιών τους. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη δίκη, είπε ότι αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν εξ αρχής από την πλευρά τη δική του και άλλων συγγενών για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σαφέστατα, θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε την αιτία θανάτου της κόρης μου και άλλων 25 τουλάχιστον θεμάτων. Αναφέρθηκε στις παραλήψεις, είπε, και στις καθυστερήσεις ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι σήμερα στη δίκη. Ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να καλυφθούν στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό τα κενά που κατά τον ίδιο έχουν παραμείνει στην υπόθεση. Η κατάθεσή του δεν ολοκληρώθηκε, θα συνεχιστεί σήμερα με ερωτήσεις από τους δικηγόρους υπεράσπισης. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτά που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος. Υπάρχει και το αίτημα από άλλες οικογένειες, από την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου, που είναι συνήγορος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπου, όπως ανέφερε από τις καταθέσεις, προέκυψε εκ νέου το ζήτημα της αίρεσης συγκεκριμένων τηλεφωνικών συσκευών, για το οποίο, όπως είπε, έχει υποβληθεί αίτημα στον εφέτη ανακριτή ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η κυρία Χατζικωνσταντίνου υποστήριξε ότι από το 2024 έχει ζητηθεί να αποδοθούν τα κινητά, καθώς, όπως ανέφερε, δεν έχει πραγματοποιηθεί πραγματονομοσύνη ή άλλη ανακριτική πράξη αυτά. Προσπαθούμε, λέει, να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος να μην μας δίνουν τα κινητά για να κάνουμε πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τη συνήγορο, τα 17 κινητά τηλέφωνα που έχουν βρεθεί, ορισμένα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ άλλα έχουν καταστραφεί, χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί ως τώρα κάποια από αυτά. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κατασχεμένο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε, είπε, τίποτα από το κατασχημένο τηλέφωνο του βασικού ματρέα του σταθμάρχη και υπάρχει το αίτημα να ερευνηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται στις συσκευές. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε αυτή τη δίκη, μια δίκη που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία πάρα πολύ, μια δίκη που συνεχίζεται. Υπάρχουν σιγά σιγά κάποιες αλλαγές, ήδη κάποιες οικογένειες έχουν αλλάξει συνηγόρους. Φαίνεται λοιπόν ότι εξελίσσεται αυτή η δίκη και περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα. Μια άλλη πολύκροτη υπόθεση αφορά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στην υπόθεση, θα βρεθούν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστήριου Αθηνών προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο που χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Γρίβα,
πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Με βούλευμα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας παρέβεψε σε δίκη τον αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, δηλαδή την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών όφιλε να έχουν γίνει από έναν από τους 4 αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευτεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους 4 κατηγορούμενους. Ενεργώντας από πρόθεση, διαπαραλήψεως εξέδεσαν άλλον και έτσι κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους από την πράξη, δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καθώς σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος Κυριακής Γρίβα κινήθηκε γρήγορα και της επέφερε τα δολοφονικά χτυπήματα. Θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να είχε σωθεί τότε και είναι η πρώτη φορά, ίσως αν δεν είναι η πρώτη, είναι από τις λίγες φορές που αστυνομικοί πηγαίνουν στο δικαστήριο για τις παραλήψεις σε μια τόσο θλιβερή ιστορία.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μετά τις εξελίξεις που είχαμε στη Γερμανία, τώρα το ενδιαφέρον πηγαίνει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που υπάρχει σάλος με τις δηλώσεις του πρώην διευθυντή ενός ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ότι αυτός ο πρώην διευθυντής είπε ότι ο Χίτλερ τα είπε σωστά. Έτσι η Ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία για να κυρώσει την άδεια του ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε μια διαδικτυακή εκπομπή την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Το κανάλι λέγεται «Η Ολλανδία που δεν ακούγεται», έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιεί το σβήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Ανακοινώνοντας τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η Υπουργός Μέσων Ενημέρωσης είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημοσίων οπτιοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, είπε προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία. Ο δημόσιος πάντως ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε καλέσει την Δευτέρα την Υπουργό να ακυρώσει την άδεια του συγκεκριμένου καναλιού, επικαλούμενος συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας δημοσιογράφων. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή. Ο διευθυντής του καναλιού, Γιώστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και μια παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής, επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ, στην οποία κατήγγειλε μια διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες. Ο ναζιστής δικτάτορας τα είπε σωστά, δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία. Βεβαίως το κανάλι αυτό είχε και τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, τέτοιες εκπομπές και φιλοξενούσε τέτοιες απόψεις, αλλά έρχεται σαν παζλ να ολοκληρωθεί με την νίκη του AfD στη Γερμανία. Για την νίκη του AfD στη Γερμανία που ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για το λαϊκίστικο κόμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χαρακτηρίζοντας μεγάλη βραδιά για ένα λαϊκίστικο κόμμα που, όπως υποστήριξε, εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχόλιασε αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών στη γερμανική περιφέρεια μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ουάου, το λαϊκίστικο κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία θαυμαστικά. Όπως καταλαβαίνετε, στη Γερμανία μπαίνει ένα μεγάλο στίχημα πλέον για τον Γερμανό καγκελάριο. Είναι η μάχη στο Βερολίνο η οποία έρχεται, είναι το επόμενο κρατήδιο που υπάρχουν οι εκλογές. Εκεί έχει ισχυρή δύναμη, είναι πιο ισχυρό το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά παραμένει πολύ ισχυρή και το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Είναι το κόμμα αυτό, η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός που έχει στο επίκεντρο του ιδεολογικού του πυρήνα τη σκληρή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αποβλέποντας, όπως επισήμως αναφέρει στις δημόσιες τοποθετήσεις της, η ηγετιδά του, η Άλις Βάιντελ, στην άμεση απομάκρυνση από την γερμανική επικράτεια και τον επαναπατρισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών. Το συγκεκριμένο κόμμα πρωτοεμφανίστηκε το 2013 ως ευρωσκεπτικιστική πολιτική δύναμη και μετατοπίστηκε αποφασιστικά προς την αντιμεταναστευτική ατζέντα κατά την προσφυγική κρίση του 2015. Κατάφερε σταδιακά να επεκτείνει την πολιτική του επιρροή σε όλη τη χώρα, με βασικά προπήρια τα ανατολικά κρατήδια και συγκεκριμένα τη Θουριγκία, το Βραδεμβούργο, τη Σαξονία αλλά και το Μακλεμβούργο, τη Δυτική Πομερανία. Τα αρχικά προδεκαετίας μονοψήφια εκλογικά ποσοστά του διπλασιάστηκαν και το AfD κατάφερε τα τελευταία χρόνια να υπερκεράσει στην κάλπη κάποια από τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα. Έτσι, από αιρετική φωνή διαμαρτύριας, μετατράπηκε σε κόσμα εξουσίας, το οποίο διαγωνίζεται επίσης ώρες πλέον για να αναλάβει τα σκύπτρα της εθνικής διακυβέρνησης. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, κατάφερε να καταλάβει τη δεύτερη θέση με 20,8%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό του σε σχέση με το 2021, όταν είχε λάβει 10,4%.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξελικτική του πορεία και η κατακόρυφη δημοσκοπική του άνοδο δεν βασίστηκε σε κάποια θεαματική αλλαγή τη δημόσια εικόνα των προβλημένων στελεχών του, ούτε σε κάποια επικοινωνιακή άμβληση των στοιχείων των προγραμματικών δηλώσεων, όπω έγινε με την Τζόρτζια Μελώνη και των αδελφών τη Ιταλία. Η ρητορική του AfD παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη, αμυγός αντιμεταναστευτική, συνεχίζοντας να βάλει κατά της μεταναστευτικής πολιτικής των Βρυξελών και να προτάσει την έννοια της μαζικής απομάκρυσης των αλλοδαπών. Η εκτόξευσή του και η διαφαινόμενη εκλογική του επιτυχία οφείλονται στη διεύρυνση του πολιτικού ακροατηρίου και στην απήχηση των θέσεων του σε μέρος των Γερμανών που μέχρι πρότινος ταυτίζονταν με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εκεί δηλαδή που κατά το παρελθόν οι ψηφοφόροι του AfD χαρακτηρίζονταν συλλήδινος περιθωριακοί νεοναζί, σταδιακά οι θέσεις του κόμματος έγιναν αποδεκτές και υιοθετήθηκαν από ένα ευρύτερο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Σήμερα το AfD αποτελεί σταθερά μία από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η άνοδος και η περαιτέρω ενίσχυσή του συνεχίζονται παρά τις κατά καιρούς απόπειρες να χαρακτηριστεί αντισυνταγματικό και να τεθεί εκτός νόμου.

Λοιπόν, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, καθώς το AFD δεν αποτελεί, όπως έχουμε πει, ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Υπάρχει ο Εθνικός Συναγερμός, η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, υπάρχει ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην Ολλανδία, στην Αυστρία, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ακροδεξιά και το πώς θα συνεχίσει να πολιτεύεται. Και βεβαίως το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι λαοί προς τις Βρυξέλλες και προς την Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνες στην αυλή μόνο κατοικίας σε προάστια του Λος Άντζελες. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνοντας αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων, με μια καταπληκτική φωτογραφία την αρκούδα μέσα στην πισίνα. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Μητσοτάκη Σύση παραμένει στρατηγική, η σχέση Αθήνα-Καϊρού. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετζ στον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν, τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Έλληνες μαθητές. Πάμε στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων φυσικές επιστήμες, 6 μονάδων στα μαθηματικά, καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% στο 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνιτσα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από τα έλατα. Στο πολεμικό ναυτικό, ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ. Πότε έρχονται, τι δύναμη πυρός θα μας προσφέρουν. Ξεκίνησε η άσκηση Μέδουσα νότια της Κρήτης. Νετανιάχου ήξερε για τη σφαγή αλλά διαφόρησε. Και υπόθεση Γρίβα. Και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα. Σκλήρη γλώσσα με το ΣΥΣ στο πλευρό του, Μητσοτάκης Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Όφελος γιατί από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το LLMAIN. Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους. Η μάχη της Μπριζόλας, 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην ελληνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις και 28% στον οπό κρέας. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία, μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες και από το Μουσείο Ρενουάρ. Και αγρότες, μείωση φόρων, φθηνό πετρέλαιο, νέα δάνεια. Περνάμε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβουλισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και τις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Υπόδημα σταθερότητας και ευημερία συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Τριμερή στο LLMAIN. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ρέμο, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη μου τιμή. Όσα είπε στη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Και Champions League, πρεμιέρα στα Αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ, με χρυσό σκόρ το Ρασβάν Μαρίν. Η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Διπλή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλεται από την Νίκη Κεραμέως, και νέα ενίσχυση στον καθότατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 2027. Εφημερίδα των Συνταχτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,04 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή η χοντροπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάρκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Σήμερα συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
Δημοκρατία. Ανοίξτε το φάκελο με τα διευκρίνηστα του Γεωργιάδη. Έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Είπα ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Ξεφοριάζουν εντυπώσει από τη ΔΕΘ. Υποσχέσει τώρα, τα μέτρα αργότερα για το φθηνότερο ρεύμα. Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμο. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδη με την κρίση τα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι, δήλωσε ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Τριμερή στην Αίγυπτο. Κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έκθεση σοκ του ΟΑΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Ένταση πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εφιάλτη στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα $100 το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο, δολάρια το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,1 ευρώ το λίτρο είχε πέρσι. Και πετρέλαιο θέρμανσης, τρία σενάρια άμυνας, επιδότηση στην Αντλία, αλλαγή της συνταγής του επιδόματος, συμφωνία κυρίων με δηληστήρια για επέκταση επιδότησης για το κίνησης και στο θέρμανσης. Και χτύπησαν πετρελαϊκές δομές στη Σαουδική Αραβία.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το τι μήνυμα έστειλε προς την Άγκυρα.
1: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέες ελληνικές λύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια της σύναψης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Από την πλευρά του, ο κ. Σίσι στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας. Η τριμερή εταιρική σχέση περιλαμβάνει τον συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, είπε χαρακτηριστικά, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας που περιλαμβάνει την συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αίγυπτος είναι πιο κοντά στην Άγκυρα, δημιουργείται και μια ανησυχία, και δημιουργηθεί μια ανησυχία για το τι μπορεί να αλλάξει, το τι μπορεί να αλλάξει γεωπολιτικά σε όλη αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη, δημιουργείται μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση, και όλο αυτό ενδιαφέρει το πώς θα σταθεί η Αίγυπτος, καθώς έχουμε και το θέμα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι, υπάρχει η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στην νέα διαστημική γεωπολιτική πρωτοβουλιακή που έχει αναλάβει ο Εμμανουέλ Μακρόν υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είναι η συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες, από τους χώρους πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στο Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 τάνκερ σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα ξημερώματα η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρμπίτ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent, με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1 Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα χαρακτήρισε τη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρός της στον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας η Κούβα, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Εξηγήσεις ζητά το Ρέικιαβικ. Επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκου από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά, σε ισχύ δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pirayosportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι
1: και εγώ. Και εγώ.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Βέβαια. Από το earteco.gr, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Το earteco είναι ωραία εφαρμογή αν κατεβάσετε το κινητό σας, το tablet σας ή στον υπολογιστή σας και έχετε όλο το μπουκέτο των ραδιοφώνων εδώ της ΕΡΤ. Ωραίων. Πλούσιων. Για όλα τα γούστα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας επίσης. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα σου πω μετά, εκτός μικροφώνου. Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Κρύωσε 15.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: 15 βαθμούς εκεί,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, έχει δροσίσει παντού.
0: Ωραία,
1: παντού,
0: ωραία,
1: παντού,
0: ωραία, παντού, ωραία, παντού, όμορφα. Ωραία. Σε λίγο θα κραστούμε μπουφανίνη, είπα λίγη Κατερίνα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ωραία.
1: Τι λέει, παιδί.
0: Δεν κατάλαβα, κύριε Νίκο, αλήθεια τώρα?
1: Ότι τι?
0: Καλημέρα, 6 βαθμοί.
1: Πού?
0: 6.
1: Πού, μίλα μου.
0: Στην Ξάνθη. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος? Ή έχετε κάποια.
1: Γιατί δεν έχει κάνει λάθος, παιδί μου, άνθρωπο.
0: 6 βαθμούς ήδη.
1: Γιατί
0: είναι πολύ
1: έχει.
0: Λίγο, ρε παιδί μου, το κόβω.
1: 18 έχει εδώ.
0: Πόσο έχει?
1: 18.
0: Πού το είδες, 18?
1: Στο θερμόμετρο.
0: Έχουμε άλλα θερμόμετρα.
1: Τι έχει, ένα τέλειο,
0: 25. 21.
1: Εντάξει, τι 18, τι 21.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη κι εσύ. Εντάξει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης ο Πρίντας είναι εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια, η Μαρία Κόντο.
0: Η Μαρία Κόντο είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρδίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, συντροφιά σας εδώ πέρα, μέχρι στα μικρόφωνα, μέχρι τις 8.
1: Το Ηράκλειο λέγεται τραγούδια.
0: Ναι.
1: Το Πανανίδου.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιακήμ και την Ιακημία. Τη Άννα δεν είναι 9 Δεκεμβρίου.
0: Τι να σου πω.
1: Έχω μπερδευτεί με τις γιορτές αυτό το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν
0: γενέθλια
1: σήμερα.
0: Δεν θα πούμε εμείς χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
0: Και η Ιωακημία, γιατί στην Ιωακημία, γιατί δεν είπες?
1: Είπα.
0: Όχι, είπες την Άννα και τον Ιωακή μόνο. Την Ιωακημία δεν την είπες.
1: Δεν το είπα. Συγγνώμη, Ιωακημία.
0: Χρόνια πολλά η Ιωακημία, ξεχωριστή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
0: Πολύ καλά.
1: Τι επιθέσεις? Να ξέρεις καράτε.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ταεκβοντό.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κουνκ φου.
0: Χρειάζεται προστασία η εκπαίδευση, γιατί δεν είδες τα αποτέλεσματα από την Πίζα.
1: Τάδα.
0: Οι μισοί έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί. Δεν λέω για τη φυσική και, και τα μαθηματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί.
1: Μένα το λες. Ναι.
0: Το καλό, αν μπορεί να θεωρηθεί καλό, είναι ότι δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν τη θέλουμε την Πίζα. Δεν τη θέλουμε εμείς εδώ.
0: Μην το πας αμέσως στην κόντρα, ρε παιδί μου, στην αντίδραση. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο η Ολμαία, έχουμε άλλα.
1: Όπου θέλω θα το πάω.
0: Είναι διεθνή ημέρα Σουντόκου.
1: Σουντόκου.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ. Βλέπω κόσμο που είναι μανιώδης. Ποτέ.
1: Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι κάνεις αυτό?
1: Πρέπει να συνδυάσεις νέα αριθμούς κτλ.
0: Ίσως να ήμουν καλός αυτό, γιατί με τους αριθμούς θα πάω καλά.
1: Είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία.
0: Πολύ ωραία. Κίκουνε σίκου.
1: Μπράβο. Θα τα γιορτάσει την κόρη, γιατί το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, βέβαια. Γι' αυτό είναι η χώρα των χρυσανθέμων και του ανατέλλοντος ηλίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι η μέρα της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρεια Κορέα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και αυτό το γιορτάζουν, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, οκ, συμφωνεί. Καμία αντίρρηση
1: αυτό. Αυτό ήταν ο παππού του Κιμ Ιονγκ.
0: Ήταν ένα από το Σόι. Τώρα ποιο από όλου δεν ξέρω.
1: Νομίζω ο παππού του ήταν.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τζατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση του 1991.
0: Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν θα το πω Τατζικιστάν. Ναι. Τζατζικιστάν θα το λέω.
0: Τατζικιστάν λέγεται.
1: Τζατζικιστάν.
0: Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στη ΣΥΠΑ. Το έχει σκεφτεί. Το 1850 έγινε.
1: Προς το παρόν είναι μέρος των
0: Ευρωπαϊκών. Ναι, προς το παρόν. Γιατί βλέπω τον.
1: Χάρτς αλλάζει.
0: Το νιούσαμε εκεί πέρα τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια λίγο,
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, ναι, αλλάζει. Μπορεί να την ονομάσουμε Τραμποφόρνια.
0: Λοιπόν,
1: η μέρα της απελευθέρωσης της Μύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία.
0: Εθνική ημέρα παππούδων σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Παππούδων. Όχι, γιαγιάδων.
0: Γεια σου, Καναδά. Γεια σου, Καναδά. Τον αγαπώ τον Καναδά.
1: Όλοι
0: πολύ.
1: Τον αγαπάμε.
0: Και τον Κάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Σνίτσελ.
1: Εθνική ημέρα σνίτσελ.
0: Καιρό είχαμε.
1: Να φάμε ένα.
0: Στη ΣΥΠΑ όμως.
1: Εντάξει, θα το τιμήσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη δεν είναι?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη σήμερα. Τι Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης? Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι και έχει μετά, γι' αυτό εγώ σου λέω κάτι λάθος είναι εδώ.
0: Α, 16 βαθμοί, κύριε Νίκο, μα πείτε το τώρα, 6 βαθμοί.
1: Κάτι λάθος έχει γίνει στο σάσιμα, δεν ξέρω. Mm. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
0: Πολύ ωραία. Το 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες.
1: Ήταν χάριστος. Το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με Μίκη Παπαδόπουλο στον Εύρο, με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
0: Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς. Ήταν πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
1: Το έχουμε κάνει για άγαλμα.
0: Βαλές.
1: Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη.
0: Μάλιστα. Και το 1984 χαράς Ευαγγέλια για την αστυνομία και την χωροφυλακή, γιατί ενοποιούνται και δημιουργείται η Ελλάς. Όχι η Ελλάς το κόμμα, η Ελλάς η original, όχι το ημιτασιόν Ελλάς.
1: Σαν ναι. Σήμερα γεννήθηκαν ο Μίλτος Μανάκης το 1882 από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου με τον αδερφό του Γιαννάκη, το 1922 ο Μανώλης Γλέζος και το 1960 ο φίλος μου ο Χιο Γκραντ.
0: Πολύ καλός.
1: Φίλος μου, πολύ καλός. Πολύ φίλος μου.
0: Αυτό το Notting Hill, πώς το λένε αυτή η ταινία, πολύ, τι ωραία. Πολύ, τι ωραία με την Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Την έχω δει 3.800.
0: Και θα τη δω κι άλλες.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα ποιοι φεύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Και από ό,τι λένε οι γνωστοί, επειδή αυτά, με βάση αυτά που ζωγράφιζε, πρέπει να ήταν μόνιμος κάτοικος οίκων ανοχής και καμπαρέ στην Γαλλία.
1: Σπουδαίος.
0: Επίσης σήμερα γεννήθηκε το 1976 ο Μάο Τσετούγκ. Θα τον γιορτάζει το Κουκουέ Μουλού ή το Μουλού Κουκουέ. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Και, λοιπόν, ξέφρας, γιατί το αρέσουν αυτά που
0: και το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αυτά.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Προσέχουμε.
1: Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει συννεφιά. Θα έχει βοριαδάκι.
0: Χθες μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη ότι θα φτάσει η εφτάρια στο Αιγαίο. Να το έχετε κατά νου.
1: Ναι.
0: Ειδικά κάποιοι που θέλουν να κάνουν ιστοπλοείες στην Άξο.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα έχει 12 με 30 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 14 έως 32. Στη Θεσσαλία από 15 έως 34. Στην Ήπειρο από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31. Στα Επτάνησα 18 με 32. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 18 με 30. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 32 βαθμούς, 33 οι μέγιστες. 4 με 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο 3 με 4, δεν θα φυσάει πολύ. Εδώ στην Αττική θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από το μεσημέρι και μετά. 4 με 5 μποφόρ βορειάδες και θερμοκρασία από 22 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα αυτές τις μέρες, όλες. Με τη δέθρε, μάνα μου. Θα έχει 4 μποφόρ ανατολικούς ανέμους, αλλά από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Πω, θα έχει υγρασία πάλι. Και θερμοκρασία από 21 έως 29.
0: Να μην φυσάει πολύ, μην πάρει τις καλωσίες εκεί πέρα στο άγαλμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Για τη συναυλία μας.
0: Για τη συναυλία σας.
1: Εμάς του Ρέμου.
0: Εμάς δεν έχω καμία σχέση.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ευχές, αγάπη και υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει: Διονύσου, ότι έχεις να πεις, θα το λες μπροστά μας. Δεν είναι σωστό αυτά. Τι θα πει εκτός μικροφώνου. Είναι κάποια πράγματα κατάλληλα. Δεν μπορώ. Υπάρχει και μια νομοθεσία. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή μεταξύ Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Νορμάλ θερμοκρασία, 18 βαθμοί. Ωραία.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θες έβαλα σεντονάκι. Αυτό ήθελα να το πω.
1: Εγώ δεν το είχα βγάλει.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν είχα βάλει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Όχι.
0: Από κάτω, κάτω σέντονο είχα. Από πάνω
1: καλά, κάτω σέντονο δεν θα είχε.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ ότι ρωτάς εσύ τώρα, ας πούμε.
1: Τρωματσάδα.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από κάτω σέντονο έχω. Πάνω σέντονο χθες έβαλα.
1: Όχι, όχι. Εγώ πάντα έχω πάντω.
0: Όχι,
1: πάντα. Εγώ θέλω, δεν θέλω να. Θέλω να αισθάνομαι κάτι να υπάρχει. Όχι να απαραίτητα να σκεπαστώ, να το έχω.

0: Φορά αυτό σαν παρεόλαιο.
1: Ενίοτε.
0: Τα βλέπω, τα ξέρω. Μα θε οικογενήσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάτι ήθελα να πω όμω. Ορίστε, με αυτά που κάνεις όμως, γιατί κάνω εικόνες τώρα.
1: Εγώ φταίω.
0: Πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Πριν ξεκινήσουμε.
1: Ναι, πριν ξεκινήσουμε.
0: Να πούμε καλή επιτυχία και όλα με το καλό στο φίλο μας το Γιάννη, που θα κάνει σήμερα μια επέμβαση.
1: Από καρδιάς.
0: Από καρδιάς όμως, ναι.
1: Με πολύ θετική ενέργεια και σκέψη.
0: Ναι.
1: Το λέμε.
0: Ναι.
1: Το λέμε.
0: Τώρα.
2: Η Φωτεινή.
0: Έλα.
2: Λέει ότι είμαστε απόλαυση.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κοκκινίζω.
0: Εγώ
2: κοκκινίζω. Σε ρέτη είναι ανερυθρίαστη.
0: Ναι.
2: Έλα, πού να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με το μπιφ.
1: Ναι.
0: Πατούλη Σταυράκη.
1: Τι είναι το Σταυράκη, πες τον κόσμο.
0: Γιώργος Πατούλης.
1: Ναι.
0: Πρώην Περιφερειάρχης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Είναι ακόμα.
0: Το είπε πάλι.
1: Αφού πήγε η κυρία.
0: Όχι, ρε, εσύ. Δεν είναι του Πανελλήνιου. Τη Αθήνα. Πρέπει να σου δώσω που είναι τώρα. Είναι σε κάποιο ιατρικό σύλλογο πρόεδρο.
1: Μάλιστα, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Περίμενε.
1: Γιατί δεν βάλανε την κυρία.
0: Την παγώνει, την έχουν τη Ματίνα. Ναι, η Ματίνα. Αλλά ο.
1: Που δεν ψηφίστηκε, ορίστηκε αυτή. Για έναν τρόπο που δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά δεν ασχολήθηκα κιόλα. Δεν ασχολήθηκα.
0: Λοιπόν, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνα είναι τώρα.
1: Είναι ο κύριο Πατούλη.
0: Λοιπόν, το μπιφ είναι ανάμεσα στο Γιώργο Πατούλη. Δεν του προκάλεσε ο ίδιο. Και την πρώην σύζυγό του Μαρίνα Σταυράκη. Μαρίνα Πατούλη.
1: Μα την έχουμε μάθει Μαρίνα Πατούλη τώρα. Μου λες Μαρίνα Σταυράκη, ξέρω εγώ τώρα την Σταυράκη.
0: Το πατρικό τη.
1: Η Χρυσοπίκυλη, την κυρία.
0: Ναι.
1: Που φωτογραφίζονταν με τα χρυσά. Ναι. Αυτή, ωραία.
0: Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση χθες ο Γιώργος ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Και με ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Όπου εξηγούσε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και λέει, ακούστε να δείτε, αν είναι να είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα σας το πω εγώ.
1: Όχι τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολλή δουλειά να κάνω στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να μιλούν εξ ονόματός μου τα site.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει.
0: Είμαι εκλεγμένος για πέμπτη φορά.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρω να συνομιλώ με την κοινωνία κτλ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω πότε και αν κτλ. Θα κατέβω.
1: Ναι.
0: Και μπήκε από κάτω η κυρία Σταυράκη και του λέω: Πού κατέβεις, ρε κακομύρη.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι το λέω.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι όπως το λέω.
1: Η πρώην του, το πετάω.
0: Ναι.
1: Τον είπε κακομύρη.
0: Τον είπε, πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Να το ερμηνεύσω, γιατί έτσι το σκέφτηκε. Λέει, τώρα που το γράφει, λέει, πού να κατέβεις βρε κακομύρη.
1: Ναι, το ύφος, ναι, μετράει και το ύφος.
0: Ναι, μετράει.
1: Αλλά, βρε κακομύρη.
0: Ναι.
1: Της απάντησε.
0: Όχι.
1: Άμα δεν της απάντησε, δεν έχει μπιφ. Μπιφ είναι άμα μπήκε αυτό στο χορό, α πούμε.
0: Είναι μονόπατο.
1: Αυτό μπιφ. Είναι μονόπατο, κατάλαβες.
0: Είναι μονόπατο μπιφ.
1: Ναι. Δεν είναι μπιφ αυτό, είναι μπι.
0: Του έχει ξαναγράψει.
1: Ναι. Γιατί του πάει κότρα, ρε παιδί. Δεν έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους μια χαρά, ωραία κτλ. Δεν έχει κρατήσει κάποιο μπιμπελό, κάτι, εκείνη την χρυσή κινέζικη γάτα που κουνάει το χεράκι για τύχη.
0: Όχι, μια χαρά δεν χωρίσαν.
1: Αυτή την είχε κρατήσει, εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν χωρίσαν μια χαρά.
1: Δεν χωρίσαν μια χαρά.
0: Όχι, αγαπημένοι δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Κρίμα. Όχι, γιατί.
1: Εμένα, καλά, άστο αυτό το
0: μπιμπελό. Είχε κάνει ανάρτηση πριν λίγο καιρό, τα Αγία Αλεξάνδρου. 30 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πατούλης με το γιο του που είναι μωρό.
1: Ναι.
0: Θα του ζήσει κιόλας.
1: Σε όλους θα του ζήσουν τα μωρά.
0: Ναι. Και είχε.
1: Αποταμίεση να κάνουν στον κουμπαρά. Ναι,
0: είχε κάνει ανάρτηση την πέρα της γιορτής του παιδιού.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πατούλης. Και είχε φωτογραφία με το παιδάκι. Που είναι 1,5
1: χρονών. Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Ναι.
1: Σε θαυμάζω.
0: Και είχε γράψει εκείνη πάλι ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media.
1: Ναι.
0: Και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.
1: Είναι και δική του και
0: δικό
1: της
0: παιδί. Πρέπει να έχει από το προηγούμενο. Όχι, παιδί μου.
1: Άρα. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει το άλλο.
0: Τι
1: ανοίγει η Τούνη στο Παρίσι.
0: Η Τούνη ανοίγει η κουρασαντερή.
1: Η Τούνη.
0: Ναι.
1: Μπράβο της, χαριλίτικη, να πάει καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, παιδιά, τσαγανό. Να ανοίξεις κουρασαντερή. Ελληνίδα στο Παρίσι.
0: Εντάξει,
1: θέλει τσαγανό. Όχι, κάτσε.
0: Δεν θα έχει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Θα έχει πάρει καφέ και κουρασάν. Θα έχει.
1: Καφέ και κουρασάν, αλλά στο Παρίσι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή που σφίζει ο τόπος από κουρασάν. Δηλαδή κάθεσαι στη γωνία και αντί να σου φτιάχνει ο άλλος κάστανα που τα βάζει στη φωτιά και δεν κάνει τίποτα άλλο. Ή άντε να τα χαράζει. Εκεί σου φτιάχνουν κουρασάν στο
0: Παρίσι. Ποτέ δεν είναι αρκετά όμως τα κουρασάν, Διονύση, στο Παρίσι.
1: Λοιπόν, και τι ανοίγει κουρασαντερή. Μπράβο,
0: λοιπόν,
1: χαριλίτικη.
0: Ανοίγει κουρασαντερή και. Έκανε post.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι. Σήμερα νομίζω είναι.

0: κάτι τέτοιο. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κερνάμε φρέντο εσπρέσο και τα λοιπά. Άλλους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν, επειδή ανοίγει το κατάστημα και τα λοιπά. Και γράφει, της είπαν ότι θα πάει ο Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι.
1: Θα πάει, γιατί έχουμε το διάστημα σήμερα. Ναι. Ναι.
0: Είναι η διάσκεψη, η αισιόδοξη κορυφή για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και πώς το λένε, και λέει, σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε.
1: Ναι.
0: Και μπήκε ο Κυριάκος.
1: Από κάτω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τις έγραψε.
1: Παρακολουθεί την Τούνη, δηλαδή.
0: Το λογαριασμό της Τούνη. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί την Τούνη.
1: Εγώ όχι.
0: Θα σου πω. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, τις έγραψε. Πρόσεξε τώρα. Αυτό,
1: ναι,
0: η Τούνη, είναι από τις πιο. Την influenza.
1: Ναι.
0: Έχει εκατομμύρια ακόλουθους. Γι' αυτό σου λέω ότι παρακολουθεί όλη η Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πάλι εξαίρεση.
0: Για να μην θες.
1: Πάλι εξαίρεση. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει μια φωτογραφία. Θα φάει αυγά ελευθέρα. Μόνο ελευθέρα βοσκή για πρωινό όμως. Έτσι. Το πρωί δεν τρώμε άλλα. Μόνο ελευθέρα βοσκή. Αυγά για πρωινό.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα. Ναι, πολύ ωραία. Τι άλλο.
0: Τίποτα. Πάμε για τίτλους και
1: τα. Ο Αστέριος από το. Από το Διδημότυχο.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Αφού ήπια καφεδάκι βλέποντας Παπαχλημίτσο και Παπαμιχαήλ, βγήκα για περπάτημα με 12,7. Χαρά στο κουράγιο σας.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Αστέρια. Αλλά τώρα που δεν μπορείτε να δείτε Παπαχλημίτσο και.
0: Εμάς ακούει τώρα.
1: Ναι, εμάς εκεί. Ερτ Echo. Ερτ News. Ερτ News Radio 105,8.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Πειραιά. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά σε ισχύ, οι δασμοί αντιπίνουν της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα καλημέρα, έλα.
1: Έλα καλημέρα και πάλι. Και να πούμε μια ξεχωριστή μέρα. Μια ξεχωριστή καλημέρα, συγγνώμη.
0: Και
1: μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγάει αυτή την ώρα και μας έστειλε ηχητικό μήνυμα. Ξέρει αυτός, τακτικός φίλος της εκπομπής. Τον αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσεις.
1: Πολύχρονος, γερός, χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλούς δρόμους και καλές χαρές. Πολλές χαρές.
0: Και χαρές, υγεία, λεφτά και να.
1: Λεφτά, λεφτά.
0: Να σταματήσεις να δουλεύεις και να μας ακούς από χόμπι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ε?
1: Καλημέρα στον Ιερώνυμο, από Σέρες. Επιτέλους δροσιά με 19 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόγκο, στο και σε όλους τους ανθρώπους. Μας είχε λείψει αυτό, κύριε Ιερώνυμε, να το πω αυτό.
0: Ε, μπα, ναι.
1: Ναι, και μπορεί να τσακωτιζόταν ο άλλος, Άνω Καμίλα.
0: Ναι.
1: Που δεν του λέγαμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Λαύκο, στα φουρναράκια μας.
1: Καλημέρα από Σέρες με 16 βαθμούς δροσούλα. Επιτέλους κινηθήκαμε, ρε παιδιά. Κοιμηθήκαμε, φαντάζομαι. Άνετα, χωρίς να υδρώσουμε. Είμαι εξοργισμένος πρωί-πρωί.
0: Γιατί?
1: Μπροστά μου φορτηγό ελληνικό, για να μην πω πινακίδα. Πέταξε τσιγάρο έξω από το παράθυρο, ρε παιδιά. Είναι
0: έλα,
1: δυνατόν
0: ρε,
1: μέσα
0: παιδιά,
1: στην περιοχή?
0: Τώρα.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι δυνατόν.
0: Έλα,
1: τι να του κάνεις αυτού του τύπου. Και άμα του πεις και τίποτα. Άμα του πεις και τίποτα, θα τσαμπουκαλευτεί.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι εσύ, ρε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Α, ξέρω. Ένας ασυνείδητος που πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Αυτό είσαι.
0: Μην πω χειρότερα.
1: Μην πω χειρότερα, γιατί ναι, είπαμε, είναι και το.
0: Έχουμε ανατροφή. Όχι, έχουμε ανατροφή. Εμείς.
1: Έχουμε ανατροφή, ναι. Αλλά είναι και το σουρού που μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Να έχουμε ανατροφή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ή εμπάσχετο θα μας βάζει ένα φρένο.
0: Δεν θα μιλούσαμε έτσι.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. Μπορώ χειρότερα. Με 15 βαθμούς έχει την Ορεστιάδα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα, η οποία λέει και εμένα μου αρέσει ο Καναδάς. Δρόσει αρκετά, μας λέει ούτως ή άλλως, που δρόσει αρκετά από χθες στην Αρτέμιδα. Λοιπόν, στη Λούτσα δηλαδή. Και εγώ αγαπώ Καναδά, γιατί εκεί ζει η ανιψιά μου με τον άντρα της και τα δύο αξιολάτρα αυτά ανιψιά μου. Στην Οτάβα. Πολύ όμορφη χώρα.
0: Ωραία η Οτάβα.
1: Ωραία η Οτάβα, και το Μόντρεαλ είναι ωραίο, και το Κεμπέκ είναι ωραίο, και εκείνα τα βουνά που τα πάτε, τα ωραία τα. Που έχουν τα έλα, τα τεράστια.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Και χιόνια, τι χιόνια, τι ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Πότε θα χιονίσει εδώ? Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Θα χιονίσει 22 βαθμούς στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Υπομονή, Διονύση, θα χιονίσει.
1: Έτσι μου έλεγες και πέρυσι και δεν έριξε ούτε μία νυφάδα.
0: It's not my fault.
1: Ποιανού είναι? Το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο, να ξέρετε, ανεβάζει τις τιμές.
1: Ναι, ο Γιώργος λέει, πριν να μου πεις για τις τιμές του Ελληνίου, ο Γιώργος λέει ευτυχώς, ευχαριστώ τα ίδια που ευχηθήκατε σε μένα στα μούτρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πες μας για το Ελληνίου.
0: Το έδεσε πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Τι έκανε
0: αυτό? Ότι το Ελληνίου ανεβάζει τις τιμές. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, με την κυβέρνηση. Τι είσαστε εγκάθετοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το Ελνίνιο ανεβάζει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί καταστρέφει κάποιες παραγωγές.
0: Καλά, εκεί εντάξει,
1: αυτό,
0: ναι, εντάξει.
1: Και καίει τα Σπαρτά, ναι, σαν το Λίβα που
0: καίει. Ο Τραμπ ανεβάζει τις τιμές.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Το Ελνίνιο.
1: Λοιπόν, σήμερα ανέβασε τον τόνο λίγο. Χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Αυτό το πράγμα πάλι. Δηλαδή, να
0: από
1: λες...
0: χθες χαίρεται.
1: Όχι, από χθες. Χθες δεν είχε πει. Ακόμα το AFD δεν το έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Το AFD δεν το έχει βάλει στην. Χθες είχε δώσει μόνο τα αποτελέσματα.
0: Μπορεί να νομίζει ότι, να... ότι είναι μάρκα και δεν θέλει να κάνει διαφήμιση.
1: Τέτοιος είναι, ναι. Δεν θέλει να κάνει διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Επιτέλους, γιατί σταματάει αυτή η άθλια πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καταλάβει ούτε αυτός, πολύ και εξημών δεν έχουμε καταλάβει, ότι δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο θέμα. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός ο κύριος που τον λένε χαμογελαστό κάτι στη Σαξονία, εκεί που κέρδισε,
0: ναι.
1: Αυτός πήρε έγκλη και άπλωσε τα φτερά του την περίοδο του κορονοϊού, όπου ό,τι θεωρία υπήρχε αντιεπιστημονική, την υιοθετούσε και την έκανε podcast. Και από αυτό... πήρε, για να θυμόμαστε και τα δικά μας, έτσι, μεγάλη έγκλη, ας πούμε. Δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο του συγκεκριμένου, τέλος πάντων. Η Μυρτώ λέει να πείτε στο Γιώργο που είναι στο δρόμο ότι τον αγαπώ.
0: Γιώργος αγαπάει, Μυρτώ.
1: Γιώργο,
0: Γιώργο,
1: τα ακούς.
0: Σ' αγαπάει, τα ακούς.
1: Σ' αγαπάει η Μυρτώ. Δεν έχουμε άλλα.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπάει η Μυρτώ.
0: Τα ακούς. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είχε το βράδυ, ρε.
1: Χαμό. Χαμό.
0: Είχε πυράβλους, λέει, με.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Με κλάστερ
1: πυρομαχικά.
0: Με τι? Κλάστερ,
1: με τι?
0: Διασπορά. Πυρομαχική
1: διασπορά
0: σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έγινε. Καταρχήν,
0: ναι.
1: Οι Ιρανοί επιχείρησαν να πλήξουν κάτι αμερικανικά πλοία. Ανεπιτυχώς,
0: ναι,
1: λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί το έχουν αφήσει φλού. Ως εκδίκηση οι Αμερικανοί, ως αντίπεινα που λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, βυθίσανε 5 πλοία Ιρανικά.
0: Ναι.
1: Βυθίσατε 5 πλοία Ιρανικά. Εκτοξεύουμε τουλάχιστον 20 πλάς, λέει η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, πυράβλους εναντίον βάσεων Αμερικανικών, κυρίως στην Ιορδανία. Αλλά εκεί έριχναν έναν πύραυλο, ο οποίος πύραυλος, ενώ ήταν στον ουρανό ακόμα, έσπαγε η κεφαλή του σε 5-6 διαφορετικές. Αυτό είναι το κλάστερ. Δηλαδή αυτό είναι διασποράς. Αυτά, ναι, σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένα, έτσι, γιατί, ναι, τα χρησιμοποιεί, ναι, και η Ρωσία σε χωριά στην Ουκρανία. Ναι. Λοιπόν, είναι απαγορευμένα από διάφορες διεθνείς συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτοί λένε δεν στοχεύαμε πολιτικό χωριό,
0: ναι,
1: βάση.
0: Ναι.
1: Αυτό για να τα αναχαιτήσεις όμως, ρίχνουν αυτοί έναν πύραυλο, πρέπει να ρίξεις εσύ 4-5 για να αναχαιτήσουν και τις 5 κεφαλές.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Και γίνεται χαμός.
0: Οι Ιρανοί υποστηρίζουν,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες,
1: ναι,
0: Αμερικανοί στρατιώτες,
1: ναι,
0: και μάλιστα κάποιοι πάρα πολύ σοβαρά, και ότι τους μεταφέρουν σε βάσεις των Αμερικανών στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, στο,
0: ναι,
1: Ραμστάιν, πώς, ναι, το λένε. Ναι. Ναι. Τα λένε αυτά οι Ιρανοί, αλλά.
0: Λέω τώρα τι λένε όλες.
1: Ναι, λένε οι Ιρανοί. Εμείς πρέπει να πούμε όλες τις πλευρές. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Οι Ιρανοί λένε κιόλας,
0: ναι,
1: ότι αυτό που χτυπήσανε και αυτό που στοχεύσανε, ναι, ήταν στις βάσεις τις Αμερικανικές. Έχουν τα F-15, 16. Τα F-35 και τα F-18. Δεν έχουν 18, F-16 εκεί κάτω.
0: Ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι, έχουν άλλα αεροπλάνα. Αυτά στοχεύσαν. Αυτά και κάτι. Αυτά τα σιλό. Τα σιλό που,
0: ναι,
1: αποθηκεύουν,
0: ναι,
1: τα αεροπλάνα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια στοχεύσανε, λένε οι Ιρανοί. Τώρα, άμα θέλετε, τους πιστεύετε. Άμα δεν θέλετε, δεν τους πιστεύετε.
0: Εντάξει.
1: Πιστήρια προς το παρόν δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε ντοκουμέντα, κάτι, δορυφορικές εικόνες ή άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αύριο ή μεθαύριο. Πάντως, τώρα δεν έχουμε. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Το, ναι, θέμα είναι ότι με αυτά και με αυτά 100 το βενζίνη.
0: Διάβαζα, ναι, ότι αυτοί οι πύραυλοι που ρίξανε,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί,
1: ναι,
0: είναι, λέει, σε μέγεθος μπάλας του ποδοσφαίρου. Και σπάει σε κομμάτια.
1: Εγώ τι έλεγα.
0: Όχι, το μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου μου έκανε εντύπωση.
1: Μέγεθος
0: μικρό
1: μπάλας...
0: δεν είναι.
1: Μικρό είναι. Μεγαλύτερες είναι. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι λένε.
1: Μπάλα ποδοσφαίρου είναι.
0: Μπορεί η κεφαλή να είναι.
1: Για τα πανηγύρια. Όχι, μπάλας του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι η κάθε επιμέρους.
0: Αυτό που σπάει.
1: Παραβόμβα.
0: Α.
1: Ναι, αυτό. Τα κλάστα.
0: Τα βομβίνια.
1: Μπράβο. Τα βομβίνια είναι και λίγο πιο μικρά. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, σημασία έχει ότι ρίξανε τέτοιου πυράβλου.
0: Βομβίνια.
1: Ναι, βομβίνια. Και να σας πω πόσο έχει πάει το πετρέλαιο τώρα. Θα σας πω εγώ τώρα αμέσως. Άμα θέλετε να μάθετε. Θέλετε να μάθετε ή δεν θέλετε να μάθετε.
0: Πώς δεν θέμε.
1: Ψηλά.
0: Είναι 100.
1: Κοντά στα 100. Όχι, κοντά στα 100.
0: Είναι
1: το Brent είναι τώρα 99,38.
0: Ναι.
1: Για συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου. Τι Νοεμβρίου. Ναι,
0: Νοεμβρίου. Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, 1,49 αυξήθηκε. 1,49%.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει 99,38.
0: Ναι.
1: Το WTI.
0: Α, ωραία,
1: το
0: μπράβο,
1: West Texas Intermediate, ναι, πήρε παραπάνω, 1,59. Φτάνοντας όμως στα 94,51 δολάρια το
0: μπαρέλ. Ναι, αλλά όταν θα τελειώσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Αυτά πέσουν όλα αυτά.
1: Καλά, ναι, όταν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Έτσι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο.
1: Ναι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο. Τον οποίο πόλεμο τον έχει τελειώσει μέχρι τώρα, είπαμε, 6 φορές και τον έχει νικήσει και τις 6. Για τον Τραμπ μιλάμε, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει με κάποιους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά γίνανε στον Περσικό κόλπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα θέματα. Λέγαμε πριν ότι θα πάει στο Παρίσι ο κύριος Μητσοτάκης για την διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάνε τώρα για το. Δεν θα συζητήσουν για το καλώδιο καθόλου.
0: Αφού θα συναντηθούν κατά μόνας.
1: Ναι, δεν θα συζητήσουν.
0: Δεν θα συζητήσουν.
1: Τι συζητάνε τώρα για το διάστημα.
0: Ωραία, αυτό θα γίνει και η διμερίσταση.
1: Έχω δει το χαμένοι στο διάστημα, το δίσαι του διαστήματος, τα έχω δει όλα.
0: Θα έχει τεταθεί με το Μακρόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και μετά το βράδυ του έχει δείπνο ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους ηγέτες.
1: Α, σε όλους τους θα μετάσχουν.
0: Ναι, ναι, έχουν δείπνο το βράδυ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με 12 χώρες.
0: Τι έχει γίνει.
1: Γαλλία, Αγγλία, Καναδάς, Φιλανδία, Σουηδία, Ισπανία και κάποιες άλλες που δεν τις θυμάμαι.
0: Α,
1: ζητώ
0: που
1: συγγνώμη.
0: Στο Ισραήλ.
1: Θα κάνουν, λέει, εμπάργκο,
0: ναι,
1: στα προϊόντα που προέρχονται από τους επικιστές της Δυτικής Όχθης, τους Ισραηλινούς που έχουν κάνει οικισμούς στη Δυτική Όχθη.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το Ισραήλ πάρα πολύ.
0: Κάθε πειράς,
1: σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αρχίζουν και ανακαλούν πρέσβεις, διαβήματα, ναι, ιστορίες κτλ. Κτλ. Αλλά σου λέει, η Δυτική Όχθη, η West Bank, αυτή η περιοχή, είναι των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει να μπαίνετε μέσα και να κάνετε επικισμούς. Είναι πανάνομοι οι επικισμοί εκεί πέρα. Δεν δεχόμαστε κανένα προϊόν από εκεί. Θα αποφασίσουν. Θα το κάνουν όσον ούπο. Χθες το ανακοινώσανε πάντως. 12 χώρες. Τώρα που λέγα για τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ότι κατά τις 16 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα, ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψουν μια πολύ σπουδαία συμφωνία, η οποία θα πιάνει από εμπόριο, από άμυνα, από τα πάντα όλα.
0: Μιλάς σαν τον Τραμπ λίγο.
1: Εγώ?
0: Να είπες σπουδαία συμφωνία.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το καλή επιτρέπεται. Ναι. Μα τα υποκοριστικά κόβονται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Ναι. Αλλά αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης σας το λέμε από τώρα και σας προειδοποιούμε από τώρα, στις 16 Σεπτεμβρίου λέγεται ότι θα ανακοινωθεί. Να δούμε. Να δούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά σας ενημερώνουμε από τώρα να λέτε: «Χα, το άκουσα στα παιδιά».
0: Ναι, μπράβο.
1: Στις 9 ναι, του μηνός, ναι. 6 και 47.
0: Ναι. Να πάμε λίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ποιο εσωτερικό?
0: Εδώ, εσύ.
1: Πάμε. Έχει γιατί θεμάτα. Δεν λέγαμε πριν για το εσωτερικό. Δεν είπαμε για το μπιφ. Δεν λέγαμε. Ναι, για πες. Τι θες να πάμε στο εσωτερικό?
0: Ρε παιδί μου, διαβάζω τη δήλωση.
1: Ποια δήλωση?
0: Από τον κύριο Νιφούδη, του Τσίπρα.
1: Θες να πω κάτι?
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, νόμιζα ότι περιμένεις να κάνω κάτι.
0: Ναι, λέει,
1: δεν θα πω.
0: Με την πατριωτική σφορά, αυτό που έχει γίνει με την πατριωτική σφορά που λέγανε για θηρίδες, κοσμήματα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θηρίδων. Είναι θέμα ότι αυτός έχει ανακαλύψει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα θεμάτων.
0: Παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Παγκόσμια βάση δεδομένων. Ναι, από εκεί θα βρούμε ποιοι είναι.
0: Αλλά είπε και πάλι, μην ανησυχείτε.
1: Μόνο αυτός το ξέρει.
0: Δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ύφος.
1: Τι χαρά.
0: Πρώτον. Τι είναι τα βραχιόλια του καθενός, ας πούμε.
1: Τα βραχιόλια της Βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.
0: Τα φοράω. Ναι. Τα βραχιολάκια μου είναι δικά μου.
1: Και όχι μόνο είναι δικά σου και δεν τα βάζεις σε θηρίδα.
0: Ναι.
1: Τα φοράς πάνω σου.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είναι
1: άμα
0: δικά
1: είναι να
0: μου και δικά τους.
1: Ναι. Αυτό είναι,
0: δικά
1: αυτό
0: μου.
1: Είναι παλιό τραγούδι, ναι. Αυτό το χώμα.
0: Είναι δικά μου. Είδες που σου λέγα...
1: Είναι αποκλειστικά δικά τη, θέλει να πει η Κατερίνα, και δεν τα βάζει σε θηρίδα.
0: Είδες
1: και
0: να
1: τα αφήσει ήσυχα.
0: Που σου λέγα χθες ότι θα πάρει την Τέλη Γεωρίδου και τον Αβραμάκη.
1: Ναι.
0: Τους πήρε.
1: Και?
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Και?
0: Τίποτα. Α. Συναντήθηκαν, φωτογραφήθηκαν. Καλώς όρισε σπίτι σου.
1: Αυτό που λέγαμε από χθες.
0: Ναι, αυτό.
1: Χάρηκαν.
0: Ε?
1: Και
0: όχι,
1: η
0: πολύ,
1: και η
0: πολύ χάρηκαν.
1: Είναι σίγουροι ότι χάρηκαν όλοι?
0: Δεν ξέρω. Τώρα.
1: Γιατί εγώ ξέρω με κανένα δυο, όχι πολλούς. Κανένα δυο που δεν χάρηκαν καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμούνται τι λέγανε αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει,
1: ναι. Όταν άφησαν το Πασόκ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίναν και στα συνέδρια και στα αυτό και στις διασκέψεις και τα. Αυτό όλοι. Καλημέρα στο Διονύση τη Έρεση, το συνονόματο του
0: Πασόκ. Καλημέρα στον Κώστα και στη Στέλλα.
1: Καλημέρα. Α, συνδεθήκαμε.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Πάντα τελευταίο στο μαθαίνω.
2: Καλημέρα, τη Διονύση Χατζημιχάλης. 105,8 Ερτ Νιούς.
1: Αυτό ναι, το λέτε
2: συχνά. Τα λέμε όλα.
0: Σε ευχαριστούμε, παιδί μου.
2: Λοιπόν, πώς τον ακούσατε το Δημήτρη, πώς τον ακούσατε καθόλου?
0: Ποιο Δημήτρη?
2: Το Χριστούλια, τον είχαμε πριν.
0: Πώς τον ακούσατε?
2: Γιατί κάνετε εκπομπή, συγγνώμη.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά, ναι.
2: Λέω, μήπως ήσασταν λίγο για λίγο.
3: Δεν θα σας εκπλήξω. Θα σας πω τον καημό μου πάλι
0: σήμερα.
1: Αυτό περιμέναμε.
0: Κάτι. Ο Χριστούλιας πρέπει να. Προς το παρόν τα πάει καλά.
3: Στον χρόνο.
0: Στον χρόνο.
3: Το χρόνο, ναι, ναι.
0: Δεν λέγω την επάρκειά του, τη δημοσιογραφική, όνομα του Θεού, του ανθρώπου. Έτσι.
3: Λοιπόν, κάτσε το χρόνο.
2: Για να ακούσουμε τον καημό τώρα. Έχει ένα καημό.
3: Αυτό με την πίζα.
0: Τι καημό.
3: Πίζα.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Που πατώσαμε, βέβαια. Πήγαμε λίγο καλύτερα από πέρυσι που είχαμε πατώσει
2: δραματικά. Λίγο πατώσαμε.
3: Λίγο λιγότερο.
1: Εσύ ένα στου δύο έχει πρόβλημα κατανόηση κειμένου. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπήρξαν μέχρι και πρωθυπουργών δηλώσεις για αυτό το θέμα και υπουργών παιδείας. Αλλά ένας στους δύο δεν έχει κατανόηση κειμένου. Είναι θέμα. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δίνουν.
3: Ελλάδα έχουμε μια.
2: Πώς το μετράνε
3: προβλεπία.
2: Αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχω την απάντηση. Εδώ λοιπόν οι περσινές εξετάσεις, το περίμενα θα ρωτήσεις, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, γιατί κοιτάζετε τα περσινά προπέρσινα θέματα. Έχει λοιπόν. Εξετάσεις το μάθημα ελληνική γλώσσα γυμνασίου. Εξετάσεις. Αυτό δεν περνά τάξη, κάνει κάτι, είναι διαγνωστικές εξετάσεις. Σχόλες του ΟΣΑ. Τους έχουν βάλει ένα κείμενο.
2: Ναι.
3: Το οποίο λέει «Η τέχνη του δρόμου, δημιουργία ή βανδαλισμός». Είναι ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή. Διαβάζει αυτό το κείμενο. Λέει το κείμενο «Η τέχνη του δρόμου, μια μορφή έκφραση, τρόπος για τους καλλιτέχνες, προκαλεί συντήσεις την παραθέσεις, για κάποιους δημιουργεί τέχνη, για άλλους τη μορφή βανδαλισμού, μπλα μπλα μπλα». Μην διαβάσουν το κείμενο, δύο σελίδες.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να μην το διαβάσουν.
3: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του κειμένου, Τι συνέβη στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση, έχει τέσσερι απαντήσει. Μετά, στην τελευταία
2: είναι
3: παράγραφο.
2: Multiple choice.
3: Ποιο είναι ο ρόλο τριών φωτογραφιών στο παραπάνω άρθρο, multiple choice. Στην τελευταία παράγραφο, η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίζεται ω Α, Β, Γ, Δ. Δηλαδή, να καταλάβει τι λέει το κείμενο. Στα δε μαθηματικά που πατώσαμε επίση. Εδώ κοίταζε επίση μαθηματικά γυμνασίου, πρόκειται να χρήσιμα πράγματα. Δεν είναι. Λέει, ένα παντελόνι έχει 20% έκπτωση. Και κοστίζει 40 ευρώ. Ποια ήταν η αρχική τιμή του πριν την έκπτωση? Είναι βασικά πράγματα, τα ξέρει στη ζωή, ρε παιδί. Δεν πας να γίνεις ο Αϊνστάιν, ας πούμε. Τα ξέρει στη ζωή. Και ένας, δύο, που δεν ξέρουν. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, δεν μπορούν τα παιδιά? Δεν συγκεντρώνονται τα παιδιά? Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα? Είναι το Υπουργείο Παιδείας? Είναι τα φροντιστήρια? Είναι η ιδιωτική εκπαίδευση? Γιατί θα τα ακούσεις όλα αυτά. Ο καθένας θα ρίχνει το δικό του μερίδιο της ευθύνης, θα το ρίχνει και θα το επιμερίζει στους άλλους. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, αλλά.
3: Είναι πολλά.
1: Ως χώρα, ρε παιδί μου. Ως χώρα.
3: Μέσα, που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Άμα λίγο πιέσει τα πράγματα, είναι λίγο αυστηρός ο καθηγητής, είναι λίγο πιεστικός. Πάει γονιός πρώτος, εκεί μπροστά.
1: Να ζητήσει το λόγο.
3: Μην αυτό, δημιουργήσει με αυτά. Μην πιεστείς, παιδί μου, μην κάνεις. Κουράστηκε το παιδί, διάβασε 20 λεπτά. Δεν πειράζει, ξεκουράσου. Τρεις μέρες δεν
1: παθαίνεις τίποτα. Να πω κάτι,
2: ρε παιδιά.
1: Να πεις ό,τι θέλεις.
2: Ναι, όλο αυτό τώρα το ακούω. Εντάξει, το βλέπουμε και όλο, το παρακολουθούμε και πολλές φορές. Γιατί τα παιδιά λόγω της τεχνολογίας και τα λοιπά δεν διαβάζουν, δεν έχουν συγκέντρωση, αποσυντονίζονται εύκολα. Όμως όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά την τρίτη λυκείου, φεύγουν πάνω στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
3: Είναι το άλλο
2: 50%. Είναι ο αριθμός.
3: Είναι το 50% που είναι τα στουρνάρια. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά.
2: Που κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση όλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει παιδιά που λένε ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Τι θες να μάθεις, πόσο έκανε πριν το παντελόνι? Ωραία, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα μου πει. Θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα καινούργια καλούδια, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας πολύ ορμητικά, κάποιους τους έχουν κάνει να θεωρούν κάποια πράγματα υπουσιώδη. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με το πόσο θα κάνει το παντελόνι, εάν κοπεί η έκπτωση, ας πούμε, η αρχική τιμή πόσο ήταν. Τι με νοιάζει εμένα, πόσο ήταν η αρχική τιμή του παντελονιού.
0: Παιδιά, νομίζω.
1: Κάποιοι το βλέπουν έτσι.
0: Όχι, νομίζω ότι πέρα από αυτό, το ChatGPT τώρα έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει καμιά δεκαετία, έτσι. Εδώ μιλάμε για παιδιά γυμνασίου.
1: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή,
0: λοιπόν, τα παιδιά αυτά, στα παιδιά αυτά πρέπει να μπουν βάσεις από όταν είναι πολύ μικρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ βλέπω παιδιά τώρα που τα θεωρώ, είναι η εξαίρεση όμως, που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν. Αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το κυνηγάω και το λέω σε συναδέλφους νέους. Οι συνάδελφοί μας οι νέοι δεν διαβάζουν εφημερίδες, για παράδειγμα. Απαξιώνουν να διαβάσουν εφημερίδες.
2: Δεν τους είναι οικείο αυτό?
0: Όχι, να σου πω κάτι. Όταν τους λες όμως.
2: Τον παπά, λίγο τον παππού, τώρα δεν τους είναι οικείο.
0: Όχι, αλλά άμα τους λες, να σου πω κάτι, αν θες να γίνεις και καλός δημοσιογράφος, πρέπει να διαβάζεις και εφημερίδες. Και γενικά πρέπει να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Πείτε μου, πόσους βλέπετε στην παραλία με βιβλίο? Όχι, δεν λέω για μικρά παιδιά, λέω και για μεγαλύτερους. Πόσους βλέπετε στα μέσα μεταφοράς με βιβλίο?
3: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε. Στο εξωτερικό διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι με ένα βιβλίο ή με ένα e-book, ας πούμε, στο χέρι.
3: Και στην Ελλάδα.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, μην πούμε ότι στο εξωτερικό γίνονται όλα καλά, ας πούμε, και εδώ γίνονται όλα χάλια, ας πούμε, μετά ισοπεδώσουμε όλα.
0: Έχουμε η γνώση και η κατανόηση και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται μέσα από μια διαδικασία ετών.
1: Ωραία, όπως είπε η Στέλλα. Όπως είπε η Στέλλα, όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν. Και βγαίνουν και στο εξωτερικό και σπουδάζουν. Θέλω να πω, μην τα ισοπεδώσουμε και τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα με φόβο όμως, γιατί θα τσιμπήσει ο Παπαχλημίτος. Και άμα τσιμπήσει ο Παπαχλημίτος αυτό, την κάτσαμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών να λέει. Κατάλαβε, του πατάω κάλο τώρα. Του πατάω κάλο. Γι' αυτό σου λέω. Να πούνε ότι, ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Η ύλη, το βιβλίο, ο υπουργός, οτιδήποτε.
3: Εν γνώση το πέταξες.
1: Εννοείται.
3: Δεν κάνει τίποτα κίνημα. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει στην αντίδραση. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Αυτό προβοκάτο.
3: Δεν τα κάνω όλα καλά. Σε άλλες χώρες όχι. Ούτε είναι μόνο τα δικά μας τουρνάρια και σε άλλες χώρες είναι πάρα πολλά.
1: Μην μιλάς στου ανθρώπου τουρνάρια.
3: Η μόνη χώρα που οι συνδικαλιστές, καθηγητές, δάσκαλοι, είναι αυτοί τους ολμέτρους, πόντως αυτές οι χρεοκοπημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που κάνουν στάσεις εργασίας για να τους ακολουθεί κανείς.
2: Και
3: κάνουν στάσεις εργασίας για να μην δώσουν τα παιδιά τον ΟΛΜΕ. Και λέτε του ΟΛΜΕ να μην δώσετε την πίστα. Και λέτε αυτά τα συστήματα είναι του διαβόλου, του καπιταλισμού, του μαμονά, δεν ξέρω πιανού άλλου και του έξω από εδώ κλπ. Στάσεις εργασίας και καλούς δασκάλους δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Καλούς δασκάλους στάσεις εργασίας για να μην δώσουν τα παιδιά. Γιατί λέει θα καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Αν δώσω εξετάσεις, δηλαδή, αν πάει το παιδί μου και πει πόσο είναι ρε παιδί μου, τους λέει εδώ πέρα, ένας μαθής γάμα γυμνασίου έγραψε στα 7 μαθήματα βαθμούς. 10, 16, 17 κλπ. Ποιος είναι ο μέσος των γραπτών, λέει ο ΟΛΜΕ, καταστρέφεται το παιδί άμα του βάλεις αυτήν την άσκηση. Και δεν τους λέει κανείς ρε παιδιά, τραβάτε παραπέρα. Τώρα αφήστε μας, θα φτάνει.
1: Να πούμε βέβαια σε αυτό, επειδή μιλάμε πολύ για αυτή την πίζα και τις ιστορίες, ότι τα περισσότερα από τα παιδιά τα οποία πήγαν καλά δεν είναι μόνο οι αποκλειστικά ιδιωτικών σχολείων, η πλειοψηφία τους είναι από δημόσια σχολεία.
3: Σωστά.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί μην νομίζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν και.
2: Μπράβο, γεια σου. Και παιδιά και
1: μπράβο, γεια σου. Οι περισσότεροι από τους πρωτεύσαντες, ας πούμε, στις εξετάσεις είναι.
0: Τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Τα παιδιά πρέπει να καλλιεργηθούν, να τα οθήσουν οι γύρω τους, οι γονείς τους, οι καθηγητές τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους. Εκείνοι πρέπει να τους δείξουν το δρόμο.
1: Τα παιδιά έχουν γίνει πιο απαιτητικά, αλλά θέλουν να τους εξηγήσεις και να τους πείσεις γιατί
2: παιδιά
1: πρέπει να ασχοληθούν. Ακριβώς. Αλλά πλέον θέλουν. Για μας ήταν αυτονόητο, ήταν υποχρεωτικό. Για τα καινούργια παιδιά είναι, πρέπει να τους εξηγήσεις. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις αυτό, να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ή πρέπει να μάθεις στοιχειώδη μαθηματικά. Ή πρέπει να μάθεις, ξέρω εγώ, πώς δένεις τα κορδόνια σου.
2: Και άμα έχει όρεξη ο δάσκαλος και ο καθηγητής, τα παιδιά, εγώ τα βλέπω, τους αρέσει, δηλαδή θέλουν να σε ακούσουν.
0: Φυσικά,
2: μα
0: υπάρχουν σπουδαίοι δάσκαλοι και καθηγητές.
1: Όχι, υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι κάνουν θαύματα, ρε παιδιά. Μας έλεγε η Κατερίνα, για παράδειγμα, για στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν φοιτητές νέοι, πρώτο, δεύτερο έτος, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται με ρομπότ, φτιάχνουν ρομπότ, κάνουν θαύματα. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε τη γνώση. Δεν είναι όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Ναι, μην τα ισοπεδώνουμε.
1: Αλλά έχει πάει 6:59 το κατάλαβε.
3: Στους συνδικαλιστές του παιχνίδι, φταίω εγώ και εγώ εδώ άπειρα θα έλεγα και τους φοιτητές φτιάχνουν μονοθέσια. Λοιπόν, εσάβριον, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια. Σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβουλή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Εξήρετη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο Ομόσπονδο Κρατήδιο, Σαξονία Άνχαλ της Γερμανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω Truth Social.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 7 μποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, τι ωραίοι γούμακ και γούμακ. Πόσο μ' αρέσουν. Καλημέρα σας και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 11 πρώτα λεπτά παρά 15 δευτερόλεπτα.
1: Και ο Γιώργος λέει ότι αγαπάει και αυτό τη Μυρτό και να τη τα μεταφέρουμε τις ευχές. Τώρα μπαίνει στο λεωφορείο, δεν θα μας ακούει, αλλά θα μας ακούσει μετά από το Earth Echo. Οπότε γι' αυτό τη λέω τις ευχές. Να ξέρει ότι τις μεταφέραμε, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα τα Βαλσαμάντα Κεφαλονιάς με 15 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης λέει. Μας κακοφαίνεται που οι μαγαζάτορες δεν κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφού και να κάνουν δεν θα το καταλάβει κανείς. Με βάση το παράδειγμα για το 20% και πόσο ήταν η αρχική τιμή κτλ. Φαντάζομαι ότι από εκεί ορμόμενος το λέει. Καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει: Σας ακούω για το θέμα της φιλογνωσίας στα παιδιά και γενικότερα. Οι οθόνες πιστεύω απομακρύνουν από το διάβασμα με τον τρόπο που ξέραμε. Διαβάζω φανατικά από πάντα. Αναρωτιέμαι αν ήμουν μαθήτρια τώρα θα το έκανα. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του Λουτρέκ και το σχολιασμό του κυρίου Χατζημιχάλη για τις αφίσες του, να πω ότι περιμένουμε ένα αγωνίο στην έκθεση για την αφίσα της εποχής της Belle Époque στο Ίδρυμα Γουλανδρή τον Οκτώβριο, με αφίσες και του Λουτρέκ βεβαίως. Πολύ ωραία. Κατά τα λοιπά, το ζήτημα των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι σύνθετο με πολλές συνιστώσεις, η συνισταμένη των οποίων οδηγεί στη διαπίστωση της πλήρους δυστυχώς παρακμής τους. Μας λέει ο κύριος Παύλος, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός. Έρχεται άλλο μήνυμα από τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει, διευθυντής επάλι είμαι. Σας μιλώ από αυτή τη θέση. Σας μιλώ από ένα σχολείο που το 25-26 βγήκαμε best practice στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για να μην πείτε και τι κάνουμε, μόνο όσοι έχουν μεράκι. Οι υπόλοιποι στις οθόνες των κινητών. Αναφέρατε την αναγκαία κατάρτιση εισόδου στα ανήλικα στις πλατφόρμες. Εμείς στις ηλικίες τους ήμασταν στα πάρκα της Αλάνης, ακούγαμε ράδιο, βλέπαμε ταινίες και διαβάζαμε βιβλία. Εντάξει, παιδιά, επειδή όμως οι καιροί αλλάζουν, πρέπει ανάλογα να προσαρμοστούν και οι συνθήκες. Γι' αυτό έλεγα πριν, και επιτρέψτε μου με το θάρρος της γνώμης μου, να λέω ότι πρέπει και εμείς να δείξουμε στα παιδιά και να πείσουμε στα παιδιά ότι αυτό που κάνουν δεν το κάνουν άδικα, γιατί κάποια από αυτά που μαθαίνουν ή ξέρω εγώ τι, μπορεί να θεωρούν. Ή και να είναι γνώσεις οι οποίες είναι αχρίαστες, ρε παιδί μου, άχρηστες, ή έτσι να τις θεωρούν. Πρέπει να τους πείσεις. Τα παιδιά σήμερα είναι πιο απαιτητικά.
0: Από εμάς εξαρτάται.
1: Σε ένα μεγάλο
0: δεν είναι,
1: βαθμό.
0: Όχι. Τα παιδιά δεν είναι απαιτητικά, Διονύση. Πάντα είναι απαιτητικά τα παιδιά.
1: Ναι, πάντα
0: τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση. Πολύ απλά.
1: Παιδιά είναι τίποτα το περιβάλλον. Άλλο το περιβάλλον έξω και άλλο εδώ. Όπως και οι οικογένειες. Το ίδιο είναι. Εδώ μπάχαλο, έξω κανόνες και όρια, μας λέει ο κύριος Τριαντάφυλλος. Εάν πας στο Βαρβάκιο που είναι δημόσιο, όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται για τη μάθηση. Δεν κοιτάνε ούτε τι ρούχα φοράς, ούτε πόσα λεφτά έχει η οικογένεια.
0: Δεν είμαι
1: πολύ σίγουρος.
0: Και
1: ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι τα παιδιά από δημόσιο σχολείο διέπρεψαν, αλλά από ιδιωτικά φροντιστήρια. Να τα λέω σωστά. Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πήγαν φροντιστήριο. Εγώ κρατάω τις δηλώσεις που κάναν τα ίδια. Κάποια από αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι ελάχιστα, είναι εξαιρέσεις, Διονύση. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο.
1: Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πήγαν και φροντιστήριο. Τώρα. Όχι, κάποια από αυτά δεν πήγαν ούτε καν φροντιστήριο.
0: Δεν έχει να κάνει με το φροντιστήριο.
1: Ναι. Προφανώς
0: δεν μιλάμε έχει. Γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη γενική γνώση, για την κατεύθυνση που πρέπει να δώσει το παιδί. Γιατί το παιδί πρέπει να το κάνει να αγαπήσει τη γνώση, να αγαπήσει το βιβλίο, να αγαπήσει την ανάγνωση, να αγαπήσει. Τέλος πάντων, να δει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Από το να σκρολάρει και να βλέπει βιντεάκια. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Άλλο ένα μεγάλο θέμα που θα ήθελα να αναφερθούμε κάποια στιγμή είναι αυτή η χοντρή μπίζνα με τις λογοθεραπείες και εργοθεραπείες που δεν γίνεται 9 στα 10 παιδιά σε μια πόλη όπως η Θήβα να το έχουν ανάγκη, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Δεν το γνωρίζουμε το θέμα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζεις?
0: Όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ίσως ναι. Ασχοληθούμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε εκτός σύνορων λίγο.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, έβλεπα χτες ένα βίντεο. Καλή ώρα. Έβλεπα ένα βίντεο με έναν τύπο φοβερό στη Βραζιλία, ταξιτζή. Εκεί εντάξει, η εγκληματικότητα είναι στα ύψη, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουν δύο τύποι μέσα στο ταξί να τον ληστέψουν. Μόλις το καταλαβαίνει, αρχίζει να προσποιείται ότι παθαίνει έμφραγμα. Αλλά κανονικά όμως, δηλαδή μιλάμε για ερμηνεία που δεν την έχεις δει. Σε ταινία, πώς να σου το πω δηλαδή, που έχει πάρει σε οσκαρική ταινία. Τους έπεισε λοιπόν ότι πεθαίνει. Και φύγανε. Και την κλείτωσε.
1: Δεν τον σώσαν τον άνθρωπο. Δεν τον πήγανε να τον πάνε στο νοσοκομείο.
0: Αφού ήταν αδίστακτοι ληστές, κάτι. Σου λέω.
1: Ναι, και γιατί οι ληστές δεν είναι άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν ανθρωπιά μέσα
0: τους. Όχι.
1: Αφήνουν έναν αναβοήθητο άνθρωπο να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Αν πιστέψουν ότι έχει παθεί έμφραγμα,
0: το,
1: δεν θα του κάνουν κάρπα, δεν θα του κάνουν κάτι, δεν θα ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Δεν θα ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.
0: Επίσης, τι έχετε πάθει στη Γαλλία.
1: Εγώ δεν βάζω προθέσεις σε κανέναν.
0: Ναι, τι έχετε πάθει στη Γαλλία με τα μουσεία σας.
1: Τι έχουν πάθει.
0: Τους ληστεύουν κάτρες και λίγο.
1: Ναι.
0: Μπήκαν και πήραν 4 Ρενουάρ.
1: Μισό λεπτό. Λες αυτό, αλλά εγώ στέκομαι σε άλλο. Τι? Σε άλλη πτυχή της ίδιας είδησης.
0: Τι?
1: Όλοι αυτοί οι ληστές, οι διάφοροι,
0: ναι,
1: είναι γκάγκα τελείως.
0: Γιατί?
1: Γιατί τους δύο από τους τέσσερις τους πέσανε.
0: Εντάξει.
1: Οι δύο από τους τέσσερις τους πέσανε. Θυμάστε και τους άλλους που είχαν πάει.
0: Τα κλοπημένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: οι άλλοι που είχαν πάει στο Λούβρο,
0: ναι,
1: επίσης τα μισά. Τους είχαν πέσει το δρόμο.
0: Ναι, ό,τι αρπάξει το.
1: Ναι, εντάξει, αρπάξω και ξεχύσω. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ναι. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα θέμα τα μουσεία, είναι ένα θέμα και οι ληστές.
0: Εντάξει, έχει πέσει το επίπεδο.
1: Με τα μουσεία που έχει. Πώς το λέγαν παλιά, οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό παίρνει διάφορες ερμηνείες. Να, οι λαοί έχουν και τους ληστές που τους αξίζουν και τα μουσεία που τους αξίζουν. Θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι από αυτούς τους θεωρητικούς του, ξέρω εγώ τι, του υλισμού.
0: Πάντως είναι.
1: Λέω ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι. Πάντως ήταν καλή μπάζα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέγανε, είχαν βγει ειδικοί μετά.
1: Πού τα δίνεις αυτά.
0: Ναι, άκουνε, είχαν βγει, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Είχαν βγει ειδικοί που ξέρουν, ναι, ας πούμε, τα έργα του Ρενουάρ.
1: Ναι.
0: Όχι όπως εμείς, είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν βγει λοιπόν οι ειδικοί.
1: Στουρνάρια, θα μας έλεγε ο Παπαχλημίτης. Ναι.
0: Και λέγανε ότι είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις αυτούς τους πινακές.
1: Βέβαια είναι δύσκολο, ρε παιδιά.
0: Έως ακατόρθωτο.
1: Ναι. Εκτός αν. Κοίταξε να δεις, ας σου πω. Μπορεί να μην τους πήρες για να τους πουλήσεις.
0: Να τους έχεις το
1: σαλόνι σου. Να σε βάλανε. Να σε έβαλε κάποιος ο οποίος είναι συλλέκτης, το οποίο δεν θέλει. Να τους έχουν. Να έχουν προπληρώσει τους ληστές δηλαδή. Για να το βάλουν στην ιδιωτική συλλογή τους.
0: Να έχουν ένα Ρενουάρ.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Δεν θα βγει σε auction. Auction, πώς το λένε. Αυτό. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει έτσι, φαντάζομαι, ούτε θα πάνε στο ενίχυρο δανειστήριο της γειτονιάς, ναι, να τους πούμε έχουμε ένα καλό Ρενουάρ, πόσο δίνεις, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι, φαντάζομαι.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι προαγορασμένος εκ των προτέρων.
0: Μπορεί.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, μπορεί.
1: Το έχουμε δει σε ταινίες αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια τα έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Α, με τι.
1: Θυμάσαι εκείνη την ταινία που ήταν ο Σον Κόνερι ή η Σιν Κόνερι
0: με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ναι.
1: Και είχαν κλέψει μια μάσκα εκεί που χρυσαφιά, που δεν ήταν τελικά χρυσαφιά. Και ο κλεπταποδόχος ήταν κάπου στην Ινδονησία, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Στον Παλί. Τι
0: ωραία. Ήταν μάστερ.
1: Μάστερ
0: όμως αυτή.
1: Ωραίο το Παλί. Ωραία η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ωραίο και ο Σιν Κόνερι.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν μάστερ όμως αυτή.
1: Μάστερ.
0: Αυτή θα κάνανε, εντάξει τώρα. Ήταν ναι. Για ανατροπές.
1: Ακόμα
0: και
1: θυμάμαι, πώς χθες θυμόμουν για τη Σάλμα Χάγεκ με το Φίδι. Ακόμα θυμάμαι την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς να περνάει τις ακτίνες του λέιζερ. Για να πάρει και να φτάσει στα κλέψη την.
0: Λέιζα.
1: Ακόμα το θυμάμαι.
0: Δεν το κάνει σαν τον Τόμ Κρούζ που κάνει επικίνδυνες
1: κλέψεις. Άλλο. Ο Τόμ Κρούζ είναι άλλο. Έχει άλλα χαρίσματα. Τον δεν έχουν Cruise. Τα ίδια χαρίσματα,
0: ναι,
1: με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Ο Τόμ Κρούζ. Πώς μπαίνει έτσι εκεί που έχει τα διάφορα τα λέιζερ που μπλέκονται έτσι και αυτός μπαίνει ανάμεσα. Έτσι, αλλιώς. Αυτά να.
1: Για
0: και πες. Μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Για περιέγραμμα, περιέγραψε μας έτσι αυτά.
0: Ελάχιστα κοινή. Χιλιοστά, ναι, από το πάτωμα και δεν πέφτει κάτω να χτυπήσει.
1: Τίποτα, ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Αυτά γίνονται στις ταινίες.
0: Ναι, μόνο στις
1: ταινίες.
0: Επίσης, έχει σοκαριστεί.
1: Και λέει ότι διαπαιδαγωγούμε το κοινό τώρα, ας πούμε, να κάνει τέτοια.
0: Όχι,
1: δεν μπορείτε, δεν μπορούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό θέλει εκπαίδευση.
1: Θέλει ταινία, θέλει σκηνοθέτη.
0: Όχι, θέλει και εκπαίδευση τώρα. Λοιπόν. Που έχει σοκαριστεί ο πλανήτης που ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτέλεσε ψυχρό έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου στο Αφγανιστάν. Θέλω να σας πω, δεν έχει αλλάξει αυτό.
1: Γιατί οι Ταλιμπάν δεν είναι, δεν ρέουν τον κόσμο, ρένουν τον κόσμο με ροδοπέταλα και
0: όχι,
1: τέτοια πράγματα. Δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι. Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
1: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι πλέον έχουν γίνει.
0: Όχι.
1: Έχουν εκπολιτιστεί. Γιατί θυμάμαι τότε που καταστρέφανε, ας πούμε, πολιτιστικούς θησαυρούς, ας πούμε,
0: ναι,
1: 101 ετηρίδων,
0: ναι,
1: και τους καταστρέφανε γιατί ήταν αντίθετοι με το.
0: Έχεις δει στα γήπεδα. Εδώ δεν γίνεται αυτό.
1: Γήπεδα.
0: Στα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε διάφορα αθλήματα, ρε παιδί μου.
1: Πού να δω, μάνα μου, σε γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στις ταινίες, ρε μάνα.
1: Α, σε ταινίες, ναι, για πες, θα το πω.
0: Να δω, όλοι. Γιατί κάθομαι εγώ και βλέπω.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει πάει στην Αμερική και να πήγε αγώνα.
0: Δεν έχω πάει, αυτό ξέρει ότι δεν έχω πάει στην Αμερική. Σταμάτα, μην ξέρει πληγέ.
1: Ήθελα λοιπόν, να το πω και στον κόσμο. Ναι.
0: Στα NBA και στα κολεγιακά και στα ποδόσφαιρα και στα NFL και όλα αυτά που δείχνουν από τι κερκίδε διάφορου, α πούμε τυχαία.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάνει ο άλλος πρώτα σιγά μου και άλλοι λέει όχι και γίνεται ρεζιντικολός εκατομμύρια δροσά, τέλος πάντων. Δείχνουν λοιπόν, βλέπουν μια ωραία παρουσία, μια ωραία κοπέλα, κάνουν zoom στην κάμερα.
1: Είναι πολύ υποκειμενικό ότι είναι ωραία κοπέλα.
0: Συνήθως είναι καλή πηγές.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτά, το ξέρεις.
0: Έλα μου Διονύση τώρα, ναι, αυτό και θα κολλήσουμε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Ήθελα να το φιλοσοφήσουμε.
0: Όπου, για όνομα του Θεού.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε λέει zoom σε μια κοπέλα, μια φίλαθλο που είχε πάει να δει κολεγιακό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Δεν τα καταλαβαίνω από αυτά.
1: Μπορεί να είχε ένα φίλο που παίζε.
0: Όχι, όχι, όχι που πήγε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά τα.
1: Α, τα αθλήματα.
0: Αυτά που έχουν, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, και κάνει zoom λοιπόν σε αυτήν και αυτή γίνεται viral.

0: Ναι.
1: Εδώ δεν είχε γίνει το ίδιο με τη Μαριμπέμπα, Μαρι.
0: Ναι,
1: Μαριπόζα.
0: Μαριπόζα. Εντάξει, θα λυποθυμίσω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: το πιο ωραίο ήταν.
1: Στο γήπεδο του Ολυμπιακού που ήταν μία εκεί με αφέλειες, ναι, και έγινε ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη πασίγνωστη.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε και αυτή να κάνει, να ανοίξει μια κρουαζαντερή μετά στη.
0: Άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα. Τέλος πάντων, τη έγραψε ένα. Χρεοκόπησε με.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Σεξιστικά τα βρίσκω αυτά.
0: Όχι, γιατί.
1: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται και λέει: συγχωρήστε μου το δεύτερο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ όσους κουνούν το δάχτυλο. Οι επιδόσεις των μαθητών είναι καθρέφτης της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Η δουλειά των εκπαιδευτικών είναι καθρέφτης των δυνατοτήτων τους, της συνέπειάς τους και κυρίως του συστήματος που τους αξιολογεί. Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι καθρέφτης της αξιοπιστίας και της επάρκειας της πολιτείας. Η επάρκεια και η αξιοπιστία της πολιτείας είναι καθρέφτης του ενδιαφέροντος της συνοχής και του αξιακού συστήματος της κοινωνίας. Πριν λοιπόν καταλογίσουμε ευθύνες ως άτεγκτοι εισαγγελίζοντες, ας κοιτάξουμε με παρησία τον καθρέφτη μας. Γι' αυτό έλεγε πριν ο κύριος Παύλος ότι είναι συνισταμένοι πολλών πραγμάτων που δείχνουν όμως παρακμή, και τώρα μας ανέλησε αυτές τις συνισταμένες.
0: Πολύ καλά
1: και
0: έκανε.
1: Έχει δίκιο.
0: Πολύ καλά
1: και έχει δίκιο σε όλα αυτά, δηλαδή ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Παύλο, συμφωνούμε απολύτως.
0: Πάμε σε άλλα τώρα.
1: 2.11 η βενζίνη μας, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Τα έσοδα του κράτους από το. Μισό. Τα έσοδα του κράτους από τους έμεσους φόρους εκτινάσσονται. Πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος λέει Μαριγκόνα τη λέγανε. Η Μαριπόζα είναι άλλη. Που είναι. Που έλεγε ότι η δουλειά του influencer είναι πιο σκληρή από αυτή του οικονόμου. Ποιο οικονόμου? Του Βασίλη οικονόμου, που είναι βουλευτής.
0: Του οικονόμου,
1: βουλευτής,
0: που
1: του, οικονόμου του συναδέλφου
0: στο
1: δημοσιογράφου.
0: Στο σπίτι,
1: του οικονόμου. Ναι. Ποια είναι ο οικονόμου από όλους?
0: Θα ήθελα να είχα.
1: Του οικονόμου, ναι.
0: Μπάτλερ.
1: Μπάτλερ.
0: Μπάτλερ
1: που θα το λέγαμε Γιάννη. Μαριγκόνα, ναι, δεν το θυμόμαστε αυτό.
0: Τι σημασία έχει τώρα.
1: Τι σημασία έχει, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τι θέλαμε να πούμε.
0: Ναι. Ναι. Θυμάσαι που κάποτε είχε πολύ στενό συνεργάτη του πρωθυπουργό, τον κύριο Μπρατάκο.
1: Κάτι θυμάμαι, αλλά αμυδρά, ναι. Ένα κύριο που πήγε μετά στο εμπορικό επιμελητήριο.
0: Ναι. Τώρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα,
1: ναι,
0: ο κύριος Μπρατάκο σχολίασε: ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη.
1: Ωραία.
0: Δεν τ' άρεσαν.
1: Ωραία.
0: Δεν τον ικανοποίησαν.
1: Ωραία.
0: Και έγινε μια διαρροή,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: από το Μαξίμου, που ότι εκνευρίστηκε ο πρωθυπουργός. Γιατί σου λέει.
1: Άμα ο πρώην συμβουλός του λέει ότι είναι, ζήσε μαζί μου, μάι μου να φας.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι κάποια μέτρα. Το λένε, εγώ το άκουσα από πολλούς επαγγελματίες αυτό. Οι οποίοι λένε ότι καταρχήν ότι έχει διαφορετικές ταχύτητες για τους επαγγελματίες της Αθήνας από τους επαγγελματίες της πόλης της Ελλάδας.
0: Τα ακούσαμε,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Και ότι θα
0: άλλο
1: γίνει το 2028-2029.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω.
1: Το, λοιπόν.
0: Άλλο θέλω να πω. Και έψαχνε, λέει, γράφουν σε παραπολιτικές στήριες, έψαχνε να μάθει ο κ. Μπρατάκος πώς διέρευσε ότι. Ότι θύμωσε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ότι ενοχλήθηκε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει μυαλό.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Όχι, δηλαδή, τι. Θα έλεγε. Α, ωραία τα είπε ο Μπρατάκος, μπράβο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Ότι τι.
1: Ο κύριος Μπρατάκος, επειδή έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, δεν ξέρει πώς διαραίονται αυτά και πώς γίνονται γνωστά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι από τη θέση που είχε,
0: ναι,
1: στο γραφείο του πρωθυπουργού, θα ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Τώρα. Τι παθαίνουν όλοι όταν είναι σε μια θέση, φεύγουν από αυτή τη θέση και μετά αρχίζουν και κουνούν το δάχτυλο που έλεγε πριν ο κύριος Παύλος,
0: ναι, ναι,
1: απέναντι σε αυτούς που είναι αντικαταστάτες τους, ας πούμε, και έχουν πλέον αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Ότι τι, αφού ξέρεις πώς γίνεται το παιχνίδι.
0: Τι
1: κάνεις τον άσχετο ή ξέρω εγώ τι, ότι τι.
0: Ότι τι δεν απαντάει, δεν απαντάει.
1: Τι. Αλλά ποιον πείθουν όμως. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πείθονται.
0: Δεν θέλουν να πείσουν, ρε παιδί μου. Τι να πείσουν τώρα.
1: Ξέρω εγώ μόνο τι θέλει να πείσει ο καθένας εδώ πέρα, ο άλλος θέλει να πείσει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα. Παγκόσμια.
0: Βάση δεδομένων. Αυτό, παιδιά, είναι υπέροχο.
1: Ναι. Τι θες να πει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
0: Ότι υπάρχει.
1: Και πιστεύει. Όχι. Δεν είναι ότι ο καθένας λέει, πιστεύει ότι θέλει. Ο καθένας λέει ότι θέλει και θεωρεί ότι κάποιοι θα τον πιστέψουν, και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι τον πιστεύουν. Ό,τι και να πει.
0: Ναι,
1: ό,τι και να πει,
0: ναι,
1: ο καθένας. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί που ανθούν στα TikTok και μετά είναι φούσκες, πομφόλιγες, ας πούμε. Γι' αυτό ανθούν και διάφορα
0: τέτοια.
1: Πομφόλιγες, ναι, και εμένα, ναι, ναι, μου αρέσει ως λέξη, γι' αυτό τη λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν, αν σας αρέσει η σειρά South Park, μην μπερδευτείτε. Το άλλαξαν μόνοι τους το όνομα και το κάνουν South America για να τρολάρουν τον Τραμπ.
1: Ναι. Δεν την ξέρω καν τη σειρά.
0: Το South Park, παιδί μου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αποκλείεται να μην το ξέρεις, ρε Διονύση.
1: Δεν το ξέρω. Παρακολουθώ, αλλά και έχει γίνει το μυαλό.
0: Το South Park, παιδί μου, είναι κλασικό.
1: Το μυαλό μου έχει γίνει μους.
0: Animated με κινούμενα.

0: σχέδιο υπάρχει δεκαετίες.
1: Ε, δεν το έχω δει, πειράζει.
0: Με σοκάρεις τώρα.
1: Τι να κάνεις.
0: Αλήθεια.
1: Μα σου λέω, έχει γίνει και μου στο μυαλό μου από τις σειρές που βλέπω και από τα τέτοια που βλέπω.
0: Μα δεν είναι σειρά που βλέπει. Αυτό
1: και από τα βιβλία που διαβάζω.
0: Πριν να βλέπεις σειρές. Δηλαδή δεν σου λένε τίποτα αυτά τα ανθρωπάκια.
1: Όχι.
0: Πρέπει να σου μάθω κάποια πράγματα.
1: Ναι, ρε, μάθαμε, σε παρακαλώ πολύ. Α, πρέπει να μου μάθεις και αυτό που μου έδειξες χθες.
0: Τι σου έδειξα?
1: Κάπου που έχει πατάτες τηγανιτές φρέσκες και από πάνω 4 αυγά. Και αυτό να μου το μάθεις. Πού είναι αυτό?
0: Εγώ σας στέλνω, σε τροφοδοτώ.
1: Όχι, με τροφοδοτείς, με εικόνες. Θέλω να με πας εκεί. Δεν μπορείς.
0: Κάνε και εσύ λίγο ρεπορτάζ πια.
1: Α, πρέπει να κάνω ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω που είναι.
1: Άμα να κάνω ρεπορτάζ για να βρω που έχει καλά αυγά.
0: Γιατί αυτό τα φτιάχνεις και μόνος σου τώρα.
1: Φτιάχνω και μόνος την αλήθεια.
0: Ναι, και μπορώ. Τα κάνεις και ωραία.
1: Αυτός ο τρόπος που μου έδειξε όμως ήταν άλλου είδους.
0: Αυτός ήταν ο τρόπος. Πόσο μου αρέσει ο τρόπος που τηγανίζει τα αυγά. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για λίγο για τίτλους και θα έρθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να σου πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Γκάρι Όλντμαν.
1: Ναι.
0: Στο Morning Show. Την εκπομπή αυτή, τη γνωστή, την πρωινή που είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι είμαι σίγουρος ότι έχουν βρει τον καινούριο James Bond.
1: Ναι.
0: Και θα είναι ο Jack Lowden.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Τον ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πες το Slow Horses.
1: Α, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τότε τον ξέρω.
0: Αυτός.
1: Α, μ' αρέσει. Θεωρώ την συγκεκριμένη σειρά, δεν θέλω να κάνω καμιά διαφήμιση τώρα. Ναι. Αυτό. Μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη σειρά που έχω δει. Το Slow Horses. Το λέω αυτό και τα λοιπά.
0: Πάρα έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα. Το οποίο, πώς το λένε, μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά.
1: Εμάς μας έκανε εντύπωση. Και επειδή σήμερα συζητάμε και για τα παιδιά και για το τι κάνουν τα παιδιά και για πώς θα πάνε με τα μαθήματα ή με το ένα με το άλλο και πώς τους εμφυσίζει διάφορα πράγματα ή όχι, αν τους κινείς το ενδιαφέρον για διάφορα, είδαμε μια είδηση. Την αλίευση η Κατερίνα την είδε. Την είδε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο.
1: Ακούστε να δείτε τώρα.
0: Κάνει και ρήμα.
1: Ναι. Είναι παιδιά τα οποία καθίσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και τον ξόδεψαν στο να φτιάξουν ζωγραφιές για να τις πουλήσουν για να κάνουν για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Ή χειροτεχνήματα ή διάφορα τέτοια. Να μας τα πει η κυρία Ειρήνη Κυριάκου που είναι ειδική παιδαγωγός για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Όχι, είστε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε. Είναι 9 χρόνια το κάνετε αυτό, έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο το αποφασίσατε φέτο.
2: Πολύ σωστά. Μετράμε λοιπόν 9 χρόνια. Του χρόνου πρώτο Θεός θα κλείσουμε 10. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ως εμπνευστή τον Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος, συναδελφός σας στην ΕΡΤ το ραδιόφωνο. Mm. Και είμαι εγώ η ανιψιά του και το τρέχουμε παρέα και είναι μια προσπάθεια που έχει εγκαλιαστεί από όλα τα παιδιά, δειλά-δειλά αρχικά, μαζευτήκανε 4 παιδιά στην αυλή, είδαμε έτσι την αγάπη τους για να δημιουργήσουν και να φτιάξουν πραγματάκια και στη συνέχεια ξεκινήσαμε και σκεφτήκαμε ότι τα υλικά αρχικά μας τα προσφέρει το ίδιο το νησί μας, η ίδια η Κάσος, δηλαδή τι εννοώ, τα βότσαλα. Οπότε τα παιδιά δημιουργούν πάνω στα βότσαλα του νησιού μας. Mm. Και με χορηγό βρίσκουμε τα χρώματα και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, τα εργαλεία για να οικοδομήσουμε τη ζωγραφιά μας πάνω στο βότσαλο.
1: Ξεκινήσατε με 4 παιδιά. Τώρα είναι περισσότερα, μπήκαν κι άλλα στο...
2: Πάρα πολλά παιδιά, ναι, φυσικά. Μαζεύονται γύρω στα 30-40 παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ, το περιμένουν με λαχτάρα κάθε χρόνο. Και είναι γύρω στη μία εβδομάδα διαρκεί αυτή η δράση, καθώς υπάρχουν και άλλα δρόμενα που τρέχουν, όπως καταλαβαίνετε. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον και με τα πανηγύρια μας. Και
1: βέβαια, είναι γεμάτος.
0: Έχει ζωή το νησί, είναι περισσότερο.
2: Πολύ ζεστά, όπως και όλα τα μικρά νησιά της και το δικό μας ζωντανεύει τον Αύγουστο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παιδιά καθίσαν να ζωγραφίσουν, δηλαδή βάλανε χρόνο και μεράκι από τον προσωπικό τους χρόνο που θα μπορούσαν να παίξουν, να πάρουν το κινητό και να δουν, ξέρω εγώ τι, ή να δουν μουντιάλ που είχε το καλοκαίρι. Γιατί, για να ζωγραφίσουν, για ποιο σκοπό?
2: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Αρχικά τα ωφέλη είναι πάρα πολλά για τα παιδιά. Θα μιλήσω ως ειδική παιδαγωγός, είναι το δικό μου το μετερίζει. Βοηθάει πάρα πολύ στην λεπτή κινητικότητα, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στη δημιουργικότητα. Μαθαίνουμε να δουλεύουμε ομαδοσυνεργατικά. Και το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς που περνάμε στα παιδιά μας. Mm. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο μετά το πέρας της εβδομάδας μαζευόμαστε όλοι οι γονείς και εκείνοι εθελοντικά και εκείνοι με το δικό τους προσωπικό χρόνο και κόπο φτιάχνουν διάφορα γλυκά, διάφορα εδέσματα για τα παιδάκια τους. Παίρνουμε αναψυκτικά, βάζουμε μουσική και κάνουμε έτσι.
0: Μια μεγάλη γιορτή, ας πούμε.
2: Το μεγάλο πάρτι, για να δούμε πώς πήγε η εβδομάδα και πώς δημιούργησαν τα παιδιά και να δουν και τα ίδια ότι όλο αυτό κάπως έχει ένα αντίκρισμα.
1: Έχει ένα αντίκρισμα. Ποιο είναι το αντίκρισμα?
2: Και κάθε φορά υπάρχει, εκτός από τον μπράβο που θα ακούσουν από τους γονείς τους και από τους συγγενείς και από τους φίλους και παίρνουν έτσι η ψυχή τους αναπτερώνεται και το ηθικό τους αναπτερώνεται. Εκτός από αυτό υπάρχει πάντα ένα κλειστό κουτί εν είδη κουμπαρά, όπου εκεί μέσα ο καθένας από εμάς και τουρίστες και περαστικοί, όλος ο κόσμος περνάει και βάζει όσα χρήματα θέλει. Όμως εμείς από την αρχή έχουμε προαποφασίσει πού θα πάνε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν.
1: Ναι.
2: Όπως κατά καιρούς έχουμε βοηθήσει το ιατρείο, τα σχολεία μας, τις εκκλησίες μας, το Λύριο Ίδρυμα τότε με τις καταστροφικές φωτιές.
0: Και
2: έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά.
1: Άρα αυτά τα τεχνουργήματα, ας το πω εγώ, που κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, βγαίνουν, τα πουλάτε τρόπον τεινά για να βγάλετε ένα αντίτυπο το οποίο ο καθένας δίνει, ρίχνει σε αυτόν τον κουμπαρά για κάποιο σκοπό. Αυτή τη χρονιά νομίζω ότι ήταν ένα 5x5 γήπεδο να ξανα...
2: Αυτό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Φέτος είδαμε την ανάγκη και την θέληση που είχαν πάρα πολύ τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του 5x5. Είδαμε λοιπόν ότι τρέχουν διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτό είναι η περίφραξη του χώρου. Mm-hmm. Που πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Πέρα από την ψυχαγωγία είναι και η ασφάλεια και την άθληση. Οπότε αποφασίστηκε από κοινού οι συντονιστές να το κάνουμε έτσι, να προσφέρουμε τα χρήματα στην συντήρηση του 5x5.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έχει βρεθεί κανένας, επειδή έχουμε διαφόρων ειδών απόψεις, ας πούμε, να πει ότι εμπορευματοποιείται τη δημιουργία των παιδιών για να γίνει το γήπεδο ή για το ένα ή για το άλλο. Δηλαδή υπήρξαν αντιδράσεις αυτό ή αγκαλιάστηκε από όλους αυτή η πρωτοβουλία?
2: Όχι, και αυτό αν θέλετε είναι το μαγικό, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας, πόσο μάλλον είναι ένας τόπος με τόσους λίγους ανθρώπους. Όχι, αγκαλιάστηκε από όλους, μικρούς, μεγάλους, είδανε και από τα ίδια τα παιδιά και τη θέλησή τους και την όρεξη που έχουν κάθε χρόνο να συμβάλλουν σε αυτό και όλο ένα και περισσότερο αυξανόμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα παιδιά έχει το νησί?
2: Πόσα παιδιά έχει το νησί? Έχει λίγα παιδιά δυστυχώς. Το σχολείο γενικότερα είναι γύρω στα 70 παιδιά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούν οι οικογένειες να δραστηριοποιηθούν και να μείνουν στο νησί μας μαζί με αυτήν την οικογένεια και η δική μου, διότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δραστηριοποιούνται λίγοι άνθρωποι και μάλιστα αυτοί που δραστηριοποιούνται επιχειρούν πάρα πολύ καλά και έτσι με αγάπη στον τόπο μας επάνω. Και ειλικρινά έχουν το σεβασμό μου που μένουν και προσπαθούν και έχουν και τις οικογένειές τους και δεν το βάζουν κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Σας χαρητήρια καταρχήν και
1: ναι.
0: Με πάντα τέτοια ευχόμαστε και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες γιατί περνάνε και μηνύματα κυρίως στα παιδιά. Ναι. Με αυτές τις πρωτοβουλίες και γιατί και είναι πολύ και ωραίος και ο τίτλος.
1: Μικρή Πικάσο από την Κάσο.
2: Όπως είπατε, κάνει και ρήμα.
1: Εκπληκτικό είναι.
2: Ψάχναμε το παιδί στην ιδέα της ζωγραφικής με τον Πικάσο και όλα αυτά και βρήκαμε και το νησί μας. Οπότε είναι κάτι που τους μένει πιο εύκολα.
1: Βέβαια. Εμείς θα το θυμόμαστε και δεν φημιζόμαστε για το μνημονικό μας. Θα το θυμόμαστε για πάντα.
0: Και του χρόνου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στο νησί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κυρία Κυριάκου. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Η κυρία Ειρήνη Κυριάκου, ειδική παιδαγωγός για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο.
0: Δεν θα πας εσύ στην Κάσο.
1: Είναι μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πάει υδροπλάνο.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν πάει.
1: Ούτε υδροπλάνο. Δεν μπορώ να πάω με αεροπλάνο κάπου δίπλα και μετά να πεταχτώ στην Κάσο.
0: Δεν θα πας εσύ.
1: Θα πας εσύ να μου πεις.
0: Πίστεψε με, εσύ δεν θα πας.
1: Θα πας εσύ να μου πεις, να με αντιπροσωπεύσεις και εμένα, να με εκπροσωπήσεις. Όχι να με αντιπροσωπεύσεις.
0: Συγγνώμη,
1: να με εκπροσωπήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Να πας.
0: Βεβαίως. Άμα θες να πάω, θα πάω.
1: Με τις ευχές μου.
0: Να πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν με πιάνει θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Υπογράφηκαν διατάγματα από τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ναι, για τους δασμούς στον Καναδά. Και έχει βάλει απαγορεύονται εισαγωγές καταρχήν γαλακτοκομικών προϊόντων. Ορός γάλακτος, μελάσα από ζαχαροκάλαμο.
1: Ναι.
0: Μη αλκοολούχα μπύρα. Ποιος την πίνει αυτή?
1: Πολλοίς κόσμος.
0: Πάντα το είχα πορεί αυτό.
1: Πολλοίς κόσμος
0: γιατί
1: πίνει
0: μία αλκοολούχα.
1: Για να μπορείς να οδηγείς μετά.
0: Όχι, γιατί να πιω, ας πιω ένα αναψυκτικό.
1: Εντάξει, μπορεί μπορεί να θες να πιεις μία αλκοολούχα μπύρα.
0: Ναι,
1: πολλοί πίνουν, πάρα πολύ. Έχει άνθηση, σε πληροφορώ. Όλες οι μάρκες και οι εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους βγάζουν και ένα τέτοιο προϊόν για αυτούς που πρέπει να don't drink and drive.
0: Ναι. Μόνο αν παίρνουν αντιβίωση τα πιότητα. Λοιπόν, κρασιά. συγκεκριμένα. Ρούμι και βότκα. Έχουν φτιάχνουν ρούμι και βότκα στον Καναδά.
1: Άμα έχουν μελάσα, άρα ζαχαροκάλαμα, ναι, άρα προφανώς και θα έχουν και ρούμι. Δεν,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Εντάξει. Ναι. Εντάξει, επειδή είναι σε άλλες χώρες τώρα.
1: Σήμερα, δεν έχει σημασία, ναι, ότι επειδή έχουμε μάθει μόνο στην Κούβα κάνουν
0: ένα ας πούμε. Φαίνεται, επειδή μου, ναι, λέω τώρα. Μπύρα από Βίνη.
1: Από τι άλλο μπύρα, αν όχι από Βίνη.
0: Από Κριθάρι.
1: Από Κριθάρι, μάλιστα. Ναι.
0: Ναι. Μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα.
1: Ναι.
0: Αυτά απαγορεύονται. Επίσης αυξάνονται οι δασμοί σε τυριά,
1: ναι,
0: χαρτί, έπιπλα, αλουμίνιο, σίδηρο, βάρκες, καρότσια γκολφ.
1: Νομίζω ότι όλα γι' αυτό το έκανε.
0: Αυτό.
1: Για το καρότσια
0: γκολφ. Και καλάμια ψαρέματα.
1: Όλα τα άλλα είναι για να θολώσει τα νερά. Το βασικό που τον νοιάζει είναι αυτό.
0: Άκου Διονύση, έχει, ναι, βάλει δασμούς, ναι, σε εξαρτήματα για καλάμια ψαρέματα.
1: Ναι, ρε, γιατί στον Καναδά είναι φημισμένοι εκεί πέρα που έχουν, που κάθονται στις λίμνες, που φοράνε τις γαλότσες και αμολάνε αυτό το πράγμα που και ψαρεύουν. Και ψάρια
0: και μετά ξαναπετάνε μέσα γιατί το έχουν σαν σπόρο αυτό.
1: Γιατί οι άνθρωποι λατρεύουν τη φύση. Λοιπόν, κάθε τέτοια κίνηση που κάνει ο Τραμπ, εμένα μου αρέσει. Γιατί φέρνει τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτό το αγαπώ πολύ. Μ' αρέσει. Το λέω.
0: Και θα,
1: δεν το κρύβω.
0: Και από εδώ και πέρα τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν τρώγοντας pancakes με σιρόπι σφενδάμου.
1: Τα αναψυκτικά έχουν ζάχαρη. Και η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει πιο ωραία γεύση.
0: Συγνώμη, αλήθεια, έχει πιο ωραία γεύση.
1: Κύριε Κώστα, δεν έχει πιο ωραία γεύση.
0: Γιατί τώρα,
1: ως λάτρης της μπύρας, και επειδή έχω δοκιμάσει σχεδόν όλων των ειδών, σχεδόν όλες τις μπύρες που έχω βρει, ας πούμε, και δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες που δεν έχω βρει. Λοιπόν,
0: δεν είναι μπύρα.
1: Α, από τα αναψυκτικά έχουν πιο ωραία γεύση οι μπύρες χωρίς αλκοόλ.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι άλλο,
0: άλλο,
1: ναι,
0: το αναψυκτικό.
1: Κύριε Κώστα, συγγνώμη, δεν σας μαλώνω,
0: όχι,
1: το ξέρετε.
0: Όχι,
1: αλλά.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα να.
1: Μπράβο, ναι.
0: Από εκεί που δεν.
1: Μπύρα από μήλα, μας λέει ο κύριος Τιμολέοντας.
0: Ο Μιλίτης είναι ωραίος ο Μιλίτης.
1: Κάνετε στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Είναι.
0: Ενώ, φαντάζομαι.
1: Ο Μιλίτης είναι η μπύρα από μήλα.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι να πω. Ο Μιλίτης είναι, μ' αρέσει. Πώς μ' αρέσει.
1: Γιατί σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει. Γιατί η φούστα μου κοντή. Γιατί μπω τίποτα άλλο πρωί-πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Και μας ακούνε και άνθρωποι.
1: Και όμως, Διονύση, η πράσινη έχει ακριβώς την ίδια γεύση με την κανονική. Κύριε Δημήτρη. Μισό λεπτό. Σέβομαι από αυτό που λέτε για τους δικούς μου γευστικούς κάλικες, να το πάρω έτσι. Στους δικούς μου γευστικές κάλικες δεν κελαϊδάει με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, η πράσινη. Αυτό. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Σε εσάς μπορεί να μιλάει. Να λέει και να λέει άλλα. Σε μένα δεν τα λέει. Εμένα μου κρατάει μυστικά. Η μπύρα χωρίς αλκοόλ μου κρατάει μυστικά.
0: Εμένα δεν μου μιλάει.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μου κάνει μούτρα.
1: Κάτι τέτοιο. Βάλε ένα τραγούδι σου παρακαλώ.
0: Βάλε εσύ.

0: Από αυτό το τραγούδι προτιμώ το χαμένο κορμί με φωνάζουν κι αλήτη.
1: Γιατί?
0: Λέγεται loser αυτό τώρα, αλλά δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι. Σε πιάνει νταλκάς αυτό που κάνει ερωτική εξομολόγηση τώρα αυτός.
1: Α, αυτό κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχω καν. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει: υπάρχουν και οι έγκυες που πίνουν άνευ. Και η άνευ δεν φουσκώνει τόσο. Αν και εδώ στο Βόλο λέει η λέξη άνευ, συνήθως αναφέρεται στο τσίπουρο και το γλυκάνισο. Άνευ γλυκανίσου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρετε τι χάνετε. Όχι, εντάξει, η γούστα είναι αυτά. Αν σε ενοχλεί η μπύρα με αλκοόλ, πιέσαι ένα χυμό, βρε αδελφέ. Αυτό λέει ο κύριος Μάνο.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει και η Κατερίνα.
0: Πιέσαι ένα τσάι.
1: Ναι. Έχω ροκ μπαρ και αρνούμαι να αγοράσω τζιν χωρίς αλκοόλ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Και μπύρα χωρίς αλκοόλ που έχω πολύ είναι.
0: Εντάξει,
1: τι είναι το τζιν χωρίς αλκοόλ, κυρία Βερονίκη μας?
0: Τα ισοπεδώσαμε όλα τώρα.
1: Ναι. Και πού έχετε ροκ μπαρ? Επειδή μας αρέσει ροκ, το λέμε γι' αυτό. Ναι. Θα μας πείτε, ξέρω εγώ, στα Φιλιατρά.
0: Στο Λιβάδι.
1: Ναι, στα Φιλιατρά, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Δεν. Αλλά πείτε μας που έχετε, άμα έχετε πουθενά, δούμε πώς έρθουμε καμιά βόλτα. Αλλά τζιν χωρίς αλκοόλ. Καλά, εγώ δεν πίνω τζιν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε έχει αλκοόλ είτε δεν έχει αλκοόλ, δεν το πίνω. Οπότε δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, βάλανε έναν τύπο στη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, ένα 59χρονο, γιατί κακοποιούσε τη σύντροφό του, 31 ετών. Και το έκανε και μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών και όλα, δεν είχε τέτοιο. Το ρώτησαν λοιπόν το συγκεκριμένο, για να καταλάβετε τώρα τι μυαλά κουβαλάνε οι άνθρωποι. Και λέει: εντάξει ρε παιδιά, λέει, εντάξει, δεν τη ξυλοκόπησα. Εντάξει, μπορεί να την τράβηξα λίγο από τα μαλλιά, αλλά αυτό δεν το θεωρεί βία αυτό. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Όχι, δεν ξέρω πώς μεγαλώνουν και πού μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή, έχει χαθεί το μέτρο προκαιρού.
0: Δηλαδή, το λες για να φτάνεις στο σημείο να λες: εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δηλαδή, γιατί δεν έχεις ακούσει την έκφραση.
0: Δεν έσπασα και τα μάτια.
1: Αυτό δεν έχεις ακούσει την έκφραση. Καλά, ένα χαστούκι ήταν.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: ένα χαστούκι ήταν.
0: Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Τι είναι το χαστούκι δηλαδή? Δεν είναι βία το χαστούκι, είναι τι?
0: Υπάρχει λεκτική βία.
1: Όχι, θα μου πεις κάποιοι και θα σου πω: εμείς μεγαλώσαμε και τρώγαμε ξύλο από τους δικούς μας, ας πούμε, και μια χαρά άνθρωποι γίναμε. Υπάρχουν αυτού του είδους λογικές.
0: Όχι, εγώ δεν έτρωγα ξύλο από τους δικούς μας.
1: Δεν λέω για σένα, ματάκια μου. Αποκλείεται να μην το έχεις ακούσει.
0: Θέλω να πω, ναι, εντάξει. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον. Είναι άνθρωποι που είναι νέοι σχετικά. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι να πεις ότι είναι, επειδή μου μεγαλώσανε σε άλλες δεκαετίες, σε άλλες εποχές, που ούτε και τότε ήταν αποδεκτό αυτό το πράγμα.
1: Ρε εσύ, να σου πω. Στο Άγιο Πνεύμα Σερών έχει το μπάρ η φίλη μας η Βερονίκη. Μας πέφτει λίγο μακριά, να σου πω την αλήθεια, αλλά με το όνομα που έχει το μπάρ σας, εμένα με εμπνέει. Δηλαδή, αν ήμουν εκεί πάνω, θα ερχόμουν. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: τζιν χωρίς αλκοόλ, ίσο νερό με βότανα. Με τόνικ 9 ευρώ. Τραγικό. Άντε καλημέρα. Άμα είναι έτσι, πάω, κόβω βότανα, τα ρίχνω σε ένα ποτήρι και τελειώνουμε, ας πούμε. Και ρίχνω και λίγο σόδα και αυτό.
0: Επίσης, θέλω να πω ότι κάποιος έχει ματιάξει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτούς που έχουν ξεχωρίσει, τέλος πάντων, και παίζουν και στο εξωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Καρέτσας που παίζει στην Ντόρτμουντ, χτες που παίζανε, λέει, με την Βιγιαρεάλ, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φοβερή. Και τον πήγαν στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και με πρόβλημα στο κυκλοφορικό.
1: Ναι, πάντως και αυτός και ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ήταν τραυματισμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: είναι κρίμα. Κρίμα τα παιδιά, ας πούμε, γιατί συν τις άλλες είναι ωραίο να ακούς την εξέδρα να φωνάζει ο Έλληνας, οι Έλληνες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έστω και αν δεν αφορά εμάς, ας πούμε, ή την. Αφορά τους συγκεκριμένους παίκτες.
0: Εν τω μεταξύ, η μαμά του, η οποία ήταν εκεί, είναι μικρά παιδιά τώρα όλα αυτά, έτσι. Είναι νέα, πολύ νέα παιδιά. Mm. Η μαμά του είναι πιο μικρή από μένα. Αυτό βλέπω.
1: Καλημέρα στον κύριο Μενέλο που λέει: σχετικά με τη χωρίς αλκοόλ, έχω ξεκινήσει να πίνω εδώ και 3 χρόνια μετά από σύσταση γιατρού. Στην αρχή πίστευα ότι έχει γεύση σαπουνάδας. Εγώ ακόμα το έχω. Πλέον έχω αλλάξει γνώμη, όχι 360 μοιρών όπως έχει πει γνωστός πολιτικός. Μπύρες χωρίς αλκοόλ είναι αξιόλογες, υπάρχουν πολλές μάρκες για να δοκιμάσει κανείς και το μόνο που τους λείπει από τη γεύση είναι το αλκοόλ. Να ενθαρρύνετε τους ακροατές τουλάχιστον να τις δοκιμάσουν. Να τις δοκιμάσουν ειδικά αυτοί που οδηγούν. Εγώ δεν προς Θεού. Γι' αυτό και έλεγα εγώ ότι υπάρχουν πολλές μάρκες. Και έχουν η κάθε μάρκα που σέβεται τον εαυτό της βγάζει και μία χωρίς αλκοόλ. Το χειρότερο είναι ότι μερικές γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα να δεχτούν βία. Είναι απίστευτο σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν. Το έχω δει και το αναφέρω, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και επειδή το τελευταίο 48ωρο κυκλοφορεί πολύ, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιστορίες για βιασμό και τα λοιπά, έχω δει και κάποια σχόλια που έχουν γίνει και από κάποιους ταγμένους, εν πάση περιπτώσει, που δικαιολογούν τρόπον τεινά αυτού του είδους τη βία. Δηλαδή, παιδιά, κάπου να έρθουμε στα συγκαλά μας. Κάπου λίγο, όπα, θα έλεγα. Συγγνώμη τώρα.
0: Δεν ξέρω. Επειδή είπε 360 μοίρες,
1: ναι.
0: Σήμερα ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει συνέντευξη τύπου στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ο Τσίπρας.
1: Α, ναι.
0: Ο Τσίπρας. Α, το είχα.
1: Ναι, νομίζω, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τι κάνει σήμερα?
0: Έχει συνέντευξη τύπου. Ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσο.
0: Το έχει κάνει σάντουιτς, κατάλαβες. Πήγε πριν το Μητσοτάκη. Τώρα πάει πριν
1: τον Ανδρουλάκη.
0: Θα απαντήσει στο Μητσοτάκη. Πάει πριν τον Ανδρουλάκη.
1: Να τότε να πάει και μετά μια τρίτη
0: θα
1: μετά
0: πάει.
1: Τον. Μια τρίτη
0: νομίζω,
1: μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Θα ξαναπάει.
1: Α, τα αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη.
0: Τα
1: αρέσει η Θεσσαλονίκη, ανεβοκατεβαίνει.
0: Αφού κάνει πρόγραμμα από εκεί.
1: Τι έχει κάνει?
0: Πρόγραμμα.
1: Α, ναι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Είναι γι' αυτό το δώσω το όνομα. Ναι, αγαπάει. Εμείς ναι, αυτά.
0: Επίσης λέει έχει χαθεί η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Δεν,
0: θέλω να πω ότι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Θα πάει και αυτή όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, καλά. Στη δίκη για τα Τέμπη που έχει ξεκινήσει πλέον επί της ουσίας. Δεν ξέρω αν πάει. Αυτό. Γιατί πλέον έχει ξεκινήσει. Τελείωσε η ιστορία με τις ενστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε από χθες η ακροαματική διαδικασία για τη δίκη αυτή κατά αυτή. Θα σας ενημερώνουμε για όποτε προκύπτει ό,τι προκύπτει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Φυσικά και θα σας ενημερώνω.
1: Ας πάει όποιος θέλει στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, να πω την κίνηση, ρε παιδί μου, πριν φύγουμε.
1: Μα πες την, αυτό τώρα... περιμένω. Ροκανίζω το χρόνο μας και
0: όχι, ήθελα να σου πω ειδήσεις, καταλαβες.
1: Τι θες να μου πεις?
0: Ήθελα να σου πω ειδήσεις.
1: Θα πάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει καλό μετρό, να το πούτε. Λοιπόν,
1: το ξέρει το μετρό, είχε πάει. Και κουνιόταν το βαγόνι. Ήταν 3-4
0: από που λειτουργεί τώρα. Ναι.
1: Όχι, εντάξει, πάντως σε βαγόνι έχει μπει, είναι αλήθεια. Και γύρω-γύρω είχε.
0: Δεν λειτουργούσε.
1: Διάκοσμο.
0: Ναι.
1: Είχε διάκοσμο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Προσέξτε τώρα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα στον Κηφισό σήμερα. Η χειρότερη από όλες τις ημέρες. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, όλο όμως μποτιλιάρισμένο. Και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λένορμαν και φτάνει μέχρι πάνω.
1: Γυρίσατε για τα καλά, 35 λεπτά έκανα χθες.
0: Ναι, γυρίσατε.
1: Σε έναν. Αυτό που έκανα 17.
0: Γυρίσατε.
1: Τώρα έκανα 35.
0: Ναι, γυρίσατε. Γυρίσατε.
1: Σε μια διαδρομή.
0: Αυξημένη αυτό. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Επίσης είναι αυξημένη κίνηση πάρα πολύ στην Αρδιτού. Η Καλλιρόηση είναι σχετικά καλή ακόμα, τουλάχιστον. Η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα έχει προβλήματα σε όλο το μήκος, αλλά όχι, δεν είναι σταματημένα τα πάντα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ψυχικού στο ρεύμα καθόδου μέχρι και αρκετά κάτω βλέπω. Ανοίγει, ας πούμε, ανοίγει για τα καλά από την πλατεία Μαβίλ και μετά. Και μετά ξανακλείνει πιο κάτω. Τι να κάνεις. Η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο, όπως έχει κάθε πρωί τον καλό καιρό. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Πες γρήγορα, γιατί είχε έρθει απ' έξω η Μαρία και περιμένει.
0: Αμέσως, ναι, Παναγία.
1: Δεν τον πάστε κανένα.
0: Τώρα, Μαρία, τώρα βγαίνουμε. Λοιπόν.
1: Τώρα βγαίνουμε, βέβαια.
0: Τι μου βγάλε εδώ.
1: Θεσσαλονίκη, πολύ πιέστε. Ωραία, όλα πράσινα.
0: Όχι. Ο περιφερειακός είναι χάλια.
1: Αυτό που μου δείχνει εκείνη την ώρα.
0: Χάλια.
1: Διάβαζα χθες ότι κάποιοι κάνανε για το flyover, λέει 14 κάτι, και κάνανε ένσταση και σταματούν οι εργασίες στο flyover.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το είχαν λύσει αυτό το θέμα.
1: Ξέρω εγώ πάλι. Κάτι καινούριο θα θέλουν, τι σε πειράζει ένα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ω, έχεις τη μήνυμα το παιδί. Ναι.
0: Παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδί. Ποιο από τα δύο?
1: Ποιο
0: από τα δύο?
1: Το μικρό.
0: Δημητρούλα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας, αύριο πάλι.
0: Υπέροχη μέρα.
1: 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Λικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη διεθνή διάσκεψη κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα $100 το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάει και ολοσχερός το τριώροφο κτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος αυτά, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη.
0: Μπαίνει ο τέταρτος.
1: Πώς το χτυπάω το ταφ, Τετάρτη.
0: Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις?
1: Μια μέρα.
0: Διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και μια μέρα έμεινε για να το καταπιούμε.
1: Για να αρχίσουν τα σχολεία.
0: Ναι. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή αρχίζει. Ναι. Αλλά έχει, θα έχει αγιασμό. Αυτό, βιβλία, θα πάρουν και τα βιβλία, τα παιδιά.
1: Και από Δευτέρα.
0: Πώς περάσατε το καλοκαίρι, αυτό θα το λέμε καμιά εβδομάδα.
1: Και μετά τελείωσε.
0: Και μετά, ναι.
1: Θα είναι, τώρα είπες καλοκαίρι, θα το λέμε για καμιά εβδομάδα. Δρόσησε.
0: Δρόσησε.
1: Ωραία είναι.
0: Δρόσησε, δηλαδή
1: την
0: κάτσε.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είναι έτσι.
0: Υπό ποια έννοια το λες ότι δρόσησε? Κάτσε, δηλαδή, ναι. Δεν έχουμε
1: να πιάσουμε. Κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά. Το λέω κυριολεκτικά.
0: Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Διότι σήμερα είναι γεγονός ότι αναμένονται σε κάποιες περιοχές, στην Πίνδο μην τραθούμε, και σε κάποια βουνά εκεί στην Πελοπόννησο, βροχές και καταιγίδες. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, και θα έχουμε και τοπικά ισχυρούς βοριάδες. Συγκεκριμένα να πούμε ότι εδώ στην Αττική θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ.
1: Δεν το λες λίγο.
0: Ναι, καλά το λέω. Ναι, καλά το λέω.
1: Ναι, καλά το λες.
0: Και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Δροσιά. Στη Θεσσαλονίκη όμως κάτω από 30. Μόλις και μεταβίαστα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και από ανέμους πώς πάμε, γιατί έχω και ένα άγχος, μην πάρει την εξέδρα.
0: Ανέμους ή ενέμους?
1: Ενέμους, όχι ανέμους.
0: Λέει η ένεμη, θυμάσαι τον, θυμάσαι που έλεγε η ένεμη. Λοιπόν, θερμοκρασία, θα σου πω τώρα και για τους ανέμους. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία 30 βαθμοί. Στην υπόλοιπη Καλό. Μακεδονία και τη Θράκη 32. Στη Θεσσαλία 34. Στην Ήπειρο 32. Στα Επτάνησα 32, Κρήτη 30, Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι, Βόρειο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα Βορειοδυτική επίσης 5 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εντάξει.
1: Ωραία,
0: εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει εκεί.
1: Χαρά. Εντάξει. Και το 5-6 τα έχεις.
0: Καλούτσικα είναι.
1: Καλού, ναι, μια χαρά είναι.
0: Όλα αυτά σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα που γιορτάζει ο Ιωακήμ και η Άννα, έτσι λέει.
1: Η Άννα δεν γιορτάζει 9 Δεκεμβρίου.
0: Κοίταξε,
1: Δεκεμβρίου.
0: Σήμερα είναι σύναξη των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης.
1: Α, μάλιστα.
0: Στα λέω.
1: Κάποιες Άννες γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι, και γιορτάζει και ο Σεβυριανός. Δεν ξέρεις τον Σεβυριανό, δεν ξέρεις κάποιον
1: Σεβυριανό. Όχι, θα ξέρεις εσύ όμως,
0: ναι,
1: είναι πιο κοινωνικός.
0: Είναι μεγαλομάρτης είναι ο Σεβυριανός.
1: Χρόνια πολλά σε όποιον, ναι. Όποιον και όποια γιορτάζει, όποιον και όποια έχει γενέθλια.
0: Γιορτάζουν και οι παίχτες του Σουντόκου. Σουντόκου.
1: Σ' αρέσει το Σουντόκου?
0: Είναι διεθνής, όχι. Καθόλου πρέπει
1: εμένα
0: να σου
1: πω. Εμένα με ξεβρίζει λιγάκι.
0: Είναι
1: τρομερή πάντως άσκηση όμως για το μυαλό.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Και ό,τι πρέπει όπλο για την καταπολέμηση της άνοιας. Σήμερα λέει είναι η ιδανική μέρα για να κρατήσετε τον εγκέφαλό σας σε γρήγορση, λύνοντας γρίφους λόγω του International Sudoku Day, που θεσπίστηκε για να τιμήσει αυτό το αριθμητικό παζλ που θεωρείται ιαπωνικής προελεύσεως, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, είναι γαλλικής προελεύσεως.
1: Α, ναι.
0: Ναι, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Sudoku, είναι ένας γρίφος λογικής, από το σαν σήμερα διαβάζουμε, κάνω τον έξυπνο, ναι, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε, λέει, ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε κάθε σειρά και κάθε στήλη και κάθε υποπλέγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 ως το 9. Μόνο που το διάβασα μπερδεύτηκα. Εγώ δεν τα πήγαινα ποτέ καλά.
1: Μου είχαν πει ότι είναι τρομερή άσκηση για να κοιμηθείς. Τι να κοιμηθείς? Είσαι σε ένταση μέχρι να το λύσεις. Εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Εγώ προτιμώ το YouTube. Για να κοιμηθώ.
1: Χαζεύεις.
0: Για να κοιμηθώ, ναι, αυτά τα short videos.
1: Και εγώ ένα βιβλιαράκι. Να διαβάζω ένα βιβλιαράκι.
0: Α, διαβάζεις ακόμα βιβλίο, εσύ είσαι, ναι. Καλά κάνεις. Δεν το συζητώ. Αυτή είναι κι αν είναι άσκηση του μυαλού και το εννοώ. Επίσης σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, υιοθετήθηκε ως Διεθνής Μέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις. Με ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωραίος είναι να βγάζει κάτι τέτοιες αποφάσεις ο ΟΗΕ. Προβλήματα μην του πεις να λύσει.
1: Όχι.
0: Προβλήματα μην του πεις να λύσει, εκεί δεν γίνεται. Λοιπόν. Ναι, με απόφαση λέει. Με την απόφαση αυτή που ελήφθη πριν από 6 χρόνια, καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Η προσφορά των παγκόσμιων, των διεθνών ημερών είναι αυτή να μας θυμίζει πράγματα τα οποία πάντα επιθυμούμε να τα λύσουμε, να τα επιλύσουμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ωραία, είδες, θα είπα, σου δώσα το στίγμα της ημέρας.
1: Ναι. Να σου δώσω εγώ το στίγμα της κίνησης.
0: Δώσ' μου το στίγμα της κίνησης, γιατί έχει σημασία, νοιάζει πολύ κόσμο.
1: Ναι, γιατί οι περισσότεροι ξεκινούν. Τους περισσότερους
0: που μας ακούνε.
1: Από το σπίτι, στον Κεφισό βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Στην κάθοδο. Ξεκινάει πριν την Αττική Οδό. Ναι. Τα λέμε στην κάθοδο, νόμου το ρεύμα προς Πειραιά πάντα. Και φτάνει η κίνηση μέχρι και το Περιστέρι.
0: Ρε, εσύ ξυλώνε το Αλούφαν Πάρκ, συγγνώμη που το είπα, συγγνώμη. Το ξυλώνουνε το Αλούφαν Πάρκ, τέλος εποχής.
1: Τέλος εποχής,
0: κύριε. Ρε, τα νιάτα.
1: Βέβαια από πέρσι είχαμε το εξακλήσει.
0: Νιάτα, λέω και νιάτα ακριβώς. Δεν είμαστε και πάρα πολύ νέοι όταν ξεκίνησα. Τα λέμε δηλαδή τώρα κι αυτό.
1: Έχουμε φάει ώρες όμως.
0: Είμαστε στη φάση της ωριμότητας. Κοντοζυγώναμε στην ωριμότητα.
1: Θέλω να σου πω, επειδή είχε αυτά παιχνίδια που είναι από ψηλά, δεν πέρασα ποτέ καλά.
0: Και εγώ σκιαζόμουν να σου πω.
1: Έβλεπα τους άλλους.
0: Ναι, όχι. Καλά πέρασα όμως. Είχα περάσει ωραίες στιγμές εκεί. Εντάξει, κι εγώ σκιαζόμουν. Σκιαζόμουν σε αυτά τα ψηλά τα παιχνίδια και λοιπά.
1: Ποτέ.
0: Αλλά δεν
1: ποτέ,
0: ήταν μόνο αυτά τα παιχνίδια, κάτσε. Ήταν
1: και άλλα. Είχε και άλλα. Πιο παραδοσιακά, πιο. Μα θύμιζε λίγο Λούνα Πάρκ.
0: Εγώ πολύ ωραία. Όχι, μα θύμιζε, ήταν Λούνα Πάρκ. Συγγνώμη, ήταν Λούνα Πάρκ.
1: Πολύ εξχρονισμένο όμως, ναι. Άλλη εκδοχή. Ναι, ναι, ναι. Πολύ επικαιροποιημένη.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε και τα παιδιά μας.
0: Τα παιδιά. Τώρα
1: έτσι. Τι τραβήξαμε, πόσα πάρκ παιδικά.
0: Να φανταστείς ότι αν α πούμε σε 5 χρόνια πει ένα πιτσιρίκι Αλούφαν Πάρκ. Θα σου πει, ω καλά, ο Μπάρμπας να πούμε, είναι στην προϊστορία ακόμα. Είναι στην προϊστορία. Εν τω μεταξύ, τώρα, για πες για την κίνηση, sorry, πες για την κίνηση.
1: Ναι, Ελένα, συνεχίσω, μετά. Γιατί έλεγα για την κάθοδο του Κηφισού και στην άνοδο έχουμε προβλήματα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Λένορμα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Λεωφόρος Αθηνών τώρα, από Χαϊδάρη μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το ίδιο σκηνικό. Έχουμε πολλή κίνηση πάντως. Ναι. Και στην Αττική Οδό, ξεκινάει λίγο πριν, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν την έξοδο για Αθηνών Λαμίας και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Mm. Στην Πλακεντία είναι που έχουμε παραδοσιακά. Κάθε μέρα πρόβλημα αυτή την ώρα. Δεν έχουμε ακόμη. Δεν έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε αργή ροή κυκλοφορία.
0: Το πατροπαράδοτο που λέμε. Ναι.
1: Έτσι, μα και αυτό ξεκινάω και εγώ. Από τα βασικά και συνήθι προβλήματα. Στην Κηφισία έχουμε πρόβλημα. Στο ρεύμα προς Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι.
0: Ναι.
1: Αρκετά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μεσογείο ακόμη είναι καλή εικόνα. Χτυπάω το μικρόφωνο. Και στην παραλιακή έχουμε πρόβλημα. Από το Φάλιρο μέχρι το Πειραιά. Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Επιστρέφουν ακόμη.
0: Εντάξει. Για το Αλούφαν Πάρκ ξέρεις γιατί σου είπα, έτσι.
1: Γιατί
0: ξεκίνησε από χτες και επίσημα το ξύλωμα. Υπήρχε η απόφαση που
1: ανέστηκε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ότι αναστέλει τη λειτουργία.
0: Αλλά τώρα μπήκανε μέσα τα μηχανήματα.
1: Μάλιστα,
0: που
1: και
0: ξυλώνουν. Γι' αυτό σου έκανα την παρέμβαση.
1: Και τι θα γίνει εκεί,
0: την παρέμβαση. Τώρα.
1: Κάτι θα βρεθεί.
0: Ναι. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τα πιτσιρίκια τα δικά μας σκίζουν στο μεταξύ, χθες το κάναμε μεγάλο θέμα εδώ στο Earth News Radio και στα παιδιά, στον Θάνο το Σιαφάκα, τον Βαγγέλη το Σαρή και τον Δημήτρη το Φαναριώτη, αλλά και νωρίτερα στην Έλενα, την Καραγιάννη, αυτό το απογοητευτικό, αποκαρδιωτικό, εγώ θα έλεγα σχεδόν εξευτελιστικό, συγγνώμη που θα το πω, αποτέλεσμα της έρευνας της PISA του 2025.
1: Που κάνουν αποχή. Οι δάσκαλοι κάνουν αποχή να μην συμμετέχουν.
0: Να μην συμμετέχουμε, ναι.
1: Γιατί μωρέ, αφού δεν τα πηγαίνουμε καλά, γιατί να συμμετέχουμε, γιατί να βελτιωθούμε.
0: Μόνο που εδώ δεν είναι ότι δεν τα πήγαμε καλά.
1: Τα πήγαμε.
0: Εδώ δηλαδή είναι αυτό που λένε πιάσαμε πάτο που πιο κάτω δεν πάει. Γιατί αποδείχθηκε ότι περίπου οι μισοί μαθητές στερούνται γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων. Σε βαθμό όχι απλά κακουργήματος, σε βαθμό που είναι να σε πιάνει η ψυχή σου. Δηλαδή.
1: Απογοητευτικό.
0: Ναι. 4 στους 10 δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Αυτό τα λέει όλα. 4 στους 10.
1: Ναι. Να κάνουμε προβολή, αυτό τι σημαίνει στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, γιατί Μαρία μου, συγγνώμη τώρα, όταν είμαστε και εμείς με τις ευλογίες του μπαμπά και της μαμάς στο scrolling all day.
1: Τι 24/7,
0: δηλαδή.
1: Γιατί κατανόηση κειμένου μιλάμε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί για να το κατανοήσεις το κείμενο πρέπει να το διαβάσεις.
0: Ναι.
1: Για ποια κατανόηση. Ναι, ναι.
0: Τώρα εδώ είμαστε στο scrolling, ας πούμε. Κάνα TikTok, ας πούμε, κάνα άντεβια, κάνα Instagram, λέμε κλπ.
1: Καμπανάκι θα χτυπήσει κάποια στιγμή. Καμπανάκι, κάτι να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ή όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς ακόμη θα συζητάμε αν θα γίνει και πότε αξιολόγηση, ποια αξιολόγηση, για ποιους αξιολόγηση, αν θα αλλάξουμε κάτι στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Θα το συζητάμε,
0: ναι.
1: Ή θα συζητάμε για την εικονογράφηση των βιβλίων και εκεί τελείωσε.
0: Ναι, και το. Και τη woke agenda.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή μας μάρανε.
1: Είναι το μόνο πρόβλημά μας. Ας το συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω και εγώ κατζέντα να έχει ενταχθεί στα σχολικά βιβλία. Παιδιά, εσείς που ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Γιατί τα παιδιά δεν διαβάζουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν πάει να γράφει το βιβλίο. Ο Πιτσιρικάς θα το ανοίξει ποτέ. Μην έχεις άγχος.
1: Μόνο εσείς δεν διαβάζετε.
0: Κατάλαβες. Ναι, ναι. Άστο, αυτά είναι για εμάς τους μεγάλους να βλέπουμε τα βιβλία των.

0: Ναι. Που όταν εμείς φτιάχναμε παρθενώνες, εσείς τρώγατε βελανίδια. Αυτά τα γνωστά, τα ελληναράδικα. Λοιπόν, εντάξει, είναι να τρελαίνεσαι. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έχουμε μπει και σε μια άλλη εποχή, να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια εποχή όπου τα social media είναι τόσο κυρίαρχα, ώστε αναγκάζεται ο πρωθυπουργός της χώρας να απαντήσει σε μια influencer. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί από τη μια μεριά λες, μα είναι δυνατόν κοντζάν πρωθυπουργός να κάθεται να ασχολείται με τη Ντουνή και να της γράφει στο... Πού τα έγραψε αυτή, στο Instagram, τα έγραψε.
1: Στο Instagram,
0: στο Instagram δεν ξέρω, έχω χάσει την μπάλα.
1: Τώρα πρέπει να, να εξηγήσουμε τι ακριβώς
0: ναι, ανοίγει η Ντουνή, η κυρία αυτή που είναι influencer. Λέει.
1: Και αφού το λέει.
0: Και επιχειρηματίας, εν πάση τόση, ναι.
1: Του ό,τι
0: δηλώσεις είσαι, ναι, εν πάση τόση, ναι. Κάνει δουλειές γενικά η γυναίκα. Κάνει δουλειές.
1: Ανοίγει κρουασαντερί λοιπόν.
0: Ναι, κάτσε, κάτσε. Κάνει δουλειές στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Ντουμπάι. Έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά έκανε δουλειές. Τώρα κάνει, ανοίγει ένα μαγαζί που πουλάει κρουασάν στο Παρίσι. Και επειδή έχει εγγένεια σήμερα, μπήκε σε αυτή τη λογική τη γνωστή.
1: Και θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι σήμερα.
0: Ναι, επειδή θα δει τον Μακρόν. Ο Πρωθυπουργός πάει μετά την. Αίγυπτο και την Τριμερή.
1: Πάει στο Παρίσι.
0: Η οποία έστειλε τα μηνύματά τη.
1: Ναι, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Πάει στο Παρίσι, όπου επίσης είναι μία συνάντηση, θα έχει μία συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ναι. Ακριβώς. Για πες.
1: Γίνεται μία διάσκεψη για το διάστημα και εκεί θα συναντηθεί. Στο περιθώριο συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών χωρών, επιχειρηματίες.
0: Ναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το διαστημικό, ναι, το διαστημικό νομίζω είναι σε δεύτερο πλάνο. Το εμφατικό σημείο έχει να κάνει με την επαναβεβαίωση της ισχυρής συμμαχίας με την Γαλλία, έτσι δεν είναι? Έχω την εντύπωση.
1: Γιατί έχουμε και, δεν λέω μόνο τους Μπελάρα, έχουμε και καλώδιο μπροστά
0: μας. Και καλώδια και λοιπά. Και μετά θα πάει στο...
1: Την πότιση του καλωδίου.
0: Και μετά ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Καστελόριζο, και μετά θα πάει στις Βρυξέλλες και μετά από μερικές εβδομάδες θα πάει στη Σαουδική Αραβία. Εν πάση τόση, μέσα σε όλο αυτό.
1: Με ό,τι μηνύματα στέλνουν αυτές οι επισκέψεις, μέσα σε όλο αυτό.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: ισχυρά μηνύματα.
1: Ναι,
0: μέσα σε όλα αυτά βρήκε χρόνο να απαντήσει και στην Ντούνη που κάνει εγγένεια σήμερα στο μαγαζάκι της εκεί, στο μαγαζάκι. Στο μαγαζί, στο Παρίσι. Και του είπε: μην έρθεις, σε παρακαλώ πολύ, μην έρθεις. Και της απάντησε: δεν το είχα σκοπό. Ας πούμε, ναι. Και αναρωτιούνται κάποιοι, θα το ξαναπώ, μα κοντζάν πρωθυπουργός απαντάει τώρα στην influencer, κύριε.
1: Έχουν αλλάξει όρες της πολιτικής.
0: Έχουν αλλάξει όρες της πολιτικής επικοινωνίας. Και διότι ενδεχομένως αυτή η απάντηση, θεωρούν κάποιοι που ασχολούνται και πληρώνονται για να κάνουν πολιτική επικοινωνία, να κάνει πολύ μεγαλύτερο γκέλ
1: σε άλλα κοινά.
0: Σε άλλα
1: ηλικιακά
0: κοινά,
1: πάντα.
0: Από ότι ας πούμε μία. Η προσπάθεια να εξηγήσει.
1: Τι μου λες για σκρόλινγκ, ναι, τώρα ακριβώς. Και τα παιδιά που
0: εκεί, αυτό είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κυρία Πρόεδρε. Εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς. Όπως το λέτε.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σκεφτόμαστε με άλλα δεδομένα. Σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, δεν θα μιλήσω για προηγούμενες δεκαετίες. Έχει αλλάξει. Αλλά όταν μιλάμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δεδομένα social media ή τουλάχιστον όχι μόνο με δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Δεν ξέρω, εσείς να τα βρείτε αυτά που ασχολείστε με τα σοβαρά ζητήματα. Εμείς είμαστε εδώ για να πασπαλίζουμε,
1: ναι,
0: με λίγο αλάτι και λίγη χρυσόσκονη, ας πούμε, την επικαιρότητα και να δίνουμε μια άλλου είδους πινελιά, λέμε τώρα.
1: Έχει γίνει της μόδας salted caramel τώρα, η αλατισμένη καραμέλα, γι' αυτό μου λες.
0: Αλήθεια το λες αυτό.
1: Διαφορά αλατισμένα.
0: Εν τω μεταξύ, τι ήθελα να σου πω. Συζητάμε ακόμα τα μέτρα, έτσι. Τα μέτρα τα οποία.
1: Τι να κάνουμε,
0: ανακοίνωσε...
1: μέχρι να ακούσουμε τα επόμενα.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα. Είπαμε την εβδομάδα πολιτικών αρχηγών. Σήμερα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα σου πω το εξής λοιπόν. Ναι. Α, ξαναπάει ο Τσίπρας. Ακούγατε και τα παιδιά που το λέγανε.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει. Δίκιο είχαν τα παιδιά που λέγανε. Ωραία, το έχει κάνει Ομόνοια Σύνταγμα, έτσι.
1: Γιατί ήταν και στην αρχή τη εβδομάδα.
0: Γιατί πηγαίνω, έρχεται στην.
1: Κοντά είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ δεν σκοράρει και πολύ. Ίσως γι' αυτό πηγαίνει.
1: Για να εννοεί ότι έχει λίγο, έχουν λίγο παγώσει.
0: Δεν σκοράρει τώρα, δεν είναι. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι και η καλύτερη σε ό,τι αφορά τι εκλογικέ επιδόσει περιφέρεια για την αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα.
1: Καλά, και για μια σειρά άλλα κόμματα.
0: Και γενικά. Και γενικά.
1: Πολύ ιδιαίτερο κοινό η Βόρεια Ελλάδα.
0: Και γενικά. Αλλά ήθελα να σου πω ότι
1: σφήνα,
0: όσο.
1: Στον κύριο Ανδρουλάκη θέλει.
0: Σφήνα, ναι. Ήθελα να σου πω ότι όσο μου γυρίζει το ματάκι με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι επί μία ζωή.

0: Έκαναν ό,τι μπορούν για να μας ρίξουν στα βράχια, λέγοντας κάθε φορά που υπήρχε μια παροχή, ακόμη και όταν η παροχή ήταν, ας πούμε, σου λέω, τη τάξη των 40 ευρώ την ημέρα. Είπαν, έλα μωρέ, τι μας, ένα κουλούρι παίρνουμε. Ένα κουλούρι παίρνουμε. Τι, δεν παίρνουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι αυτό που πραγματικά οδήγησε τη χώρα στα βράχια, η λογική, ας πούμε, του κουλουριού.
1: Θυμάσαι.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω όμως, γιατί θα πεταχτούν διάφοροι. Και θα πούνε ότι κοίταξε να δεις εδώ το παπαγαλάκι κλπ. Λοιπόν, όσο μου γυρίζει το μάτι με αυτή την μηδενιστική, υπεραπλουστευτική λογική, την ισοπεδωτική, άλλο τόσο και περισσότερο μη σου πω, μου γυρίζει το μάτι με αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να ανοίξουμε τώρα τις κασέλες και τα χρηματοκιβώτια και τις τσάντες για να χωρέσουν τα λεφτά που έδωσε ο Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχεται ότι.
1: Ναι, τόσο δηλαδή, μπορούσαμε, τόσο δίνουμε.
0: Ναι, σου λέει Έλεος, πια με τη μιζέρια. Είναι. Κάτσε ρε, παιδιά. Ποια μιζέρια, δηλαδή εδώ πέρα. Η μιζέρια είναι η κατάσταση στην οποία είναι υποχρεωμένοι να βιώνουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται και στις 20 του μήνα αναρωτιούνται πώς θα βγάλουν τις υπόλοιπες 10 μέρες.
1: Είναι έτσι. Η υπερβολή αυτών που υπερθεματίζουν. Τα
0: αυτό
1: μια,
0: θέλω να πω.
1: Ή τα από την άλλη πλευρά.
0: Αυτό, εκεί λοιπόν.
1: Είναι αυτό, μια και είπες για αλάτι, που το κάνουν λύσα.
0: Αλλά πού να επιβιώσει η Μαρία μου ορθός λόγος στις μέρες μας, όταν έχουν πιάσει όλοι τις εξέδρες και για άλλη μια φορά η πολιτική ζωή έχει ποδοσφαιροποιηθεί σε βαθμό κακουργήματος.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη, ητημένη ουσιαστικά αυτής της κατάστασης. Και μας χωρίζουν μήνες μέχρι τις εκλογές. Φαντάσου όσο πλησιάζουμε, τι έχουμε να δούμε και τι έχουμε να ακούσουμε. Θα πονέσουν και τα ματάκια μας και τα αυτάκια μας. Και όσο πάμε θα απομακρυνόμαστε. Πάντως έχω να σου πω σε αυτή τη λογική. Βλέπω ότι τα κόμματα έχουν αρχίσει και διορθώνουν λίγο τα προγράμματά τους. Θα σου πω μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί διάβαζα και έχω κάποιες πληροφορίες για το τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Μας τα είπε και χθες και ο κύριος Τσουκαλάς. Αλλά κάτι παραπάνω.
0: Κάτι ξέρεις, ωραία. Κάτι ξέρει, παιδιά, που λέει η κυρία. Κάτι ξέρει η Γεωργίου. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Η Ρία. Το κάτι ξέρει, το τραγούδι. Κάτι... Πού να δεν τα ξέρει εσύ αυτά.
1: Όχι.
0: Άστα, θα στα πω εγώ μετά. Δεν το ξέρει. Ασημέλη. Έχω συμπαρουσιάστρια που δεν ξέρει,
1: Κυρία
0: τη Ρία Λινίδου και το κάτι ξέρει.
1: Με έχει τρελάνει με την τίτλη.
0: Άντε
1: την
0: τώρα
1: Λινίδου,
0: να κάνω εκπομπή εγώ με αυτήν τώρα σήμερα. Άστε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά κοντά στα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στη Μαλαισία, 5 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου μετέφεραν ιατρική αποστολή. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105.

0: Έτσι, με κλασική country μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, Ethnus Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο κύριος Νικόλας Ψωμιάδης ανέλαβε τον ήχο, αντικαθιστώντας τον κύριο Ιωάννη Πρίντεζη, ο οποίος ήτοε νωρίτερα και φρόντιζε να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Παρέλαβε τη σκυτάλη, όπως λένε. Με απόλυτο κλισέ. Γιάννα Αρφάνη. Οι κυρίες Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η κυρία Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές που μας απογειώνουν.
1: Και εσείς, κυρίες μου και κύριοι, είστε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές.
0: Θα τους πούμε μετά.

0: Έχετε δύο επιλογές λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία. Είτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, έτσι. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Ναι.
1: Είτε μέσω του Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής, ναι, στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας, αυτό το πλατφόρμα.
0: Τι μας λέει ο Γιάννης? Καλημέρα, είστε καλεσμένοι 19 Σεπτεμβρίου Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με ήθη έθιμα και την ξακωστή γουρνοπούλα. Γιάννη, να σου πω, ωραίες είναι αυτές οι γουρνοπούλες, αλλά τώρα εμείς όχι η Μαρία μπορεί να γονατίσει μισό γουρούνι, είναι νέο κορίτσι. Αλλά εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, είμαστε λίγο με το λιπαρό και με την πετσούλα και αυτό δεν είμαστε. Άσε, μετά θα πρέπει να πάρεις διπλή δόση χάπι για τη χοληστερίνη, ας πούμε, και δεν είναι. Αλλά εσείς να περάσετε τέλεια. Το εύχομαι ολόψυχα και από καρδιάς.
1: Άλλωστε κάθε χρόνο μας καλεί. Είστε καλά.
0: Ναι, ολόψυχα και από καρδιάς. Υπερβολή, το κατάλαβες. Ναι, μας καλεί. Ναι. Όχι, στο σουλάρι μας καλεί, ρε εσύ. Αυτό είναι στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι, μαζί μου και πέρσι μας είχε στείλει για τον Άγιο Δημήτριο.
0: Μας είχε στείλει, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, είναι τακτικότατος.
0: Ήδη καταφτάνουν μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι θέλεις να μου πεις εσύ τώρα σε σχέση με το Πασόκ, πριν πάμε στα πρώτα σελίδα?
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω.
1: Θυμάσαι που λέγαμε τότε.
0: Για την κυρία Ολυμπία, θα μου πεις, που γύρισε η Ολυμπία.
1: Την κυρία Τελιγιορίδου.
0: Συγγνώμη, σε τρολάρω όπως καταλαβαίνεις συνέχεια. Όχι, δεν σε τρολάρω. Σε υπονομεύω. Και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης. Αυτή είναι πρώην. Πρώην του ΣΥΡΙΖΑ που. Κάτσε. Αυτή ήταν του πηγαίνω έρχομαι ή πάω.
1: Πάω, ξαναπάω.
0: Αυτή, ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ κοντά οι χώροι. Εγώ έχω μια ανυπομονησία.
0: Το πετράδι του θέματος που λέει και το πρωί ο Χατζημιχάλης και μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Όχι, ρε εσύ.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Η κυρία Τζακ. Πετράδι του
1: τελευταία. Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Η κυρία Κασιμάτη και την κυρία Τζακ, ακούμε. Πότε θα τις ακούσεις?
0: Είναι το αεροδρομίο αυτές οι μεταγραφές, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Εγώ νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, για να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε μια ιδιαίτερη δημοφιλία. Το timing. Παίζει ρόλο το timing εδώ που θα ανακοινωθούν.
0: Εγώ να σου πω, διαβάζω πάντως. Εσύ που θα πεις για τα προγράμματα τώρα. Εντάξει. Να σε προλάβω. Εγώ να σου πω, να σου ρίξω την πινελιά, είπαμε την άλλη. Ότι επειδή η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου το Σάββατο θα ξεκινήσει μετά την ομιλία Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω, έτσι διάβασα. Λίγο παράξενο μου φάνηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι λένε θα γίνει.
1: Ναι, καλά, συναυλία είναι, δεν πρέπει να ξεκινήσει από τις 5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί 5 θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης. 8 θα μιλήσει. Θα τελειώσει κατά τις 9.
1: Ναι.
0: Τι θα ξεκινήσει 12 η συναυλία, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Η Πασόκη λέει.
1: Ναι, θα πάνε μετά στο Ρέμο.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν θα πάνε, λέει, τόσο. Καλά, θα γίνουν και κάτι ποτά, φαγιά. Για την τιμή των όπλων.
1: Για να ζυμωθούν.
0: Θα πάνε ρέμο, ναι. Θα πάνε,
1: να ζυμωθούν. Είναι πολιτική δουλειά. Θα γίνει πολιτική δουλειά.
0: Γιατί ως γνωστόν το Πασόκ είναι το κόμμα με τις ισχυρές αναφορές στην κοινωνία. Και στον πολιτισμό. Και στον πολιτισμό. Αυτού, τον πολιτισμό. Θυμάσαι που λέγε σχορεμένο στα πολιτιστικά κέντρα κλπ. Λοιπόν, πες εσύ τα σοβαρά τώρα, γιατί σε
1: αγαπώ. Αλλά τώρα τρολάρεις. Ναι. Τις τρολάρεις και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Ναι, έχεις δει. Το μαζεύω. Πες.
1: Λοιπόν, μαθαίνω ότι επειδή ασκήθηκε κριτική στο Πασό και ο Πρωθυπουργός το είπε ότι έχει ανακαλύψει τα λεφτόδεντρα, η αντιπολίτευση, και το Πασόκ είναι το πρώτο που έχει υποσχεθεί 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Αυτό που μας είχαν πει ότι σε βάθος χρόνου θα δοθεί 13η σύνταξη, εφόσον βέβαια το Πασόκ είναι στην εξουσία κτλ. Μαθαίνω λοιπόν ότι θα ανακοινωθεί σε δύο δόσεις ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη. Ένα μέρος τώρα και το άλλο σε βάθος διετίας ή τριετίας. Βλέπεις ότι προσαρμόζονται τα προγράμματα των κομμάτων σιγά σιγά. Ο κύριος Τσίπρας δεν είπε τίποτα για 13η σύνταξη. Να το θυμίσω αυτό. Εκτός αν πει σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Και βεβαίως τα θέματα στα οποία θα αναφερθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός από αυτά, είναι οπωσδήποτε το στεγαστικό. Το περιμέναμε. Έχει ανακοινώσει τις προτάσεις του πριν από λίγες ημέρες. Ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Και τα εθνικά θέματα. Δεν είδες ότι ζήτησε διευκρινήσεις σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα και τελικά δόθηκαν οι εξηγήσεις αυτές.
0: Ναι. Τώρα που λες εθνικά θέματα, ρε εσύ, τι κακό είναι αυτό με τους Έλληνες ποδοσφαιρίστες? Για μένα είναι εθνικό θέμα αυτό.
1: Μα, ναι.
0: Ρε εσύ, και ο Καρέτσας.
1: Νέο παιδί.
0: Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να σου πω και να πούμε για όσους
1: δεν το
0: παρακολούθησαν. Χθες στον αγώνα της Borussia Dortmund με τη Villarreal, ο Κωνσταντίνος αισθάνθηκε μια διαθεσία, σήκωσε το χέρι του, ξάπλωσε στο χορτάρι.
1: Χωρίς να έχει τραυματιστεί, δεν
0: όχι.
1: Ήταν σαφές ότι δεν είχε τραυματιστεί.
0: Αυτό από μόνο του ήταν ανατριχιαστικό. Πάγωσε το γήπεδο όλο. Και του βρήκανε, λέει, ήταν πήγαν τον, πήραν τον, το παιδί το πήραν με φορείο και βγήκε εκτός γηπέδου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το κυκλοφορικό του.
1: Νέο παιδί τώρα,
0: Νέο παιδί, παλικαράκι, έτσι.
1: Ναι, 18 χρονών.
0: Τόσο, 19 εκεί. Λοιπόν,
1: ξεμάτιασμα θέλουμε.
0: Ναι. Μετά τον Κωνσταντέλια, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η γλωσσοφαγιά πήγε σύννεφο για τα παιδιά αυτά, έτσι. Δεν πιστεύεις εσείς αυτά? Ναι.
1: Θέλω να μην πιστεύω. Με φοβίζουν λίγο αυτά. Ναι. Τα φυσικά με φοβίζουν.
0: Και τα μαγιολίκια και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πραγματικά η ιστορία με τον Κωνσταντίνο χτες, επειδή έτυχε και είδα
1: το
0: τα
1: βλέπεις,
0: πλάνα.
1: Το
0: ναι,
1: βλέπεις.
0: Πάγωσα. Πάγωσα. Φάνηκε ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Περαστικά.
1: Μακάρι να είναι κάτι,
0: περαστικά.
1: Κάτι το οποίο.
0: Περαστικά.
1: Περνάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περνάει.
0: Περαστικά στο παλικάρι. Εντάξει, είναι γεγονός ότι οι συνθήκες και των προπονήσεων και λοιπά, εκεί έχει αλλάξει πίστα πια, ο Κωνσταντίνος δεν είναι... Βέβαια, ήταν ποδοσφαιριστής πάντα υψηλωτάτου επίπεδου.
1: Μα και οι δύο, και ναι. Οι δύο είναι υψηλωτάτου επίπεδου.
0: Ναι.
1: Και ο Κωνσταντέλιας και...
0: Τι να πούμε, περαστικά. Περαστικά.
1: Ναι. Άστρο, εσύ ζητάμε καλύτερα για πολιτική. Πολύ με στεναχωρούν.
0: Και εγώ στεναχωρήθηκα πολύ. Λοιπόν, επειδή λέμε για εθνικά θέματα. Γιατί για μένα είναι ένα θέμα εθνικό και αυτό, έτσι. Λοιπόν, άλλα νέα που έχεις να μου πεις.
1: Άλλα νέα που
0: άλλα
1: νεάκια. Είχαμε την τριμερή χθες.
0: Πες μου για την τριμερή. Όχι, να πάμε πρώτο σελίδα καλύτερα.
1: Ναι, δεν... πάμε και θα... έτσι κι αλλιώς.
0: Θα με μπερδέψει πάλι με την τριμερή. Θα με ανακατέψει πάλι.
1: Δεν θα σε μπερδέψω γιατί σε αρκετά πρωτοσελίδα θα πέσουμε πάνω στην τριμερή. Οπότε.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω. Καθημερινή. Κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο. Ακούστε, ακούστε πραγματικά. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σας διαβάζω τη γράφη Καθημερινή. Η κλιματική κρίση αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, αντιμετωπίζοντας μεγάλη μείωση της παραγωγής. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει η εφημερίδα, η αξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να μειωθεί, ακούστε το αυτό, μέχρι και 1 δις ευρώ ετησίως τα επόμενα χρόνια. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προβλέψεις για ισχυρό El Niño το 26-27 ενδέχεται να οδηγήσουν άμεσα σε μειωμένη παραγωγή σημαντικών αγροτικών εμπορευμάτων όπως η ζάχαρη, ο καφές, το στάρι και το κακάο. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί βέβαια, λέει η Καθημερινή, θα πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων. Διαβάζω επίσης στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής, μικρές επιχειρήσεις μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Θέμα δεύτερο, 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν, τα αποτελέσματα της έρευνας PISA του 25 για τους Έλληνες μαθητές. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψε εφημερίδα Χάρετς για τον Νετανιάχου.
1: Ανατριχιαστικό είναι αυτό.
0: Διαψεύστηκε βέβαια,
1: ναι,
0: επισήμως, αλλά το γεγονός ότι γράφτηκε στη Χάρετς νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και μια εντυπωσιακή φωτογραφία από ένα σπίτι στην Καλιφόρνια, μια μονοκατοικία σε μια αυλή στην Καλιφόρνια, όπου μια αρκουδίτσα έχει μπει στην πισίνα και κάνει το μπανάκι της. Ο πληθυσμός, λέει, των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι έχει αγγίξει 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται φέρνοντας αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων. Τα αρκουδάκια, να επισημάνω, δεν είναι τα λούτρινα.
1: Αυτή η χουχούνη, δεν πάμε κοντά να παίξουμε.
0: Πάμε, ναι,
1: ναι,
0: δεν είναι, ούτε κατοικίδια είναι.
1: Και αυτό αρκούδα... ισχύει και για εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μη σου τύχει.
1: Οι αρκουδίτσες έχουν κατέβει λίγο πιο χαμηλά.
0: Και τέλος, ένα θέμα το οποίο θα δούμε και εμείς συνέχεια. Έκαναν φτερά δύο πίνακες του Ρενουάρ. Νέα κλοπή σε Γαλλικό Μουσείο, εκεί έχει γίνει.
1: Εκεί είναι, σουρωτήρι.
0: Επειδή, λέμε εδώ, ναι, επειδή λέμε εδώ για ελληνικές παθογένειες.
1: Έχουμε πολλά κοινά με τους Γάλλους, οφείλουμε να το πούμε. Για το πρώτο θέμα της Καθημερινής, ήθελα να πω ότι δεν είναι θέμα μόνο για την Ελλάδα, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και για το τι σημαίνει αυτό για την αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, περνάω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Εδώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA είναι πρώτο θέμα. Σε ελεύθερη πτώση τίτλος. Ελληνική παιδεία, τι δείχνει πίσω. Έχει και ένα διάγραμμα η εφημερίδα. Η χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα. Και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Τιμολόγιο ρεύματος. Μείωση 30% έως το 2029. Τρίτο θέμα.
0: Κάτσε τα τη χοντρική ή τη Γιάννη. Τα τη Γιάννη, υποθέτω είναι αυτά.
1: Ναι, είναι η συνέντευξη.
0: Είναι η εξειδίκευση που έδωσε ο κ. Παπασταύρου.
1: Ναι, ακούσαμε την εξαγγελία από τη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό. Χθες ο Υπουργό έκανε την εξειδίκευση των μέτρων. Φτάνουν μέχρι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
0: Μάλιστα.
1: Από την αποθήκευση ανανώσιμων πηγών ενέργεια μέχρι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τρίτο θέμα. Μητσοτάκη Ερντογάν. Σκληρή γλώσσα με το Σίσι στο πλευρό του. Και ένα θέμα το οποίο. Χθες έπαιξε πολύ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπόθεση Γρίβα. Τη θυμάστε την Κυριακή Γρίβα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το κορίτσι που τόσο Βέβαια. Άδικα είχα στη ζωή του. Και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή έχει επιλέξει να προτάξει ως πρώτο θέμα τη χθεσινή τριμερή στην Αίγυπτο. Τίτλος: Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία. Και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν, αυστηρή απάντηση Μαρινάκη είναι ο βασικός τίτλος, ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης κάτι για το οποίο έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, Μαρία μου, για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Οχιλέα. Δηλαδή, ποιανού θα είναι η ιδιοκτησία ο κώδικας διαχείρισης αυτού του αντιπυραυλικού συστήματος που προμηθεύεται η Ελλάδα. Επισημαίνεται λοιπόν από την ελληνική πλευρά το αυτονόητο. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι οι Ισραηλοί θα κρατάνε τα κλειδιά.
1: Ναι, και το είδαμε και σε πρωτοσέλιδα να γράφεται τις τελευταίες ημέρες.
0: Διευκρινίστηκε, αποσαφηνίστηκε, ξεκαθαρίστηκε ότι θα είναι, το γράφει η Απογευματινή, αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας ασπίδας στο Αχιλλέα.
1: Και όχι μόνο από ελληνική πλευρά, αλλά και από την πλευρά του Ισραήλ επιβεβαιώθηκε αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, για την τριμερή τώρα στο El Alamein, γράφει η Απογευματινή, υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Αμπντέλ Φατάχ Αλσίση, έργο ρώσιμο ηλεκτρική διασύνδεση. Και ακριβώς δίπλα έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπερκαμίνη. Καλά το λέω, ο Νίκος Δένδιας θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου. Διαβάζουμε επίσης για την Πίζα, είναι ένα από τα βασικά θέματα της Απογευματινής. Οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο. Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή. Όσα είπε συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου και Champions League πρεμιέρα στα αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, ο τίτλος της εφημερίδας. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Δεύτερο θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Γερμανία βουλιάζει, αλλά δεν αλλάζει ο Μέρτς. Από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια». Κουκουέ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Διαβάζουμε επίσης. Μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Και τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, παζάρια για ενέργεια και θαλάσσιες ζώνες στην κινούμενη άμμο των ανταγωνισμών, γράφει η εφημερίδα.
1: Οι χθεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας, είναι πρώτο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος, πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί από τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην τριμερή, στην Αίγυπτο, τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου, τι δείχνουν τα στοιχεία από την αξιολόγηση και η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28,1% στον αποκρέας.
0: Συγγνώμη.
1: Πες.
0: Στη Μοσχαρίσια που λέει και μια φίλη μου ή στη Χοιρινίσια.
1: Χοιρινίσια.
0: Μοσχαρίσια ή στη Χοιρινή. Όχι Χοιρινή, Χοιρινίσια. Λοιπόν, λέγε, πού είναι ο ανταγωνισμός, γιατί εγώ το 28,1% κάτω στα σούπερ μάρκετ, το έχεις δει εσύ? Γιατί εγώ πάω συχνά, δεν το έχω διαπιστώσει, ούτε η Γιάννα το έχει δει. Μήπως είναι σε κανένα να μας πούνε και εμάς να πάμε, τίποτα.
1: Εγώ το είδα σε κρέατα εισαγωγής όμως.
0: Α, πάσο.
1: Είδα χαμηλότερες τιμές σε βοδινό, το οποίο είναι εισαγωγής.
0: Μέχρι και 30% που λέει 28% κάτω το δες.
1: 20% ήταν όμως.
0: Ήτανε. Ρε εσύ πες μου, λέγε.
1: Θα σου πω μετά. Ναι, ρίχνει σύντομα. Μην κάνει και διαφήμιση, όποιος ναι. θέλει να τον διαφημίσουμε στο ναι. εμπορικό
0: έχει
1: τμήμα
0: και για την πίζα, δεν έχει και για την πίζα, ναι.
1: Βεβαίως και για την πίζα, ναι. Το είπα πριν να το επαναλάβω όμως, κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου.
0: Σωστό.
1: Σε όλα τα πρωτοσέλιδα υπάρχει αυτό το θέμα και λογικό είναι.
0: Λοιπόν, να έρθω εγώ.
1: Σχεδόν στην... σε όλα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, σχεδόν σε όλα. Ναι,
1: ναι, λοιπόν, κάποια δεν τα προβληματίζει.
0: Να έρθω εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της. Σχέση λεπτών ισορροπιών. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν». Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία: «Ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από τη ΔΕΘ. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνό ρεύμα». Και. Θολούρα από τη Ζαχαράκη για τα βιβλία με το αμόφυλα ζευγάρια, τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στην συμπεριληπτικότητα.
1: Μάλιστα, να έρθω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο θέμα, έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Και τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πάμε γρήγορα και στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο «Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις». Μια μέρα μετά τους βρυχυχθμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα. Στέλνει μήνυμα. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Εστία σήμερα. Διαβάζουμε επίσης σε άλλα θέματα της εφημερίδας. Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία θέλει στενό συνεργάτη του Τσίπρα, κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, και 3 δις ευρώ από 1,9 το καλώδιο.
1: Μάλιστα, σου πω περισσότερα μετά για την ανάρτηση στο Facebook του κύριου Σιακαντάρη.
0: Ναι.
1: Μανιφέστο. Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο είναι ο τίτλος. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Έκανε δήλωση και ο Ντόναλντ Τραμπ για το FD, για την νίκη του FD.
0: Μάλιστα.
1: Και μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Αυτό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:52. Να δούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και πάμε να συναντήσουμε την καλή μας συνάδελφο, την Πινελόπη Μητρούλια, από το Οικονομικό Ρεπορτάζ, η οποία θα μας ενημερώσει, θα μας διευκρινίσει τα σημεία από την χθεσινή εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια και τα φτηνότερα τιμολόγια ρεύματος που παρουσίασε χτες ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου. Πινελόπη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Πινελόπη.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Να ξεκινήσω από την τιμή του ρεύματος.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις που έκαναν ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Τσάφος, ο υπουργός και ο υφυπουργός ενέργειας, η τελική τιμή του ρεύματος το 2029 θα είναι περίπου 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα ή για τους καταναλωτές 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτό θα γίνει σταδιακά με μια σειρά από μέτρα.
1: Τώρα πόσο είναι, Πινελόπη, πάνω κάτω, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους?
3: Αυτό θα έλεγα λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 η μέση τιμή λιανική στην ηλεκτρική ενέργεια ήταν 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Από εκεί λοιπόν προκύπτει ο υπολογισμός ότι με τα μέτρα που θα ληφθούν θα οδηγηθούμε στα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Mm-hmm.
3: Πρέπει να πούμε όμως ότι σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι. Δηλαδή θα είναι 17 λεπτά συν τους φόρους και το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα τώρα.
3: Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει με μια σειρά από δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. με την ευελιξία στην κατανάλωση μέσω των έξυπνων μετρητών, δηλαδή ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει τις ώρες που είναι φτηνότερο το ρεύμα, έτσι ώστε να έχει όφελος στον λογαριασμό του ρεύματος, από την παραγωγή των ΑΠΕ και την αποθήκευση και μάλιστα από τον εκδημοκρατισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστάδου, της παραγωγής ΑΠΕ και αποθήκευσης, αφού θα δοθεί η δυνατότητα και στους τελικούς καταναλωτές να εγκαταστήσουν αντίστοιχα συστήματα και να καλύψουν την κατανάλωσή τους. Τα εργαλεία για να γίνουν όλα αυτά είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, από το Ταμείο Απανθρακοποίηση των Νησιών 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και από τη Ρήτρα Διαφυγής άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, να πω καταρχήν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ότι σήμερα είναι περίπου 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη ισχύς και έχει διαπιστωθεί ότι τις ώρες που λειτουργούν οι ΑΠΕ η μέση τιμή χοντρικής είναι στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Άρα όσες περισσότερες ΑΠΕ εγκατασταθούν έως το 2029 τόσο καλύτερα για το σύστημα. Παράλληλα έχουμε προώθηση της αποθήκευσης.
1: Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα, το λέμε και το ξαναλέμε, αυτό είναι το πρόβλημα, το πώς αποθηκεύει η ενέργεια η οποία δεν χρησιμοποιείται.
3: Πράγματι, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είναι εγκατεστημένα ή τέλος πάντων μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουν εγκατασταθεί 700 ΜΒ αποθήκευσης. Έως το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου, αυτό το νούμερο θα ανέβει στο 1 ΓΒ, δηλαδή 1000 ΜΒ. Στο τέλος του 2028 θα έχουμε 3 έως 4 ΓΒ αποθήκευσης και στο τέλος του 2030 5 έως 7 ΓΒ. Τώρα να πούμε ότι μέσω της Ρήτρας Διαφυγής θα χρηματοδοτηθούν με 50 εκατομμύρια οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα 50 εκατομμύρια οι ιδιώτες καταναλωτές, έτσι ώστε να εγκαταστήσουν συστήματα αποθήκευσης.
0: Να σε ρωτήσουμε, ναι, ολοκλήρωσε για να σε ρωτήσουμε κάτι.
3: Ένα άλλο εργαλείο είναι η διασύνδεση των νησιών. Το σύνολο των επενδύσεων που προβλέπονται το επόμενο διάστημα για τις διασυνδέσεις είναι 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Κρήτης και ολοκληρώνοντας το τέλος του έτους η διασύνδεση των Κυκλάδων. Στις προβλέψεις του ΑΔΜΙΕ είναι η διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων και μέσω των διασυνδέσεων θα μειωθούν οι υπηρεσίες και μειώνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή ένα ποσό που πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ίδια τιμή ρεύματος στα νησιά και στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Από την 1η-1η του 27, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για τους λιανικούς καταναλωτές, για τους οικιακούς καταναλωτές, για όλους εμάς, θα μειωθούν κατά 50% και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου έχουν μειωθεί επίσης οι οίκο για τη βιομηχανία επίσης κατά 50%.
0: Να σου πω τώρα κάτι, να σου πω, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, Πινελόπη μου. Ένα από τα θέματα τα οποία εδώ μας ζητάνε συνέχεια οι ακροατές να διευκρινίσουμε και εμείς ψάχναμε στο αρμόδιο Υπουργείο και απαντήσεις δεν είχαμε, νομίζω όμως ότι χθες δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, είναι το θέμα με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
3: Καταρχήν υπάρχουν διάφορες δυσκολίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια και για τον λόγο αυτό το Υπουργείο είπε ότι χτες είπε ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο που θα διευκολύνει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, συνδυάζοντάς τα και με αποθήκευση. Γιατί αυτό έχει νόημα. Νόημα έχει δηλαδή να παράγεται ενέργεια, αλλά να μην την καταναλώνεις στη διάρκεια του μεσημεριού, αλλά να την έχεις διαθέσιμη και κάποια άλλη στιγμή στη διάρκεια του
0: προστοράου. Αυτό δεν είναι εύκολο όμως. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Μα είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί. Προφανώς έχουν βρει.
0: Όχι, είναι και κοστοβόρο. Έχει δίκιο η Πενελόπη.
1: Γιατί αν εξοικονομείς ενέργεια και τα χρήματά σου διοχετεύονται αλλού, δεν έχει νόημα.
3: Είναι πράγματι κοστοβόρο, ένα εργαλείο το οποίο είναι κοστοβόρο. Ωστόσο, όταν θα υπάρχει επιδότηση και για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για τις μπαταρίες, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα και θα είναι μικρότερος ο χρόνος απόσβεσης. Δεν μπορώ να μιλήσω με συγκεκριμένα νούμερα.
1: Ναι, θα περιμένουμε, το καταλαβαίνουμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα είπανε από πότε θα μπει μπροστά αυτό το πράγμα.
3: Ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που θα διευκολύνει ακριβώς αυτό το ζήτημα της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, όχι μόνο στα μπαλκόνια αλλά και στις στέγες.
1: Μάλιστα,
3: δηλαδή
1: μάλιστα.
3: Ένα ευρύτερο σύστημα για την ιδιοκατανάλωση από τους από κάθε καιρό, από εμάς.
1: Τόσο καιρό περιμένουμε, ας περιμένουμε λίγο ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
0: Να είσαι καλά, Πινελόπη.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να σου εξηγήσω τώρα πώς θα βάλεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
0: Κάτσε, πριν μου εξηγήσεις, να σου πω ότι γίνεται το κακός χαμός από ό,τι βλέπω με την κίνηση στον Κηφισό, κατά κόκκινα. κατακόκκινα. Για να πούμε πάλι για όσους μπήκαν πριν από λίγο στην ακρόαση. Πόπο, ο Κηφισός είναι.
1: Αρχίζει στην κάθοδο, ξεκινάει κίνηση από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών φτάνει μέχρι την. Εκεί το λεμομπούκαλο στη Φιλαδέλφια πάλι. Λεωφόρος Αθηνών. Και στα δύο μέρη. Και προς τη λίμνη Κουμουρδούρου έχουμε κίνηση από το Περιστέρι και από το Περιστέρι προς το κέντρο.
0: Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις και από Δευτέρα τα καλύτερα έρχονται.
1: Βρε, από Παρασκευή να δεις. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας, με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλολιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης, πιο συγκεκριμένα η ανοιχτή γραμμή αμέσως τώρα ξεκινά για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας εδώ από τώρα ζωντανά μέχρι λίγο πριν τις 10. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γανός, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό. Με πτώση της θερμοκρασίας στην Τρίπολη το μεσημέρι η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 28-29 βαθμούς, ενώ βέβαια σε άλλες πόλεις θα είναι υψηλότερη, εκτός από κάποιες περιοχές παραθαλάσσιες όπου με τα μελτέμια θα δροσίζει λίγο, υπάρχει πάντα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προσεκτική λοιπόν, άπαντες όλες τις ώρες να μην προκύψει κάποια πυρκαγιά. Τα έχει πάει καλά η περιφέρεια Πελοποννήσου σε αυτή την σεζόν, μακάρι να περάσουν και οι μέρες αυτές γενικώς έτσι του Σεπτέμβρη και να μην προκύψει κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτο κουδούνι την Παρασκευή για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Παρασκευή 11 του μήνα, με το πρώτο κουδούνι λοιπόν στα σχολιά της χώρας. Κρατήστε ένα σημαντικό γεγονός για την Αρκαδία. Θα έχουμε, Μαρία Ντάτουλη, τον πρώτο αγιασμό στο νέο δημοτικό σχολείο του καταστήματος κράτησης Τρίπολης. Θα λειτουργήσει λοιπόν για πρώτη φορά δημοτικό σχολείο αυτή η δομή και θα έχουμε την Παρασκευή τον πρώτο αγιασμό εκεί σε αυτό το νέο σχολείο. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα. Η ΕΡΤ Τρίπολης είναι στο 101,5 στα FM, 2710-2248-50 το τηλέφωνό μας. Μείνετε μαζί μας. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και αμέσως μετά στα θέματα της εκπομπής. Καλημέρα.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα για να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Μεγαλόπολης χθες. Μεταξύ άλλων, δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα αίτημα να υπάρξει υποστήριξη και δράση του Δήμου Μεγαλόπολης πάνω στα ζητήματα των συμβάσεων αποξήλωσης εξοπλισμού των ορυχείων και των λιγνητικών κέντρων της περιοχής. Και ο Συνδέσμος Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης ήταν εκεί και συμμετείχε, μίλησε ο πρόεδρος ο κ. Πετρόπουλος, ζήτησε να υπάρξει άμεση αναστολή της αποξήλωσης, να υπάρξει εξέταση και να οριστεί η αξία των εγκαταστάσεων αυτών, να γίνει μια καταγραφή, τεκμηρίωση και τα χαρακτηριστικά όλα των μηχανημάτων, να εξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο και πρότεινε να υπάρξει αργότερα η δημιουργία ενός μουσείου βιομηχανίας και ενεργειακής κληρονομιάς. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι υπήρξαν και άλλες τοποθετήσεις. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη αλλά και νομική στήριξη και ενημέρωση. Ο προβληματισμός είναι εύλογος. Θα προχωρήσουμε μετά από όλα αυτά σε έκδοση ψηφίσματος σε επόμενο συμβούλιο. Αυτό είπε ο κύριος Μιχόπουλος. Ακούγεται λογικό η δημιουργία μουσείου βιομηχανίας και πολιτιστικής κληρονομιάς τόνισε. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι μπορούμε τώρα να ακούσουμε τι είπε αρχικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης στην εισήγησή του ο κύριος Πετρόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Η βιομηχανική κληρονομιά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι παλιοσίδερα. Η Μεγαλόπολη δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτωχη την καταστροφή των τεκμηρίων της ιστορίας της. Η βιομηχανική κληρονομιά είναι η ιστορία μας, η τεχνογνωσία μας, η ταυτότητά μας. Αν χαθεί, δεν ξαναφτιάχνεται. Και εδώ πρέπει να τονιστεί με απόλυτη σαφήνεια. Το θέμα δεν είναι υπόθεση ενός φορέα. Είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση του Δήμου, των κοινωνικών φορέων, των εργαζομένων, των πολιτών. Ο Δήμος Μεγαλόπολης οφείλει να αναλάβει το θεσμικό ρόλο που του αναλογεί και να ηγηθεί της προσπάθειας προστασίας όσων απέμειναν.
0: Για να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Μιχόπουλος στο τέλος, αφού ακούστηκαν διάφορα. Δεν έτσι ικανοποιήθηκε σε αυτή τη στιγμή το αίτημα του Συνδέσμου των Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης, γιατί όπως είπε ο κ. Μιχόπουλος θα πρέπει πρώτα να υπάρξει μια ολοκληρωμένη άποψη να έχει ο Δήμος για όλο αυτό το ζήτημα των συμβάσεων αποξήλωσης, να υπάρξει νομική ενημέρωση και μετά βέβαια να προχωρήσουν έτσι σε ψήφισμα το οποίο θα πάει αρμοδίως. Άρα θα ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούμε τον κύριο Μιχόπουλο.
1: Εύλογα έβαλε τον προβληματισμό του και ο κύριος Χριστογιαννόπουλος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που μίλησαν ότι πρέπει να στείλουμε μία ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των φορέων της πόλης γύρω από αυτό όπως το έθεσε ο Σύλλογος Συνταξιούχων της ΔΕΗ. Να το είναι επεξεργαστούμε και να έχουμε και την νομική στήριξη, η οποία μπορεί να είναι φόβος. Με έχουν φοβήσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα που αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα και προτείνω τις επόμενες μέρες να φτιαχτεί ένα ψήφισμα ούτως ώστε από κοινού και ομόφωνα να κατατεθεί στους αρμοδίους.
0: Ο κύριος Μιχόπουλος είπε και κάποια άλλα πράγματα. Είπε ότι το έργο της αντλησιοταμίευσης της Μεγαλόπολης βρίσκεται σε καλό στάδιο με όλες τις ενδείξεις ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Επίσης αποκάλυψε ότι άμεσα προχωρά μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή της Μαραθούσας. Μια μεγάλη επένδυση ιδιωτική για τη Μεγαλόπολη, η οποία θα προσφέρει 400 θέσεις εργασίας. 400 θέσεις εργασίας. Περιμένουμε και εδώ τις εξελίξεις. Αυτά με το ζήτημα χθες της Μεγαλόπολης. Τώρα, πριν το κλείσουμε το θέμα. Να ακούσουμε πάλι τον κύριο Μιχόπουλο. Μίλησε και για την κοινωνική πολιτική, κάποιες προσκλήσεις και προγράμματα όπου εγκρίθηκαν για τη Μεγαλόπολη, για το Δήμο, για την παροχή στήριξης, ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά και όχι μόνο κοινωνικά, ομάδων. Για να ακούσουμε τον Δήμαρχο τι είπε και για αυτό το θέμα.
1: Τρία κοινωνικά προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό 7.123.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί τόσο μεγάλο στη Μεγαλόπολη θα έχει ωφελούμενους αρκετούς πολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά και κοινωνικά και ψυχολογικά και γενικότερα. Δεν πρέπει να αναφερθούμε στα υπόλοιπα, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλά άλλα προβλήματα. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες, πρέπει να αφρουγκάζεται τα προβλήματα και να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες τους, ώστε να διεκδικεί πόρους ευρωπαϊκούς που συνολικά αυτή τη στιγμή είναι στο ποσό που σας ανέφερα.
0: Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, ειδικά στις κοινότητες του Δήμου Μεγαλόπολης, ζητούν όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης και ο Δήμαρχος. Ήταν και αυτό ένα θέμα που συζητήθηκε, ενώ βέβαια υπήρξε και μια συζήτηση για γνωμοδότηση όσον αφορά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα έργο υδροηλεκτρικού σταθμού κοντά στον Αλφιό ποταμό. Γνωμοδότηση απλά, δεν ήταν κάτι άλλο. Αρνητική ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η γνωμοδότηση. Απόλυτα όχι, ομόφωνα, είπε το

0: 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε πάντα την Αρτρίπολης. Είχαμε μία ανακαίνιση προαύλιου χώρου στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Τρίπολης, εκεί στην Οδό Ακαδημίας. Χθες έγινε αυτό και παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης. Με αφορμή έτσι και την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Τρίπολης, 25 παιδιά θα φοιτήσουν φέτος, είναι στελεχωμένο. Ωστόσο, πάντα η Τρίπολη είναι σε αναμονή για να προχωρήσουν, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις για την κατασκευή σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος για τη στέγαση ειδικού δημοτικού και ειδικού γυμνασίου Τρίπολης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Υπάρχει αυτή η έγκριση της χρηματοδότησης, ένα μεγάλο έργο στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ θα γίνει εκεί σε οικόπεδο κοντά στο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο. Περιμένουμε. Για να ακούσουμε λίγο από την χθεσινή έτσι, παρουσίαση της ανακαίνησης του προαύλιου χώρου. Ακούμε αρχικά τώρα την διευθύντρια του σχολείου της δομής αυτής, την κυρία Σοφία Λαμπροπούλου. Μια ατάκα, τι μας είπε.
1: Ασφαλής και κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος είναι απαραίτητος για την ασφάλεια και την καθημερινότητα των μαθητών μας.
0: Ακούμε την κυρία Γεωργία Καρούτζου, είναι η προϊσταμένη.

0: πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αρκαδίας, ήταν και αυτή εκεί χθες στην παρουσίαση. Την ακούμε τι είπε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και ολοκληρωμένο κτίριο για το ειδικό δημοτικό σχολείο και ειδικό νηπιαγωγείο, που οι πρώτες συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από το 2018 με τον τότε περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Πετρόπουλο, και τον τότε υπουργό παιδείας.
2: Όσοι εκπαιδευτικοί δουλεύουν εδώ στο ειδικό σχολείο και με ποια σχέση εργασίας?
1: Σε αυτό το δημοτικό σχολείο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο, έχουμε 4-5 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ειδικούς παιδαγωγούς, P71. Είναι η δάσκαλη ειδικής αγωγής με έναν τρόπο. Ωστόσο όμως έχουμε και όλες τις ειδικότητες. Έχουμε λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, γυμνάστρια ειδικής αγωγής, και ευελπιστούμε να έχουμε αντίστοιχα κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Έχουμε, κάποιοι από αυτούς είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και κάποιοι είναι αναπληρωτές.
2: Πόσοι είναι αναπληρωτές και πόσοι μόνιμοι?
1: Αυτή τη στιγμή αναπληρωτές είναι μόλις 2. Οι υπόλοιποι είναι 3, συγγνώμη, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, 2 άτομα βοηθητικού προσωπικού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μόνιμο εκπαιδευτικό μας.
2: Και το έμψυχο δυναμικό των παιδιών της φοίτησης με τις εγγραφές φέτος?
1: Λειτουργεί ως τετραθέσιο, αγγίζει μόλις το 25.
0: Αυτά λοιπόν από την προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Γεωργία Καρούτζου, χθες. Μιας και μιλάμε και για τα σχολεία, ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης και του 11ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης στην περιοχή του συνοικισμού Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη. Είναι μια ανακαίνιση μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, η δεύτερη φάση του προγράμματος που είχε ενταχθεί το συγκεκριμένο νέο αυτό σχολείο, σε αυτή τη δεύτερη φάση. Η συνολική δαπάνη είναι γύρω στις 73 περίπου χιλιάδες ευρώ. Μέσα από τις κτηριακές υποδομές έγινε η διαδικασία και εκδόθηκε, μετά βγήκε ο ανάδοχος, η εταιρεία που ολοκληρώνει τις εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες ανακαίνησης. Ένα όμορφο, αγνώριστο σχολικό συγκρότημα πλέον θα αντικρίσουν τα παιδιά και οι γονείς το πρωί της Παρασκευής. Σήμερα μάλιστα στο χώρο εκεί στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν και δηλώσεις από τον Δήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Τζούμη, και τον κύριο Τίμο Κατσίπο από τις κτηριακές υποδομές. Αυτά λοιπόν, είπαμε και για το νέο σχολείο στις φυλακές με τον αγιασμό την Παρασκευή που κλέβει την παράσταση, η δημιουργία αυτής της νέας σχολικής δομής εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. 9:30 εσείως η ώρα, μικρή διακοπή, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Εδώ πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία, 10:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Δεύτερο μέρος, φίλες, φίλοι. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, για όσους τώρα είναι σε ακρόαση. Συνεχίζουμε. Την Παρασκευή, το απόγευμα, ξεκινά στην Τρίπολη το λεγόμενο Street Food Festival του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Το υποστηρίζουν βέβαια και άλλοι θεσμοί. Δίνεται και μια συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι στο Επιμελητήριο για το street food της πλατείας Άρεως, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή βράδυ έχουμε όμως πιο δίπλα στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Τρίπολης το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Οι νεολαίοι λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν το φεστιβάλ τους σε κάθε πόλη και σε άλλες πόλεις, στις περιφέρειες Πελοποννήσου και σε όλη τη χώρα. Και χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου. Ακούμε πρώτα την κυρία Ιωάννα Οικονομοπούλου από την νεολαία του κόμματος, τι είπε μεταξύ άλλων με αφορμή το φεστιβάλ της Παρασκευής.
1: Στις 8 παράσταση Καραγκιόζη. Στις 9 παρατέταρτο χαιρετισμό από μαθήτρια. Στις 9 πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Βασίλη Μπίζα, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Στις 9.30 συναυλία με το συγκρότημα του Κώστα Βλαχούτσου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει λαϊκό παραδοσιακό γλέντι. Στο χώρο επίσης θα υπάρχει βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Κεσαριανής, ενώ θα λειτουργεί και παιδότοπος. Επίσης, κουπόνια ενίσχυσης για το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή θα διατίθεται καθημερινά από τις οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Συντρίπου.
0: Ανάλυση με αφορμή το φεστιβάλ έκανε και η κυρία Γεωργία Ιάνκα, επίσης από την νεολαία του κόμματος χθες. Την ακούμε μεταξύ άλλων τι είπε.
2: Το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της πόλης είναι γεγονός. Η Τρίπολη υποδέχεται και φέτος το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται». Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ο τόπος συνάντησης όλων εκείνων που τραγουδούν, συζητούν, αγωνίζονται και ονειρεύονται ένα κόσμο απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Έτσι έχει καθιερωθεί το φεστιβάλ μας στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας και έχει αγκαλιαστεί ως το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Όσοι δεν συμβιβάζονται δίνουν το δικό τους ραντεβού στο φεστιβάλ σε όλη τη χώρα. Εκεί που η πρωτοπόρα τέχνη συναντά την αγωνιστική δράση και αναζήτηση διεξόδου από τη δύσκολη καθημερινότητα, συναντά την ανατρεπτική πρόταση του κουκουέ με τις ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη. Απέναντι στην προσπάθεια ενσωμάτωσης του εγκλωβισμού, της δυσαρέσκειας στην αναμονή σωτήρων και νέων Μητσοτάκηδων στη θέση του Μητσοτάκη, του συμβιβασμού στην κανονικότητα των πολέμων και της εκμετάλλευσης για τα κέρδη των λίγων, των αδιεξόδων και της μίζερης ζωής, εμείς επιλέγουμε να απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη στους νέους, στο λαό, γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Τρίπολη επιδιώκουμε να συζητήσουμε με νέους και νέες ότι το ελάττωμα που έχει ο άνθρωπος, ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο είναι επίκαιρο και ρεαλιστικό. Ο λαός και η νεολαία, με μπροστάρι το ΚΚΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους οριστική διέξοδο από τα αδιέξοδα του συστήματος της εκμετάλλευσης. Οι νέοι και οι νέες που ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, που εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα του κέρδους, που προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουμε, θα βρουν τις απαντήσεις στις εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη τον άνθρωπο, την κύρια παραγωγική δύναμη, προκειμένου να παράγει όλο το πνευματικό και υλικό πλούτο που βλέπουμε γύρω μας. Από την άλλη, οι καπιταλιστές, όσο παραμένουν ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, καρπώνονται τον ιδρώτα της εργατικής τάξης, την υπεραξία που παράγει και αποτελεί την πηγή του κέρδους τους, μας καταδικάζουν στη φτώχεια σε μια ζωή μακριά από τις σύγχρονες δυνατότητες. Αυτή η ανάγκη για το κέρδος τους οδηγεί στα πιο αισχρά εγκλήματα, στην επαναχάραξη των συνόρων με το αίμα των λαών. Αυτό όμως είναι και η πραγματική τους αδυναμία, που φωτίζει τις αξεπέραστες αντιθέσεις τους, τα διέξοδα ενός γερασμένου συστήματος. αλλά και την ανάγκη ανατροπής του από την εργατική τάξη και τον λαό. Οι κομμουνιστές, γνωρίζοντας αυτό το πλεονέκτημα που κατέχει ο άνθρωπος, καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε σήμερα, σε κρίσιμες συνθήκες όξυνσης των αντιθέσεων που γεννά ο καπιταλισμός, ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Η εργατική τάξη μαζί με τους συμμάχους της να πραγματοποιήσουν τη νέα έφοδο στον ουρανό, με την ανατροπή της βαρβαρότητας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Γι' αυτό σας περιμένουμε όλους στο μεγάλο μας ραντεβού την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν το ακούσουμε. Μία είδηση. Σήμερα, σε λίγο το μεσημέρι, στις 12, ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Σύλλογος Άργους οργανώνει ανοιχτή σύσκεψη κτηνοτρόφων στο Κεφαλάρι. Σε μαγαζί εκεί, στην πλατεία, με αφορμή το θέμα με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Σήμερα, 12 το μεσημέρι, αυτή η συγκέντρωση των κτηνοτρόφων της Αργολίδας στο Κεφαλάρι για ενημέρωση και όχι μόνο. Έρχεται 1 με 4 Οκτωβρίου και η έκθεση εμπορική του Επιμελητηρίου Κορινθίας στο λιμάνι της Κορίνθου. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία συνεχίζουμε 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκεί που είχαμε έτσι την εισήγηση για τον απολογισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων εκεί στο τέλος, στον επίλογο, ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε και σε αυτά τα περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας. Είχαμε δώσει οικόπεδο χωρίς καμία δέσμευση, αλλά η κεντρική επιλογή να δημιουργηθούν τα περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας σε ομάδες οδήγησε σε απώλεια της δυνατότητας να γίνει αυτό, που δεν είχε το δικό μας οικόπεδο πρόβλημα. Είχε ενταχθεί, είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, σε μια ομάδα κέντρων πολιτικής προστασίας που υπήρχαν προβλήματα εκεί, και έτσι αυτό παρέσυρε και την δημιουργία αυτού του κέντρου. Ωστόσο, είπε, προχωράμε στην υλοποίηση ενός μίνι κέντρου για 24-ωρη λειτουργία και συνεχή επαφή με όλους τους φορείς, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαμπρόπουλος. Για να δούμε, να μας το υπενθυμίσει, τι ακριβώς προκύπτει, αν προκύπτει κάτι με αυτό το μίνι κέντρο. Κύριε Λαμπρόπουλε, γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Είναι, όπως τα λέτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ παραπάνω από 2 χρόνια, παραπάνω από 3 χρόνια, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε βρει κατάλληλο οικόπεδο στην έξοδο της Τρίπολης προς Καλαμάτα, στον παλιό δρόμο, το οποίο το είχαμε προσφέρει για να γίνει το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Πράγματι, το Υπουργείο έκανε μια επιλογή, κατά την άποψή μου, λανθασμένη. Αντί να δημοκρατήσει το κάθε κέντρο χωριστά, έκανε 2 μεγάλες ομάδες. Η μία εκ των 2, η οποία συμπεριλάμβανε και το δικό μας, είχε και άλλα οικόπεδα ανά τη χώρα που είχαν προβλήματα οικοδομησιμότητας. Και αυτό συμπαρέσυρε τα πάντα, έτσι ώστε ο διαγωνισμός δεν έγινε. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ήταν λάθος επιλογή, διότι προφανώς το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει είναι να δουν τι προϋποθέσεις έχει το κάθε οικόπεδο για να προχωρήσει ή όχι. Δυστυχώς δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η πολιτική προστασία είναι πρώτη μας προτεραιότητα, μετά από 10 λεπτά κάνουμε ήδη τη συνεδρίαση για να προετοιμαστούμε και για την χειμερινή περίοδο, ναι, όπως ξέρετε, υποθέτω. Προγραμματίζουμε να κάνουμε ένα μικρότερο, αυτό που είπατε και εσείς, μίνι κέντρο πολιτικής προστασίας, πιθανότατα μέτρα το κεντρικό κτίριο της περιφέρειας. Ένα κέντρο το οποίο θα έχει πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να έχουμε 24-ωρη επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους, πυροσβεστική, αστυνομία, ενημέρωση για τα πιθανά προβλήματα και άμεση ανταπόκριση. Θα γίνει με δαπάνες περιφέρειας, θα εξοπλιστεί πλήρως, θα στελεχωθεί με προσωπικό που έχουμε στην περιφέρεια της Διεθνής Πολιτικής Προστασίας και είναι μια πρώτη, κατά την άποψή μας, απαραίτητη κίνηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι και ο τρόπος που λειτουργήσε η χώρα γενικώς και η Περιφέρεια Πελοποννήσου φέτος στην πλήρη συνεργασία όλων των φορέων, στην ενημέρωση, στην επικοινωνία, έφερε αποτελέσματα και αυτό θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα πάμε λοιπόν σε αυτό το μίνι κέντρο, όπως μας είπατε, μάλιστα. Τώρα να φύγουμε λίγο από εκεί, γυρίστε και από τη Θεσσαλονίκη και ο Περιφερειάρχης τοποθετήθηκε σε εκδήλωση, μίλησε. Τι μπορούμε να κρατήσουμε από όσα είπε ή από τις επαφές που είχατε ή τι εισπράτετε από τον κόσμο εκεί?
1: Κυρίως να σταθούμε και να κρατήσουμε, όπως λέτε και εσείς, το ότι η Περιφέρεια παρουσίασε μια νέα πλατφόρμα στην οποία θα είναι αναρτημένα όλα τα έργα της, όλα τα έργα που γίνονται στις 5 περιφερειακές ενότητες, όχι μόνο για να τα προβάλλουμε, κυρίως για να έχουν επικοινωνία όλοι οι πολίτες, να έχουμε μια πλήρη και απολύτως διαφανή εικόνα των έργων προς όλους, ενώ και με τον προϋπολογισμό τους και με την πορεία εκτέλεσής τους και με τις πιθανές καθυστερήσεις και τα προβλήματά τους. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, αντιθέτως, μας κάνει καλό και κάνει καλό σε όλους και η διαπίστωση των προβλημάτων και η κριτική. Επομένως, ο καθένας θα μπορεί να βλέπει και πόσα έργα κάνουμε και πώς θα έχουμε κατά νήμια αναπεριφερειακή ενότητα και πόσο γρήγορα οι αργά πάνε, πόσο γρήγορα τελειώνουν. Θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό βήμα που δείχνει ότι αφενός δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και αφετέρου θέλουμε την επικοινωνία με τον κόσμο. Θέλουμε να διαπιστώνονται τα όποια προβλήματα, να έχουμε μια αλληλεπίδραση για να μπορέσουμε να λειτουργούμε καλύτερα. Την έκθεση παρουσιάσαμε βεβαίως και την πολύ σημαντική δράση με τα μονοπάτια στην περιφέρεια. Αναγνωρίστηκε από όλους και από τα υπουργεία που μετήχαν εκεί ότι είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική, κυρίως διότι ανάμεσα στα άλλα προσελκύει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και νομίζω το βλέπουμε όλοι αυτό. Επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι οι κλασικοί επισκέπτες του καλοκαιριού ή του χειμώνα στην Βιτίνα και στα χιονοδρομικά, είναι οι επισκέπτες οι οποίοι θέλουν μια διαφορετική εμπειρία που την πετυχαίνουν με τα σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα δικτύου μονοπατιών που συντηρούμε και αναδεικνύουμε και που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ακριβώς διότι προσφέρει έναν επιπλέον λόγο για να επισκεφτεί την Πελοπόννησο.
0: Mm-hmm. Στον απολογισμό τώρα ακούσαμε έτσι για εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 37 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Είπατε ότι διεκδικήσαμε πόρους 26 για το 26-30 και από το Εθνικό Πρόγραμμα αυξημένους. Είπατε για εντάξεις έργων το 2026 στο 11,1 εκατομμύρια. Αξιολογούνται, είπατε, επίσης έργα 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα έχει 160 εκατομμύρια με δυνατότητα υπερδέσμευσης 205, νομίζω. Μιλήσατε για ρεκόρ απορρόφησης. Αναφέρατε επίσης και για τα ενταγμένα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώθηκε, 70 εκατομμύρια, τα 45 της οδικής ασφάλειας, τα 20 για κάποια επιμέρους προγράμματα οδικής ασφάλειας και τα 5 για το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου. Μιλήσατε και για τις πληρωμές του 2025, 185 εκατομμύρια περίπου αυξημένες πληρωμές. Αναφερθήκατε και για τα 19 εκατομμύρια για το πρόγραμμα φυσικών καταστροφών. Μιλήσατε και για το ταμιακό υπόλοιπο στα 67,2 εκατομμύρια στο ύψος του 2024. Αναφερθήκατε ότι ο προϋπολογισμός του 2025 εκτελέστηκε ομαλά. Έτσι δεν είναι? Αυτά είπατε?
1: Αυτή είναι η πολύ συγκεκριμένη περίληψη των όσων είπα στον απολογισμό. Ουσιαστικά, τι είπα και είναι στοιχεία που είναι δημοσιευμένα και μπορούν όλοι να ανατρέξουν σε αυτά και να διαπιστώσουν την ορθότητά τους. Ο προϋπολογισμός του 2025 σημαδεύτηκε από το μεγαλύτερο ποσό πληρωμών που έχει γίνει ποτέ στην περιφέρεια Πελοποννήσου για έργα. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε πρώτον γιατί γίνονται έργα. Δεύτερον, διότι τα χρήματα που πληρώνει η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι χρήματα που πέφτουν στην οικονομία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλα αυτά τα πολλά εκατομμύρια που πληρώθηκαν για να γίνουν έργα στους 5 νομούς της περιφέρειας είναι χρήματα που τα παίρνουν εργαζόμενοι στην περιφέρεια, προμηθευτές στην περιφέρεια, εργολήπτες στο μεγάλο τους ποσοστό από την περιφέρεια και αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα. Μαζί με την προσπάθεια που κάνουμε να ενισχύσουμε επιχειρήσεις και που πιστεύω ότι μέσα σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματα της πρόσκλησης που έχουμε κάνει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι εξαιτίας της μεγάλης απορρόφησης καταφέραμε αυτό που αναφέρατε να έχουμε για την πενταετία 26-30 περισσότερα διαθέσιμα χρήματα από εθνικούς πόρους από οποτεδήποτε άλλο που είχε η περιφέρεια. Γιατί? Διότι απορροφήθηκαν ή εντάχθηκαν στο σύνολό τους οι πόροι μέχρι το 2025 και είναι ένα δείγμα γραφής ότι η περιφέρεια πλέον είναι αποτελεσματική. Δεν χρησιμοποιούμε κανενός είδους λαϊκίστικα τεχνάσματα της λογικής εντάσσω, που σημαίνει γράφω ένα νούμερο χωρίς ακριβή μελέτη και χωρίς προϋπολογισμό υλοποίησης. Αντιθέτως, ό,τι το κάνουμε είναι ότι εντάσσουμε με συγκεκριμένη μελέτη και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό που μπορεί να υλοποιηθεί. Τρίτον, είμαστε στο τέλος του 2025 η πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα η οποία σε απορροφήσεις ευρωπαϊκών πόρων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο σημαντικότερο σε σχέση με άλλες περιόδους που η περιφέρεια Πελοποννήσου από τις 13 περιφέρειες της χώρας ήταν 6η, 7η ή 8η. Και η μεγάλη προσπάθεια είναι όλοι αυτοί οι πόροι που διεκδικούμε, είτε είναι για τις φυσικές καταστροφές, τα 19 εκατομμύρια, τα περίπου 8,5, είναι για την Αρκαδία, όπως πολύ καλά ξέρετε, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, να μπορέσουμε να αντλήσουμε πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα. Νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει και με βεβαιότητα σας λέω ότι μέσα στο 2027 θα τα δει ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Έχουμε και μια νέα πρόσκληση σήμερα, θα γνωστοποιηθεί για αθλητικά έργα?
1: Είναι να γνωστοποιηθεί σήμερα μια πρόσκληση μεγάλη, στην οποία θα συμπεριλάβουμε αθλητικά έργα για τις 5 περιφερειακές ενότητες. Σας θυμίζω ότι τελειώνοντας το 2025...
0: Είχαμε τον πρώτο κύκλο που τον είχατε ανακοινώσει τον Νοέμβριο του 2025 στον άξονα 313 και τώρα...
1: Προχωράμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κύκλο, στον οποίο θα έχουμε... ας μην προκαταλαμβάνουμε.
0: Όχι, να μην πούμε κάτι ακόμα. Ναι, να μην
1: πούμε. Εντάξει, που ενδιαφέρουν όλους, πολύ δε περισσότερο εμάς τους Αρκάδες.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι και για το Δήμο Τρίπολης, θα ακούσουμε κάτι σήμερα?
1: Ας αφήσουμε τον Πτωχό.
0: Ας τον ακούσουμε τον κύριο Πτωχό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι και με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Λοιπόν, τώρα η ώρα είναι. Τι ώρα είναι? 9 και 56 πρώτα λεπτά. Με τραγουδάκι για να πάμε και στο τέλος της εκπομπής.

0: Μάλιστα. Δημοτικό Συμβούλιο στην Τρίπολη σήμερα μετά τις 7 το απόγευμα και βέβαια αύριο Περιφερειακή Επιτροπή το πρωί και όχι μόνο, πολλά πολλά ακόμα δρόμενα και μέσα στο Σάββατο Κύριακο που έρχεται, εκτός από τον αγιασμό στα σχολεία το πρωί της Παρασκευής. Έχουμε και άλλα πράγματα την Παρασκευή, όπως επίσης και το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή 13 του μήνα έχουμε και τον Κολοκοτρώνιο δρόμο στην Τρίπολη 9 το πρωί. Δελτία ειδήσεων σε λίγο και αύριο μαζί, η ώρα είναι 10. Καλή σας ημέρα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 Ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατίνιων στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια, αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέρειας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα κύριε Σκύρη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς, η Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη αλλά και νομική στήριξη. Ο προβληματισμός είναι εύλογος, θα προχωρήσουμε μετά από αυτά σε έκδοση ψηφίσματος σε επόμενο συμβούλιο. Ακούγεται λογικό η δημιουργία Μουσείου Βιομηχανίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος, στο Δήμο Μεγαλόπολη, στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, που είχε να κάνει με θέμα με τις εκτελούμενες συμβάσεις αποξήλωσης, όπως λέγεται, του εξοπλισμού των ορυχείων και του λιγνητικού κέντρου. Το έργο της αντλιοσιοταμίευσης στη Μεγαλόπολη είναι σε καλό στάδιο με όλες τις ενδείξεις ότι σύντομα θα ανακοινωθεί, είπε ο Δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος αποκάλυψε ότι άμεσα προχωρά μια μεγάλη επένδυση ιδιωτική για τη Μεγαλόπολη με 400 νέες θέσεις εργασίας. Αρνητική, ομόφωνα ήταν η απόφαση, άποψη, γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης χθες βράδυ για τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τη δημιουργία μικρού υδροελεκτρικού εργοστασίου κοντά στην Καρίτενα. 26 και 27 Σεπτεμβρίου διεξάγεται φέτος το Σπάρταθλόν. Πρώτος αγιασμός το πρωί της Παρασκευής στο νέο δημοτικό σχολείο στο κατάστημα κράτησης της Τρίπολης. Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Αργολίδας και πιο συγκεκριμένα αυτός του Άργους γνωστοποιεί ότι πραγματοποιεί σύσκεψη σήμερα κτηνοτρόφων στις 12 το μεσημέρι στο Κεφαλάρι με αφορμή το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή φορέων πάνω σε δημιουργία φοιτητικής στέγης με νέα κτίρια ή μέσω μίσθωσης. Αυτό γνωστοποιήθηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης στις 23 Σεπτεμβρίου από το Δήμο Μεγαλόπολης και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Τρίπολης. 1 με 4 Οκτωβρίου στο λιμάνι της Κορίνθου φέτος η εμπορική έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Σε εξέλιξη οι εγγραφές στα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας, οι εγγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, η συναυλία το βράδυ του Χρήστου Νικολόπουλου στο Άστρος Κοινουρίας. Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης, αυτός είναι ο τίτλος εκδήλωσης εργαστηρίου που θα γίνει στην Τρίπολη στις 16 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δωρεάν μαστογραφίες και τεστ ΠΑΠ στο Δήμο Γορτινίας από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. Ειδική συνεδρία λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Νότιας Κοινουρίας στις 11 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα. Την Παρασκευή το βράδυ στην Τρίπολη το φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου της Τρίπολης με ομιλίες, συναυλία, βιβλιοπωλείο, έκθεση και πεδότοπο. Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στην Τρίπολη μετά τις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί στην Τρίπολη συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Σε λίγα λεπτά στην Τρίπολη, στην έδρα της Περιφέρειας, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Όργανο Πολιτικής Προστασίας εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Νέος κύκλος πρόσκλησης θα βγει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για μεγάλα αθλητικά έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δηλώσεις του κυρίου Πτωχού σήμερα το μεσημέρι. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Τυρό θα πραγματοποιηθεί το τρίαθλον της περιοχής. Η Περιφερειακή Ένωση Ανατολικής Πελοποννήσου Συνδέσμου Τυφλών γνωστοποιεί ότι ξεκινούν τα μαθήματα εκμάθησης συστήματος γραφής Μπράιλε στις 22 του μήνα. Οι εγγραφές μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται στο Άργος. Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χοροδιών θα γίνει 9 με 11 Οκτωβρίου στην Τρίπολη. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη θεατρική ομάδα Μεγαλόπολης για παιδιά. Εργαστήρι φωτογραφίας θα λειτουργήσει και φέτος στο φιλοτεχνικό όμιλο της Τρίπολης τρίμηνης διάρκειας για εφήβους και ενήλικες. Πρόσκληση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για τον αρχιτεκτονικό φωτισμό του κάστρου του Ακροκορίνθου. Εκδηλώσεις με την επωνυμία Μικρασιάτικα 2026 διοργανώνει στην Κόρινθο η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα του αγιασμού στα σχολεία από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί 11 Σεπτεμβρίου. Έργο υδροδότησης του οικισμού Αγίου Αγίας Κυριακής στο Τολό ολοκληρώθηκε στο Δήμο Ναυπηλαίων, ενώ
προχωρά και το έργο στον οικισμό Κουμουράδας Δρεπάνου. Σε εξέλιξη η ανακαίνιση του 6ου Δημοτικού και 11ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης στο συνοικισμό Κολοκοτρώνη μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σήμερα θα γίνουν και δηλώσεις το μεσημέρι στην περιοχή από τον Δήμαρχο Κώστα Τζούμη και τον κύριο Τίμο Κατσίπο από τις κτηριακές υποδομές. Το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου οργανώνει θεματικό εργαστήρι για την αγροδιατροφή σήμερα Τετάρτη το απόγευμα 4 με 5 στα γραφεία του επί της Χατζηχρίστου και Ομήρων στην Τρίπολη. Ανακαινίστηκε το προάβλιο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης επί της Ακαδημίας εν ώψη και της νέας χρονιάς. Στο σχολείο αυτό φοιτούν εκεί φέτος 25 παιδιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα για Αργολίδα Κορινθία Λακωνία. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπηλιαίων για την ηρωική πράξη ενός 19χρονου που με θάρρος και με κίνδυνο τη ζωή του έσωσε από φλεγόμενο σπίτι πρόσφατα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το περιστατικό έγινε στο Ναύπλιο. Σε εξέλιξη οι εγγραφές στη ΣΑΕΚ σε τρεις ειδικότητες Στεμνίτσας. Επίσης και η ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Αργολίδας γνωστοποιεί ότι είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές. Το ίδιο και για την ΣΑΕΚ στην ΕΜΕΑ της Κορίνθου μέσα από τον οργανισμό Ελγό Δήμητρα. Επίσης, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στην ΣΑΕΚ στη σχολή αυτή του Παναρκαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης. Ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας πραγματοποιεί δωρεάν μαθήματα φιλαρμονικής. Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από ηλικίες 8 ετών και άνω. Το Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλος Γεωχάλκο θα προσφέρει μαθήματα μουσικής για παιδιά της Θεγείας μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής. Ένα σεμινάριο παιδιατρικής υποστήριξης ζωής θα γίνει στην Τρίπολη στις 14 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 25 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία αυτές τις ημέρες στο Λεωνίδιο. Τριήμερες ετήσιες εκδηλώσεις για το Γιάννη Κούρο από το Δήμο Τρίπολης 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Σύντομα θα ανακοινωθεί και όλο το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου της Τρίπολης με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Παράρτημα του Δημαρχείου θα ανοίξει στο συνοικισμό Κορίνθου, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος. Παραδίδει το νέο βρεφονιπιακό σταθμό του Αγίου Γεωργίου στην Κόρινθο. Δανειστική βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε πρόσφατα στο Λεωνίδιο. Ο καιρός, κυρίες και κύριοι, έθριος ο καιρός σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αρκαδική πρωτεύουσα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι του 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται και συννεφιά, ακόμα και πιθανή εκδήλωση βροχόπτωσης. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ρουμπαλάς, η Μαρία Ντάτουλη ήταν και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Γαδανός στο στούντιο με τη δική του μουσική εκπομπή. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, Έρωτας ή τίποτα, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με την Κωνσταντίνα Πάλα. Εδώ θα μείνω είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετη με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Με την Ελένη Τσαλιγοπούλου ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερτρίπολης. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί, επιλέγοντας τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Ο Γιώργος Γαλανός στο μικρόφωνο και στην επιλογή, η Μαρία Ντάντουλη στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

Δύο σπιθαμές ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Γιάννη Κότσερα και τον Παντελή Κυραμαριό. Να συνεχίσουμε με μια διασκευή σε ένα παλιό τραγούδι, ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδίσει σπουδαίοι Έλληνες ερμηνευτές, το έχει τραγουδίσει και η Νάνα Μούσκουρη, το έχει τραγουδίσει και η Μαρίζα Κακόχ. Εμείς θα το ακούσουμε λοιπόν σε διασκευή από τη Μαρία Καρλάκη, είναι το γνωστό σε όλους «Για ρε μου».

του φεγγαριού γέρε μου παγιάζει. Το όνειρο χαρές γέρε μου μοιράζει. Μα στην ξαστεριά της μέρας

0: διωσμός. Στολής ο Θεός. Τον κόσμο.
1: Εντελώς διαφορετική, φίλες και φίλοι, διασκευή από αυτό το γνωστό τραγούδι, το Γιαρέμ, σε ό,τι έχει να κάνει τη μουσική σύνθεση αλλά και την ενορχήστρωση. Το ακούσαμε λοιπόν από τη Μαρία Καρλάκη. Ο Σωκράτης Μάλαμας για τη συνέχεια στην Καλύβα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Καλύβα, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από τον Σωκράτη Μάλαμα. Άχουρα νέα τραγουδάει για τη συνέχεια η Ασπασία Στρατηγού.

Και μετά την ασπασία στρατηγού, φίλες και φίλοι, και το άχουρανε σε δύο σπουδαίους Ελλήνες ερμηνευτές που έχουν τραγουδήσει και έχουν υπηρετήσει και το παραδοσιακό τραγούδι. Μιλάμε για τον Λάκη Χαλκιά και τον Βασίλη Σκουλά. Δύο θεριά ο τίτλος τραγουδιού που ακούμε από αυτούς.

Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς και ο Βασίλης Κουλάς, ένα τραγούδι με τίτλο «Δυο θεριά», ένα τραγούδι στο οποίο συμμετείχε και η χοροδία Τυπάλτου. Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε βέβαια πρώτα που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, στην πρωινή μας παρέα εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερυτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Αντάντουλη ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά επταμποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο earth-deco.gr και το Earth Deco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, για τη γνωστή μας συνήθεια, την αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει», που ξεκινάει, η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Είχαμε μια συζητησούλα ωραία και το καθυστερήσαμε λίγο, γιατί αυτά που λέγονται εκτός αέρα είναι τα καλύτερα, το ξέρετε αυτό, και σε ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Αυτά όμως δεν αποκαλύπτονται προς το παρόν. Στην πορεία θα αποκαλυφθούν, θα αποκαλυφθούν όλα. Τίποτα δεν κρύβεται. Μαρία Ντάτουλη τη βλέπω χαμογελαστή, την τεχνικό μας. Ο Παναγιώτης Μαριόλος όμως είναι στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Η συχνότητα στα FM είναι 101,5 και ο Γιώργος Γαλανός, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που επιλέγει τα τραγούδια, τις μουσικές και όλο αυτό που ακούτε και ακούμε, και ντύνει την εκπομπή καθημερινά ο Γιώργος Γαλανός, η εκπομπή που ακούγεται από Δευτέρα ως και Παρασκευή 11 και κάτι με 12 παρακάτι, για να είμαστε ακριβείς. Και η ΕΤ Καλαμάτας ζωντανά μας ακούει, μας βγάζει στον αέρα με τους συναδέλφους τεχνικούς Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, 107,2 και 104,4 στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Δώσε ένταση, Παναγιώτη. Όπως είπα, είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Να δούμε τι λέει το εορτολόγιο μας, αν υπάρχει κάποια εορτή γνωστή ή μη ή όχι. Μπορεί να μην είναι και πολύ γνωστή κάποια γιορτή, αλλά το εορτολόγιο μας ενημερώνει για όλα αυτά. Και βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας ότι για σήμερα 9 Σεπτέμβρη, ασχετά αν είναι Τετάρτη, γιορτάζει ο Ιωακήμ. Ο Ιωακήμ, ξέρουμε Ιωακήμ και έχουμε και φίλο, ο Μάκης, ο Ιωακημάκης, η Κιαράν και η Κιάρα. Σύναξη Αγίων Ιωακήμ και Άνης είναι σήμερα, Τετάρτη, 9 Σεπτέμβρη. Ο Ιωακήμ, ναι, ο Κίμης, ο φίλος μας, ναι. Σωστός, ο Παναγιώτης, αυτό εννοούσα. Είναι φιλαράκι μας, θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Η ΑΕΚ, παρότι έλεγα εγώ και πέρυσι και φέτος, όχι για την ΑΕΚ, γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για Champions League. Η ΑΕΚ τα διαψεύδει όλα αυτά. Θα πει κάποιος, πρώτο παιχνίδι, Λάσκ Λίντσερ, μια ομάδα της Αυστρίας, ναι, δεν έχει σημασία, παίζει Champions League. Όταν παίζεις League Phase του Champions League, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, κυριολεκτικά. Εχθές ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει βάλει περισσότερα γκολ, αλλά θα μπορούσε και στο τέλος, στην τελευταία φάση, να ισοφαριστεί, γιατί αυτά έχει το Champions League και αυτό μπορεί να συμβεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο κόσμος εκστασιασμένος, εντυπωσιασμένος. Πρώτη νίκη λοιπόν στην αυτή την περιπέτεια, να την πω έτσι, στο Champions League για την ΑΕΚ. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Γκολάρα ο Μαρίν. Τι γκολάρα ήταν αυτή με το φάουλ, θα μου πει κάποιος, το έριξε όμως στη γωνία του τροματοφύλακα. Ναι, το έριξε στη γωνία του τροματοφύλακα, αλλά επειδή ο τροματοφύλακας κάτωταν λίγο πιο έξω για να έχει και τη δυνατότητα να φύγει στη γωνία, είτε δεξιά είτε αριστερά, πέρασε και πάνω από το χέρι του τροματοφύλακα η μπάλα και καρφώθηκε εκεί που πήγε, δεν πιάνεται. Ας ήταν και στη γωνία του τροματοφύλακα. Ο Μαρίνο Ρουμάνος έβαλε το υπέροχο αυτό γκολ και η περιπέτεια ξεκίνησε με τρίποντο. Θα δούμε συνέχεια και τα υπόλοιπα για την ΑΕΚ, πως πανηγυρίστηκε, τι υπόθηκε, κάποια πραγματάκια για το μάτς εχθές στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena, και βέβαια και ποια άλλα παιχνίδια έγιναν και τι έχουμε σήμερα, γιατί συνεχίζεται η League Phase του Champions League με τα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έγιναν εχθές. Και αν πούμε για ένα σκορ που ήρθε σε τρία παιχνίδια, είναι το 3-2 ή 2-3, γιατί είχαμε Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, είχαμε Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2 και Λιλ Μπέτις 2-3. Έτσι, αυτά έγιναν εχθές, μαζί με το παιχνίδι βέβαια της ΑΕΚ που ήρθε 1-0. Ολυμπιακός 3-2 ήρθε και αυτό στο τέλος, αυτό είναι όμως παιχνίδι για το κύπελο, θα το πούμε συνέχεια. Ολυμπιακός καλός μπροστά, αλλά προβλήματα πολλά πίσω. Είδα ότι ο Πουέρτα είναι καλός παίχτης και μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Θα δούμε και τα του Ολυμπιακού βέβαια και
Φυσικά θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορο, που σήμερα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του, γιατί αύριο έχουμε παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη. Έχουμε παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο στις 6 παρατέταρτο, τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ασχετά αν και ο Άρης και ο Αστέρας Άκτορ θα παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Θα δούμε τα νέα του Αστέρα Άκτορ, θα δούμε τα εισιτήρια που είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου. Θα δούμε τι άλλο υπάρχει σήμερα για το κύπελο. Υπάρχει αναμέτρηση του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης. Χθες έπαιξε ο Ολυμπιακός στο 3-2 που κέρδισε τον Βόλο και χάλασε την εικόνα του προς το τέλος, γιατί ένα 3-0 έγινε 3-2 και σίγουρα υπάρχει προβληματισμός για την άμυνα και τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του Ολυμπιακού. Η Μαύρη Θύελλα τώρα, που πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ανακοίνωσε παίκτη. Έναν ακόμη παίκτη ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα, θα σας τα πούμε συνέχεια στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Μεσσηνιακής ΠΑΕ. Η Καλαμάτα που προετοιμάζεται και έχει σαν στόχο την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα την Κυριακή στο Περιστέρι απέναντι στο Βόλο, που θα παίξει χωρίς Κατάλντι. Έχει μία ανακοίνωση επίσημη εκτός από τον παίκτη που ανακοίνωσε πριν από λίγο. Από χθες έχει ανακοινώσει και ένα ευχαριστήριο η ΠΑΕ Καλαμάτα για την στήριξη των σωματείων της Μεσσηνίας, τη στελέχωση των ακαδημιών της Μαύρης Θύελλας. Θα δούμε και αυτές τις λεπτομέρειες και για την Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν θα πάμε και θα ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που, όπως είπα, είναι όλα αυτά τα δύσκολα που έχουν έρθει στο ξεκίνημα της σεζόν και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Και λέω για το κύπελο γιατί ήρθε ήττα στη Λιβαδιά, σχετικά αν συνεχίζει στο κύπελο η ομάδα της Αρκαδίας. Στο πρωτάθλημα έχει 3 ήττες σε 3 παιχνίδια και προβληματίζει και η αμυντική λειτουργία και η επιθετική. Θα πει κάποιος στο κέντρο δεν προβληματίζει, όταν και η άμυνά σου σε όλα τα κομμάτια και σε όλα τα θέματα που υπάρχουν για την ομάδα του Αστέρα πρέπει να βρεθούν λύσεις, αν όχι άμεσα αμεσότατα, σταδιακά, είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό, εκ των έσω πρέπει να βρεθούν λύσεις, γιατί από ό,τι βλέπω και διαφαίνεται για μεταγραφές δεν ακούω κάτι για μεταγραφές. Και σας είχα πει εγώ εδώ και καιρό, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τη γνώμη μου όταν είδα τα φιλικά, ότι ο Αστέρας θέλει ένα στόπερ, ένα αμυντικό χαφ και ένα επιθετικό. Στον άξονα που λέμε, την ευθεία, όπως κοιτάει ο τερματοφύλακας, την ευθεία του μπροστά. Σας θα το είπα αυτό στον αέρα, όταν δεν είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα ακόμα. Φαίνονταν ξεκάθαρα ότι αν παρουσιαστεί ένας τραυματισμός, κάποιο στραβό αποτέλεσμα, δεν τραβάει κάποια μεταγραφή, δεν είναι σε φόρμα ο Μακέντα που είναι ο βασικός επιθετικός και είναι τραυματίας, ήταν και τώρα

Πολύ καλές επιλογές κάνει, έχουμε αλλάξει πράγματα, τεχνικούς διευθυντές, αναλυτές, προπονητές, βοηθούς προπονητών, όλα αυτά. Αυτά έλεγαν στην αρχή. Ήδη τα έλεγαν οι άνθρωποι της ομάδας. Τα λέμε εμείς. Και βλέπουμε ότι τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει μετά. Θα δούμε. Χρειάζεται υπομονή, όπως πρέπει να γίνεται, αλλά και υπομονή κάποια στιγμή εξαντλείται, γιατί δεν σε παίρνει. Έχονται τα περιθώρια που στενεύουν και πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Πάμε τώρα όμως στο αυριανό παιχνίδι που υπάρχει και είναι ένα μάτς κυπέλου με τον Άρη. Πρώτο μάτς με βαθμολογία είναι, έτσι. Δεν είναι νοκάουτ το παιχνίδι. Είτε κερδίσεις είτε έρθεις ισοπαλία, θα πάρεις ή 3 βαθμούς ή 1 βαθμό, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Και ο Αστέρας αυτό που θέλει είναι η νίκη. Γιατί μπορεί να είναι κύπελο, μπορεί να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στο κύπελο γενικά, αλλά είναι ένας θεσμός που θέλει να το παλέψει μέχρι το τέλος. Και αφού κέρδισε και την ένσταση και ήρθε όπως ήρθε η κατάσταση, παρότι είχε ιτηθεί και αποκλειστεί ουσιαστικά από τον Λεβαδιακό στο παιχνίδι που έγινε στη Λιβαδιά με ένα καθαρό 2-0 και με πολύ άσχημη, πολύ κακή εμφάνιση, ο Αστέρας πρέπει και στο μάτς αυτό αύριο, αλλά και βέβαια και στα υπόλοιπα για το πρωτάθλημα, να δείξει ότι μπορεί να δώσει πράγματα παραπάνω, να δείξει μια εικόνα ομάδας που παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή του κάθε παιχνιδιού, δηλαδή στο 100% και παραπάνω, όσο μπορεί ο καθένας να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό και να πιάσει με το 100% που θα δώσει το 70, το 80, εκεί που μπορεί ο καθένας αυτή την περίοδο να είναι στο καλύτερο σημείο. Αν όλοι οι παίκτες το καταφέρουν αυτό και το φτάσουν το σημείο, τότε θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα όλης της ομάδας. Όμως δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα. Έχουμε αύριο και μια ιδιαιτερότητα, όπως υπάρχει και για τον Άρη ιδιαιτερότητα, γιατί και ο Άρης έρθει με πολλές απουσίες από ό,τι μαθαίνω, και θα είναι και η αποστολή του με το μυαλό στο ντέρμπι με την στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί είναι το μυαλό του Άρη και όχι στο κύπελο. Όχι ότι θα αφήσει το παιχνίδι, γιατί έχει και άλλα παιχνίδια να δώσει και ο Άρης και ο Αστέρας. Αλλά επειδή είναι το πρώτο μάτς, σίγουρα και ο Άρης έρθει εδώ να παίξει πιο επιφυλακτικά. Έχουμε και τους δύο που πρέπει να παίξουν κάτω των 22 ετών σε όλο το παιχνίδι, και για τον Αστέρα και για τον Άρη. Άρα θα αλλάξει το σκηνικό στην εντεκάδα και νομίζω ότι θα αλλάξει και η εντεκάδα του Αστέρα αύριο. Θα είναι η γνωστή εντεκάδα που βλέπουμε από το ξεκίνημα της σεζόν και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Κατά 90% είναι η ίδια. Η ίδια εντεκάδα βλέπουμε κατά 90% από το ξεκίνημα της σεζόν. Δώσε κάτι, μια ευκαιρία και σε παιδιά που δεν έχουν παίξει να τους δούμε. Μπορεί να είναι καλοί, μπορεί να μπορούν να κάνουν πράγματα, να βγάλουν πράγματα. Μπορεί να σου δώσουν, βέβαια, ο προπονητής και το team γενικά τους βλέπει καθημερινά στην προπόνηση, στην προετοιμασία της ομάδας, γενικά στη συμπεριφορά που έχει το σύνολο, και γι' αυτό επιλέγει ένα βασικό κορμό για να σταθεροποιηθεί και μια κατάσταση. Για να δούμε τι αλλαγές θα έχουμε αύριο από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που κι αυτός δεν αισθάνεται άνετα, έτσι. Η προπονητολογία έχει αρχίσει και φουντώνει. Ο ένας λέει το μακρύ του, άλλο στο κοντό του, ονόματα βγαίνουν προς τα έξω, ακούγονται πολλά. Εντάξει, ο προπονητής πρέπει να κλείνει τα αυτιά του και να συνεχίζει τη δουλειά του, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση, αν βοηθήσει και η ομάδα, βέβαια, έτσι. Μόνο ο προπονητής μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση που δεν είναι υπέρ του αυτή τη στιγμή και να τα φέρει όλα τούμπα. Κανένας άλλος, όταν δεν πας καλά και η ομάδα σου δεν κερδίζει, είσαι μόνος σου. Μόνος σου είσαι, μόνος σου σκέφτεσαι, μόνος σου αποφασίζεις. Όταν κερδίζεις, πλάτες που χτυπάνε, σε χαιρετάνε, τηλέφωνα χτυπάνε, πόρτες ανοίγουν, μπαίνουν όλοι μέσα. Όταν όμως δεν πας καλά, έχουν κλείσει όλοι τις πόρτες, δεν βγαίνει κανείς έξω, κρυφοκοιτάνε μήπως βγεις εσύ για να μην σε χαιρετήσουν. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει σε μικρότερο βαθμό, αλλά από την πιο μικρή κατηγορία μέχρι την πιο μεγάλη τα ίδια συμβαίνουν. Και στο Champions League ακόμα το ίδιο σκηνικό, δεν αλλάζει τίποτα. Τα εισιτήρια τώρα για το αυριανό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, κύπελο Ελλάδας League Phase, δεύτερη αγωνιστική, διατίθενται από σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη, μέχρι και αύριο. Σήμερα και αύριο. Τιμές δεν μας έχουν εδώ πέρα ενημερώσει ποιες θα είναι οι τιμές των εισιτηρίων. Δεν βγαίνει επίσημη ανακοίνωση για τις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι πράγματι ένα περίεργο. Πάντως ξέρω ότι για τις φιλοξενούμενες ομάδες είναι στα 25 ευρώ. Γιατί έχουν δώσει και εισιτήρια στον Άρη και μπήκα και είδα Αστέρας

Tickets για τη θύρα 4 είναι στα 25 ευρώ το εισιτήριο στη θύρα 4 για τους φίλους του Άρη. Τώρα για τους φίλους του Αστέρα, στη 2 και στην 3, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο να μου αναφέρουν εδώ στην επίσημη ανακοίνωση. Μάλλον θα χρειάζεται να πάει κάποιος εκεί στο Star Store για να ρωτήσει πόσο έχουν τα εισιτήρια, και συνεχίζω και θα κλείσω για τα εισιτήρια και θα πάμε σε διαλυματάκι, αφού από σήμερα Τετάρτη έως αύριο Πέμπτη κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων στο Star Store στην μπουτίκ του Αστέρα, ενώ αύριο Πέμπτη την ημέρα του αγώνα μπορεί κάποιος να το προμηθεύεται και από τα εκδοτήρια της θύρας 2 και της θύρας 3, όπου αυτές θα φιλοξενήξουν κόσμο, αφού η θύρα 1 είναι αποκλεισμένη τέλος. Ξεχάστε τη θύρα 1 για τη φετινή σεζόν την ποδοσφαιρική. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, γιατί η ώρα είναι 11.30 και επιστρέφουμε.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Τι άλλο να πω για τον Αστέρα, τα είπα και χθες, τα έχετε διαβάσει και εσείς, τα έχετε δει. Είναι μια προβληματική κατάσταση αυτή τη στιγμή που ευτυχώς που υπάρχει και παιχνίδι αύριο για να ξεχαστεί το προηγούμενο και να πάμε στο επόμενο και να έρθει και το άλλο, το επόμενο. Εντάξει, δύσκολα είναι όλα, Άρης και ΑΕΚ δεν είναι εύκολες ομάδες, αλλά δεν είναι και κάτι το απίθανο γενικά. Θα δούμε. Ξεκινώντας με τον Άρη αύριο που θα έχει και απουσίες, θα κάνει και αλλαγές, θα έχει το μυαλό του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει την πρώτη του νίκη σε επίσημο παιχνίδι φέτος. Το λέω ξεκάθαρα ότι αυτό θα δώσει όθηση. Έστω και αν είναι για το κύπελο, έστω και αν ο Άρης έρθει με αλλαγές, είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα και η νίκη είναι πάντα νίκη με οποιονδήποτε αντίπαλο. Με οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πείτε μου εσείς ένα παιχνίδι που όταν έρθει μια ομάδα εδώ είστε σίγουροι ότι θα την κερδίσει ο Αστέρας ή ο κάθε Αστέρας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πλέον έχει αλλάξει και στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο. Έχουμε εκπλήξεις, γίνονται συνέχεια και τις βλέπουμε. Να και ο Ολυμπιακός πήγε στο Βόλο, έρθει ισοπαλία. Εχθές παραλίγο να έχουμε πάλι ισοπαλία, έγινε ένα 3-2 προς το τέλος και έβαλε και ο Χαραλαμπόγλου γκολ. Έτσι Παναγιώτη. Και μάλιστα έκανε, δεν το πανηγυρίζει κιόλας γιατί γράψει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και δεν πανηγύρισε για τον κόλλο, έκανε όχι, όχι, δεν πανηγυρίζω, όχι, ο Χαραλαμπόγλου. Τι γίνεται, τι μυαλό κουβαλάνε τα παιδιά αυτά, ρε. Τι μυαλό, το μυαλό είναι στο κεφάλι τους μέσα. Και το μέχρι ξέρεις τι ομάδα είναι ο Χαραλαμπόγλου, γιατί εγώ ξέρω. Τι ομάδα είναι. Ηρακλής, αφού είναι από τη Θεσσαλονίκη, φανατικός Ηρακλής, να ξέρεις. Και έβαλε γκολ επειδή έχει περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και έκανε όπα, όπα. Το έκανε 3-1, έτσι. Δεν το έκανε 3-3, ας πούμε. Που αν το έκανε 3-3 θα έλεγα εντάξει ρε παιδί μου, οκ, okay, μην πανηγυρίζεις. Το έκανε 3-1 ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Τι... Τώρα το πιστεύουν φοβερός. Είναι φοβερός τώρα. Τέλος πάμε, παρένθεση αυτή. Δεν το λέω επειδή έφυγε από τον Αστέρα. Εγώ η γνώμη μου ήταν να μείνει στον Αστέρα γιατί είναι 21-22 χρονών και χρειάζονταν. Και έπαιξε και σαν μικρός έπαιζε χτες στο παιχνίδι, κάτω των 22, έτσι. Αλλά λίγο το μυαλό και βλέπω ότι ποια ομάδα πάει να πάρει το Χατζηγιοβάνι. Ναι, ο Λεβαδιακός. Όφι, όφι, μπράβο. Πάει να πάρει το Χατζηγιοβάνι, όφι. Ωραία. Θυμάσαι γιατί. Αν θυμάσαι Παναγιώτη και εσείς οι φίλοι από τον ημιτελικό στο παιχνίδι ειδικά κάτω στην Κρήτη, πάει ο Παντελίδης και βγάζει το Χατζηγιοβάνι. Αυτό του έλεγα του Παναγιώτη. Ρε άνθρωπε, ο μόνος που μπορεί να τους κάνει ζημιά δεν μπορούσε να το βρουν με τίποτα το Χατζηγιοβάνι. Πέφτανε πάνω του, έφυγε από τη σέντρα μόνος του, έκανε κακό κοντρόλ, βγήκε τέτα τέτ και πάει ο Παντελίδης. Συγγνώμη, ο Παντελίδης και βγάζει το Χατζηγιοβάνι. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, ρε παιδί μου. Εμείς τι δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Φοβερά πράγματα. Από αυτό το παιχνίδι, όπως και εμείς πήραμε το Σίλβα από το παιχνίδι το μεταξύ μας που μας έκλεισε το σπίτι σε εισαγωγικά, δεν πήγε τελικό Αστέρας Άκτορ, έτσι και ο Όφι θέλει το Χατζηγιοβάνι από εκείνη την μνήμη του αγώνα νομίζω, γιατί ο Χατζηγιοβάνις πτωτική πορεία έχει, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, ποτέ δεν ξέρεις όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζω για τον Αστέρα και κλείνουμε αφού είπαμε για τα εισιτήρια και μας κάνει απορία γιατί δεν μας βγάζει η ΠΑΕ ανακοίνωση για την τιμή των εισιτήριων. Βγάζει που θα τα πάρουμε και πότε, αλλά δεν λέει πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Δεν είναι περίεργο αυτό? Να μην ξέρεις πόσο κάνει κάτι που πας να αγοράσεις. Πας να αγοράσεις κάτι. Δηλαδή θα πάω σε μια βιτρίνα και θα βλέπω μόνο μια ωραία μπλούζα που μου αρέσει χωρίς να γράφει πάνω πόσο κάνει. Θα πάω μέσα και πρέπει να πάω μέσα για να μου πει ο υπάλληλος πόσο κάνει ή να πάρει τηλέφωνο κάποιον να του πει, έλα αφεντικό, πόσο κάνει η μπλούζα αυτή που έχουμε στη βιτρίνα. Καλά σοβαρά μιλάτε τώρα. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά. Και το κάνει από την αρχή φέτος ο Αστέρας αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αστέρας Άκτορ Άρης. Λοιπόν αύριο στις 6:15 ξεκινάει το παιχνίδι, λίγο νωρίς. Θα έχει ήλιο, εντάξει, πάντως να το πω αυτό, στο παιχνίδι με τον Ηρακλή εμένα μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η παρουσία του κόσμου. Ο κόσμος ήρθε στο Θεόδωρος Χλωκοτρώνης, κάποια στιγμή ήταν σχεδόν γεμάτες και η θύρα 3 και η θύρα 2, είχε και ένα παλμό
το γήπεδο όταν πίεζε ο Αστέρας για να ισοφαρίσει τον Ηρακλή. Μου άρεσε η εικόνα του κόσμου. Είχε κόσμο το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης στο παιχνίδι με τον Ηρακλή τη Δευτέρα. Για Δευτέρα, για καλοκαίρι ακόμα, γιατί μπορεί να είναι Σεπτέμβρη και με ζέστη και με τα υπόλοιπα, ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο τη Δευτέρα. Και αύριο νομίζω θα έρθει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν την αφήνει την ομάδα. Άσχετα αν πηγαίνει ή δεν πηγαίνει καλά, έχει την υπομονή, θέλει να βλέπει και ποδόσφαιρο ο κόσμος και του αρέσει που έχει ομάδα στη Super League 1 και για το κύπελο αλλά και για το πρωτάθλημα, και νομίζω και αύριο θα βρεθούν στις κερκίδες γύρω στους 1500 και παραπάνω φίλοι του Αστέρα Άκτορ. Θα έρθουν και κάποιοι από τον Άρη, 150-200 μέχρι εκεί, και πολλούς μπορεί να είπα, αλλά εντάξει, οι ομάδες Θεσσαλονίκης πάντα φέρουν κόσμο εδώ, όπως και οι μεγάλες ομάδες γενικά, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, τα έχουμε δει αυτά στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Έτσι λοιπόν, έχουμε την αναμέτρηση αύριο και λογικά όποιος μπορεί και δεν έχει κάποια εργασία ή κάτι άλλο μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο, γιατί θα είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά εκεί την ώρα, έτσι. 6 παρατέρα το που ξεκινά, ανοίγουν για απόγευμα τα μαγαζιά και είναι λίγο δύσκολο και για αυτούς που θέλουν να ψωνίσουν, αλλά και για αυτούς που έχουν μαγαζιά να αφήσουν τη δουλειά και να βρεθούν στο γήπεδο. Είναι δύσκολη η ώρα. Η συγκεκριμένη 6 παρατέταρτο. Τι να κάνουμε όμως, έτσι έχει οριστεί, και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky που έχει τα δικαιώματα του κυπέλου. Ναι, θα δεις το παιχνίδι και θα μου κάνεις κριτική, Γιώργο. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχεις δει Αστέρα εδώ μέσα. Θα τον δεις σε τηλεοπτικό. Σπάνια να έχεις δει κανένα παιχνίδι σε κανένα Nova αυτά. Λοιπόν, αύριο θα δεις το παιχνίδι και την Παρασκευή θα μου κάνεις κριτική, να μου πεις τι είδες εσύ από τον Αστέρα και ποιο σου άρεσε. Γιατί ξέρω είσαι φανατικός με το Sky. Είσαι. Όχι στα αθλητικά μιλάω. Μην το μπερδεύουμε, γιατί θα παρεξηγηθούμε εδώ. Αυτά για τον Αστέρα. Πάμε, Παναγιώτη, βάλε μουσική. Α, ορίστε. Έχουμε και τους ορισμούς των διαιτητών για το Σαββατοκύριακο. Για τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Που ο Αστέρας θα παίξει με την ΑΕΚ. Εδώ. Μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική, δεν μιλάμε για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με τον Άρη. Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ λοιπόν στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης Κυριακή 7 η ώρα. Διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου. Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, με Παπαδάκη και Πάτρα βοηθούς, Ηράκλειο και Μακεδονία. Ο Κουκούλας, ο Παναγιώτης Κουκούλας από την Λέσβο θα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, ο VAR, και assistant VAR ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι. Παρατηρητής διαιτησίας ο Γιώργος Μπίκας. Το θυμάσαι, Γιώργο, τον Γιώργο Μπίκα. Γιώργος Μπίκας από τη Χαλκιδική διαιτητής. Μια ιστορία τρομερή ο συγκεκριμένος, σε ένα παιχνίδι με τον Όφη. Μας έπαιζε, όταν έπαιζε στον Άρη, Άρης Όφη. Γίνεται ανατροπή σε μένα και φαίνεται στον τηλεοπτικό δέκτη και παντού σε όλο το γήπεδο ότι είναι πέναλτι πεντακάθαρο. Δεν το δίνει ο Μπίκας, και στο τέλος του παιχνιδιού τον βλέπω και του λέω δίκιο είχες και το έδωσε το πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι, και τάχασε ο διαιτητής. Δεν ήταν όντως, δεν ήταν πέναλτι, αλλά αν το έβλεπες στην τηλεόραση, δεν υπήρχε VAR τότε, ή απ' έξω από το γήπεδο έλεγες όχι πέναλτι απλά, ο ορισμός του πέναλτι, και δεν το έδωσε ο Μπίκας. Που ήταν, από ό,τι θυμάμαι, και φιλοαριανός, από ό,τι θυμάμαι. Τίποτα, καμία κουβέντα, μια αναφορά έτσι, επειδή τον είδα τώρα τον Γιώργο Μπίκα σαν παρατηρητή διαιτησίας. Θα τον δω στο Κολοκοτρώνη στη Κυριακή το βράδυ, το θυμίσω αυτό για να δούμε τι θα μας πει ο παρατηρητής. Στα άλλα μάτς, γιατί έχουμε και ντέρμπι, όπως το Άρης ΠΑΟΚ, για τους ορισμούς των διαιτητών, να πούμε ότι ένας Ιταλός, ο Αντρέα Κολόμπο, θα σφυρίξει το ντέρμπι στην Τούμπα, το ΠΑΟ Κάρης, με δικούς του βέβαια συνεργάτες, βοηθούς Ιταλούς, και με το Μιχάλη Ματσούκα από την Εύβοια να είναι τέταρτος και παρατηρητή, και στο VAR και στο assistant VAR θα είναι Ιταλή, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι η Αντωνία Κοκότου, που είναι παρατηρητής διαιτησίας πλέον και έχει σταματήσει να σφυράει. Σε άλλο μεγάλο μάτς δεν βλέπω, για να δω τι άλλο έχουμε στην την Καλαμάτα, να δούμε και την Καλαμάτα που θα τη σφυρίξει με τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου την Κυριακή στις 6 ώρα.
ο Βασίλης Φίτσας από τον σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας θα είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης, ο Βασίλης Φίτσας για την Μαύρη Θύελλα.

Πάμε στα της Μαύρης Θύρας της Καλαμάτας, που πριν από λίγο η επίσημη ενημέρωση, ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα λέει ότι παίκτης Μαύρης Θύρας της Καλαμάτας είναι ο Μπεν Ζιντάν. Ο Μπεν Ζιντάν λοιπόν είναι το νέο μεταγραφικό χτύπημα της Μαύρης Θύρας. Μία ακόμη κίνηση ισχυροποίησης του ρόστερ που προχώρησε η Μαύρη Θύρα και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπεν Ζιντάν. Όλο μαζί το όνομα είναι Μαμαντού Μπεν Ζιντάν Σουμαωρό. Σουμαωρό Μπεν Ζιντάν Μαμαντού. Απλά Ζιντάν θα το φωνάζουμε εμείς, έτσι. Κάτσε να δούμε αν θα παίξει κιόλας. 20χρονος είναι, νεαρός σε ηλικία. Έχει εμπειρίες από πρωτάθλημα Γαλλίας αλλά και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι από την ακτή Ελεφαντοστού η καταγωγή του. Θα έχει γαλλικό διαβατήριο σίγουρα. Αριστεροπόδαρος κεντρικός χαφ. Ξεκίνησε από την Ακαδημία Ride to Dream στην Γκάνα. Και η Μπαστιά ξεχώρισε το ταλέντο, τον απέκτησε με τον Μπεν Ζιντάν να παίζει στη δεύτερη ομάδα της Μπαστιά και να έχει 16 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η εμφανίση του έφερε μεταγραφή στην τρίτα ομάδα του Κωσόβου, όπου έπαιξε στη League Phase του Conference League. Τον πήρε λοιπόν ομάδα του Κωσόβου, έπαιξε στο Conference League, στο League Phase, υπέγραψε για ένα χρόνο με τη Μαύρη Θύελλα και είναι ο 20χρονος που πλέον ανακοινώθηκε από την Μαύρη Θύελλα, από την ΠΑΕ Καλαμάτα, και εύχεται βέβαια καλή επιτυχία και υγεία στη νέα, στη νέα πρόκληση στην καριέρα του νεαρού αυτού μεσοεπιθετικού. Και αφού λέμε για ανακοινώσεις της ΠΑΕ Καλαμάτα, εχθές το βράδυ ανακοίνωσε επίσημα η Καλαμάτα μία ευχαριστήρια επιστολή, όπου εκφράζει τις ευχαριστίες της για τα σωματεία της Μεσσηνίας και την συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη για την προσπάθεια στελέχωσης και ανάπτυξης των ακαδημιών της Καλαμάτας, έχοντας ως στόχο να χτιστεί κυρίως από μεσίνιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μέσα από σωστή δουλειά να καταφέρουν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Αυτό λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Η παραχώρηση των ποδοσφαιριστών αποτελεί σημαντική συμβολή στην προσπάθεια να μας δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και οργανωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, δίνοντας στα νέα παιδιά την ευκαιρία να εξελιχθούν μέσα από τις ακαδημίες της ΠΑΕ Καλαμάτα. Αναφέρει και τα σωματεία η ΠΑΕ Καλαμάτα. Και έχει σημασία να το πούμε γιατί μας ακούνε και στη Μεσσηνία. Τα σωματεία που ευχαριστεί η ΠΑΕ Καλαμάτα για την συνεργασία και την στελέχωση των ακαδημιών της Μαύρης Θύελλας είναι η Αναγέννηση Παραλίας, ο Έαντας, ο Άρης, ο Δαναός, η Δόξα Καλαμάτας, η Εράνη Φιλιατρών, η Εράνη Φιλιατρών, ο Εθνικός Μελιγαλά, Θύερα Μερόπης, Μεσσηνιακός, Πάνθυρες, Πατίστα, Τιτάνες και Τορνάντος είναι οι ομάδες στα σωματεία που ευχαριστεί η ΠΑΕ Καλαμάτα για τη συνεργασία και τους παίκτες που έδωσαν και στελέχωσαν τις ακαδημίες και στελεχώνουν τις ακαδημίες της Μαύρης Θύελλας.

Να πούμε και το αγωνιστικό για την Καλαμάτα. Είπαμε για το διαιτητή, ο Φίτσας Πρέβεζας Λευκάδας, θα σφυρίξει την αναμέτρηση στο Περιστέρι, όχι με τον Ατρόμητο. Γηπεδούχος η Καλαμάτα με το Βόλο. Καλαμάτα Βόλος είναι το παιχνίδι, Κυριακή 6 ώρα 13 Σεπτέμβρη. Με κόσμο εννοείται η Καλαμάτα, τον κόσμο της, και από τη Μεσσηνία και από την Αττική, που έχει πάρα πολλούς Μεσσήνιους που θα βρεθούν στις κερκίδες στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Και να πούμε ότι σίγουρη είναι η απουσία του Κατάλντι, που είναι τιμωρημένος, δέχτηκε κόκκινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο άλλο θέμα εκτός από τους μόνιμους τραυματίες, και ίσως έχουμε και κάποια ευχάριστη έκπληξη με κάποιους από τους τραυματίες να επιστρέφουν και να είναι στην αποστολή, θα δούμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, μέχρι και την Κυριακή υπάρχουν και προπονήσεις και ημέρες για να οριστικοποιηθεί η αποστολή της Μαύρης Θύελλας, μια αποστολή που θα έχει μοναδικό στόχο την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, και με τα δείγματα και το την εικόνα που έχει βγάλει η Καλαμάτα και στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν στο ίδιο γήπεδο, στο Περιστέρι, αν συνεχίσει και βρεθεί στην ίδια κατάσταση αγωνιστικά, πιστεύουμε ότι είναι θέμα χρόνου να πάρει την πρώτη νίκη, και ίσως το κάνει από αυτή την Κυριακή με αντίπαλο το Βόλο. Και ο Βόλος που έχει κουραστεί κιόλας, έπαιξε με Ολυμπιακό πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό εχθές, θα παίξει τώρα πάλι, θα πάει ταξίδι στην Αθήνα για να παίξει το Περιστέρι με την Καλαμάτα. Και ο Βόλος δεν είναι εύκολη η αποστολή του και δεν έχει και τους περισσότερους παίχτες στον κόσμο, έχει τα θέματα του κι ο Βόλος. Επειδή τώρα εδώ μπροστά μου βγήκε το πρόγραμμα που έκανε γνωστό η Super League 2 για τη δεύτερη αγωνιστική, το βγάζει κάθε αγωνιστική σχεδόν το πρόγραμμα η Super League 2, το έκανε και πέρυσι, περιμένει να βγει όλο το πρόγραμμα της Super League 1 για να μπορεί να συνδυαστεί, όπως και στο μπάσκετ περιμένουν να βγει όλο το πρόγραμμα της Super League 1 από την πέμπτη αγωνιστική και μετά, να ξέρουμε τις ημερομηνίες μέχρι και τα Χριστούγεννα, για να μπορεί να κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες και στα άλλα αθλήματα μπάσκετ και στη Super League 2 στο ποδόσφαιρο τον προγραμματισμό των αγωνιστικών με ημέρες και ώρες, γιατί η αστυνομία τα καθορίζει αυτά. Περιμένουμε να τα δούμε λοιπόν και αυτά. Γι' αυτό έχουμε το πρόγραμμα που σας είπα τη Super League 2 που ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα. Η δεύτερη αγωνιστική λοιπόν θα ξεκινήσει με δύο παιχνίδια το Σάββατο, και το ένα από αυτά είναι τηλεοπτικό. Πάλι θα δούμε τη Μαρκό με την Athens Καλυθέα στο αθηναϊκό ντέρμπι. Μαρκό που κέρδισε τον Πανσεραϊκό, το είδαμε και στην ΕΡΤ 2. Σπορ, θα δούμε και αυτό το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2. Το Μαρκό Athens Καλυθέα Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, δημοτικό στάδιο και Σαριανής. Εκεί χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο για έδρα η Μαρκό. Ενώ την ίδια μέρα, Σάββατο, θα παίξει και η ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο στο LFC Arena, δεύτερο παιχνίδι και για την ΑΕΛ εντός έδρας. Το πρώτο ήρθε η ισοπαλία με την Αναγέννηση Καρδίτσας, την Άσα όπως λέμε. Στις 5 η ώρα το μάτς αυτό το Σάββατο. Κυριακή τώρα, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β'. Στις 4 η ώρα το μάτς αυτό ζωντανά τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Κυριακή 4 η ώρα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' στο Παντελής Μαγουλάς, είναι η ονομασία του γηπέδου της νίκης Βόλου. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β', Αστέρας Άκτορ Τρίπολης, βάλτε όλα μέσα, Β', στις 5 η ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών την Κυριακή το μάτς αυτό. Νέσος Χρυσούπολης Πας Πύργος 5 η ώρα και αυτό στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 5.30 η ώρα στο γήπεδο της Ερμούπολης στην Σύρο το παιχνίδι αυτό για τη δεύτερη αγωνιστική. Δευτέρα τηλεοπτικό το Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 4 η ώρα στο γήπεδο του Πανιονίου στην ΕΡΤ, εννοείται ΕΡΤ 2 Σπορ. Και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' 5 η ώρα στο Δάκο Μωτινής, και αυτό το μάτς Δευτέρα στις 5 η ώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική με παιχνίδι που θα γίνει και θα το δούμε και τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 Σπορ, Γιώργο ετοιμάσου, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' σήμερα 4 η ώρα, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ 2 Σπορ για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 που θα κλείσει την αγωνιστική εκκρεμότητα που υπάρχει. Υπάρχει και παιχνίδι κυπέλου
Σήμερα 5 η ώρα ο Όφη θα υποδεχθεί τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο. Λογικά το μεγάλο φαβορί είναι ο Όφη να κάνει έτσι ένα ακόμη τρίποντο απέναντι σε μια ομάδα κατώτερης κατηγορίας. Έχει πάρει και ισοπαλία στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της League Phase του Κυπέλλου, άρα θα πάει στους 4 βαθμούς ο Όφη και θα αισθάνεται άνετα για τη συνέχεια. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κυπελούχος ο Όφη μέχρι να ξαναγίνει ο τελικός και να έχουμε νέο κυπελούχο. Και σίγουρα ένας εκ των προσδοκιών που έχει ο Όφη είναι να ξανακατακτήσει το κύπελο ή να φτάσει μέχρι τον τελικό και να δει αν μπορεί εκεί να τα καταφέρει. Σίγουρα το έχει στο μυαλό του η ομάδα της Κρήτης αυτό και γι' αυτό το λόγο είναι το μεγάλο φαβορί σήμερα, και γι' αυτό το λόγο μάλλον, στο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης, έτσι κι αλλιώς. Το UEFA Champions League εχθές, να πούμε τα αποτελέσματα στα παιχνίδια που έγιναν, εκτός βέβαια τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ που ξεκίνησε με το δεξί και περιμένουμε και πολύ ωραία άλλα πράγματα εντυπωσιακά από την ΑΕΚ. Είχαμε λοιπόν, και θα σας πούμε αναλυτικά τα παιχνίδια τα χθεσινά και τι έχουμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ με τον γκολ του Μαρίν, το εντυπωσιακό φάουλ. Μπριζ Άστον Βίλα 2-3. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Είχαμε το περιστατικό με τον Καρέτσα που έπεσε κάτω, έγινε αλλαγή νωρίς. Λένε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχει όμως ψάξιμο ακόμα για τον συγκεκριμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή, μεγάλο ταλέντο, Κωνσταντίνος Καρέτσας. Είπαν ότι ίσως είναι κάτι που δεν είναι τόσο σοβαρό, το ξαναλέω, όμως αφού γίνονται εξετάσεις θα περιμένουμε την ακριβή διάγνωση για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα που έγινε αλλαγή. Παρόλα αυτά η Ντόρτμουντ κέρδισε 3-2 τη Βιγιαρεάλ δύσκολα. Λιλ Μπέτις 2-3 ήταν τα χθεσινά παιχνίδια, ενώ σήμερα θα παίξουν στις 8 παρατέταρτο δύο παιχνίδια, Μπαρτσελώνα Φέγενορτ, Στουτγκάρντι Βίκινγκ. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για την πρεμιέρα της σημερινής League Phase για το Champions League, με Μπαρτσελώνα Φέγενορ και Στουτγκάρντι Βίκινγκ 8 παρατέταρτο. Στις 10 τα υπόλοιπα παιχνίδια, Νάπολι Άρσεναλ, φοβερά μάτς, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, στο μέγκα το μάτς αυτό και στην πώς τη λέμε τώρα, Ματζέντα Σπορ, όχι Κοσμοτέ Σπορ, Ματζέντα Σπορ είναι πλέον, να το ξέρετε. Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης το μάτς στο Μέγκα και στη Ματζέντα Σπορ. Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα στις 10 η ώρα και θα είναι έτσι το πρώτο κομμάτι της League Phase του Champions League. Αυτά και για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη που έχουμε και το παιχνίδι Κυπέλλου του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη και όλα τα υπόλοιπα που θα προκύψουν και από σήμερα αλλά και από το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δίπλυνο στα Ηλίσια πεδία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτυών. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Την καταδίκη των δύο ψαράδων που δικάζονται για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία συμπληρώνει σήμερα 10 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα. Επικεντρώνεται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, η 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Υπηρεσία Εθνικής Αέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Άσα από ζαχαροκάλα μου, μία αλκοολούχα μπύρα, καλά αυτή είναι χάλια τους άλλους, καλά κάνει και απαγορεύεται. Συγκεκριμένα κρασιά, όχι όλα, θα δώσουμε μια λίστα.
1: Πιστεύετε ότι θα λυθεί αυτό?
0: Ρούμι και βότκα, βγάζει βότκα ο Καναδάς.
2: Γιατί να μην βγάζει?
0: Θα μου πεις εντάξει τώρα.
2: Γιατί να μην βγάζει?
0: Έχει και ποτέ βότκα από την Καναδά?
1: Το βασικό είναι, το βασικό όμως είναι ότι εδώ ξεκινάει μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία μπορεί, ξεκίνησε μάλλον με την, με τον, με τη Λίμνη Οντάριο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έτσι. Ξεκινάνε η αντιπαράθεση των δύο, ότι για μας δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, εμείς θα την κάνουμε Λίμνη Αμερική. Mm. Και αυτή η ρητορική συνεχίζεται. Επί της ουσίας όμως, άπαξ και φύγει ο Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία.

0: όμως είναι ότι σε επίπεδο ρητορικής μπορεί να λέγονται όλα αυτά. Σε επίπεδο όμως καθαρά εφαρμόσιμης πολιτικής, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Εσύ πιστεύεις ότι όλα αυτά που έχει πει μέχρι τώρα ο πρόεδρος τα έχει μελετήσει
0: αντιλαμβάνομαι. Όχι βέβαια, αυτό λέω. Αυτό
2: γιατί
0: λέω.
2: Είναι και πώς θα ξυπνήσει λίγο ο πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Είναι...
0: Αυτό
1: τι,
0: λέω.
1: Τι θα ότι έχει υπάρχουν, φάει,
2: ότι δεν είναι όλα βάση κάτι... στρατηγικής.
0: Ακριβώς.
2: Ας είναι πούμε, λίγο...
0: παιδιά, η συμφωνία που έκανε με τη Βενεζουέλα, η συμφωνία. Ναι. Που δοκιμάστηκε. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις, επειδή ανοίγουμε ένα μεγάλο έτσι, παράθυρο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λέει ότι όλη αυτή η συμφωνία προσκρούει και στο Σύνταγμα της Βενεζουέλας.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον Ντόναλντ.
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εδώ δεν αποτέλεσε πρόβλημα το να πει πάω και παίρνω τον Μαδούρο με τις δυνάμεις, τον βγάζω, αναπαράγω και τέλος.
0: Αλλά η Βενεζουέλα.
2: Δύο νομάκια, δύο νόμους.
0: Η Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρχουν και μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια, αυτό είναι το σίγουρο.
2: Νομίζω. Αλλά... ο Ντόναλντ δεν νομίζω ότι το πιστεύει αυτό. Νομίζω ότι τελειώνει.
0: Λες να αλλάξει το σύνταγμα και να. Λες να αλλάξει το σύνταγμα
1: να σου
0: και να πάει.
1: Η τελευταία του πρόταση είναι τα στενά του Ορμόζ να μετανομαστούν σε στενά Τραμπ.
2: Ναι.
0: Καλά, χθες βέβαια ο Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του άρχισε και έλεγε για τις διάφορες πολιτείες οι οποίες θα μετανομαστούν με
2: Donald.
0: Βάση την Αμερική, Νόρθ Αμερική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Νότια Αμερική 2 για την, ας πούμε, την Βόρεια Καρολίνα.
1: Και σου θυμίζω ότι του λείπει και ένας ωκεανός που είπε ότι μπορεί να εξετάσουμε το θέμα του Ατλαντικού.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι,
0: okay,
1: δηλαδή θα... Έχουμε αρκετά ανοιχτά θεματάκια.
0: Έχουμε θέματα ανοιχτά, έχουμε θέματα ανοιχτά, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή,
1: για
0: επίπεδο...
1: πες, ας πούμε, τώρα στο Ιράν. Λες,
0: να
1: που είναι μια
0: κάτι.
1: Από τις μεγάλες παγίδες των Αμερικανών.
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς εξέρεις,
0: τι έχουν αρχίσει τώρα και κάνουν. Οι Αμερικανοί εδώ, πριν από, μάλλον χθες, με βάση κάποια δημοσιεύματα αμερικανικά, αρχίζουν να εξετάζουν την προοπτική να μειώσουν, να μειώσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Mm. Γιατί? Να μειώσουν, να μην υπάρχει ούτε οι εγκαταστάσεις της CIA. Και να...
1: Τη δουλειά τους την κάνανε, αφαιρέσαν όλες τις νάρκες, οι Seal Navy. Πήγανε κάτω.
2: Όλες.
1: Έτσι λένε. Τώρα
0: έτσι λένε.
1: Άμα πέσει κανένα πάνω σε νάρκη.
0: Όταν όμως έχουν φτάσει.
1: Η ελοχή θα φτάνει.
2: Γιατί όταν περνάς και από εκεί δεν είσαι και
1: δεν
2: τόσο άνετος.
0: Αρχίσαν το Lincoln, το είχαν πόσους, 7-8 μήνες.
1: Σκούριασε το Lincoln, δηλαδή.
0: 275.
1: Συγγνώμη, σκουριάζουν τα πλοία, τα καλά. Δηλαδή εδώ πέρα η βάρκα του κ. Αποστόλη κάτω στη Ραφίνα τόσα χρόνια την έχει, δεν έχει πάθει τίποτα. Εγώ το Lincoln το λυπήθηκα μέσα στη σκουριά.
0: Ναι, γυρίζω όμως πίσω. Σταμάτησε 5 μέρες στην.

0: υπόρρυψη, αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Μου λένε ότι είναι ελαφρά και η μία πιο σοβαρά. Δεν μου είπαν κάτι άλλο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχουν κάνει και δυνάμεις
1: και το δεύτερο λεωφορείο, πώς. Ποια ήταν η εμπλοκή, γιατί είπαμε το ένα έπεσε σε στάση. Το δεύτερο λεωφορείο.
0: Υπάρχει εκδοχή αυτή τη στιγμή που του λέμε με τη φύλαξη ότι το δεύτερο λεωφορείο έπεσε πάνω στο πρώτο και το πρώτο λεωφορείο
1: έπεσε σε στάση.
0: Ωραία. Αυτό το έχω διαπιστώσει όταν φτάσουμε πλέον
1: στο σημείο σε ηλικία. Άρα, καλό ρεπορτάζ, Κώστα. Κώστας Μπούρης
2: μαζί
1: μας. Να σε
2: καλά, Κώστα μου. Καλό ρεπορτάζ.
1: Για αυτό τη νεότερη εξέλιξη από την Θεσσαλονίκη. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα.
2: Να καταγράψουμε τα νέα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ που δόθηκαν σήμερα. Είναι 0,4 ποσοστιαία μονάδες πάνω ο πληθωρισμός. Από 3,4 τον Ιούλιο, 3,8 τον Αύγουστο. Έτσι καλά πάμε. Με αιτήσια αύξηση στέγαση στο 9,7 η αύξηση, περίπου 10% παραπάνω η στέγαση, από περίπου 8,8 τον Ιούλιο. Στις μεταφορές το 7,7 από το 7,4
1: λόγω της ανώτου των καυσίμων.
2: Και στα τρόφιμα ενισχύθηκε στο 0,9 από το 0,4. Σημαντική αύξηση.
1: Βέβαια.
2: Βοδινό, άστα.
1: Θα μουγκανίζουμε σε λίγο.
2: 13,5% πάνω.
1: Το μοσχάρι. 15,3 η βενζίνη, 6,2 τα ενίκια.
2: Ωραία. Πάμε καλά.
1: Λοιπόν, όπως λέει και ο Αλέξανδρος.
2: Κατά τα άλλα, λέμε γιατί η ακρίβεια, το τέρας της ακρίβειας καταπίνει ό,τι πρωτοβουλία υπάρχει μέσα σε λίγες ώρες, όχι μέρες.
1: Όταν λέει ο κόσμος ότι πραγματικά τελειώνουν τα λεφτά στις 20, δεν είναι τώρα να το γελά κάποιοι πολιτικοί.
2: Εγώ άκουσα τον Κυρανάκη που λέει δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι, για μένα δεν πρέπει να το
2: είναι
1: γελάνε.
2: Είναι λάθος, λέει.
1: Αναλόγως στην τσέπη του καθένας. Προφανώς δεν τελειώνει σε όλο τον κόσμο στις 20. Υπάρχει κόσμος που τελειώνει και από τις 15, υπάρχει κόσμος που έχει και στις 30 και του περισσεύει. Εντάξει, του περισσεύει πλέον είναι δακτυλοδεικτούμενοι, ο οποίος σου πει ότι κάνει αποταμίευση. Τον δείχνει σε τέτοιο.
2: Πού είναι ο κουμπαράς, πώς
1: ήταν. Οι πράσινοι κουμπαράδες εκείνοι που ήταν ταχυδρομικό ταμιευτήριο που μας μύριζε. Το Πασόκ, θυμάσαι.
2: Μέρα ποταμίευση.
1: Ωραία χρόνια. Πηγαίναμε το σίδερο εκεί πέρα, στο βάζαμε τις δραχμούλες μας μέσα. Δεκάρικα, εικοσάρικα.
2: Κουδουνίζανε, το ακούγαμε.
1: Σπάγαμε τον κουμπαρά τα Χριστούγεννα. Τώρα έτσι και πει η οικογένεια να σπάσει τον κουμπαρά τα Χριστούγεννα, θα σου πει: δεν μπαίνω σε έξω, να παίρνω τον κουμπαρά, να του σπάω. Μέσα αέρα κοπανιστό υπάρχει. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Μόνο ο Μπακογιάννης στις 9 Σεπτέμβρη ένιωθε τα Χριστούγεννα και ξεκίναγε τους στολισμούς.
2: Και εμείς.
1: Μας λέει ο Αλέξανδρος.
2: Που παίζαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Α, ο φίλος μας ο Λίβερπουλ κάνει αποταμίευση στα παγωτά. Ρε, σε διάβασα τώρα μια ιστορία που πραγματικά με στεναχώρησε. Ήταν, λέει, ένας 40χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε έλξη στα παγωτά. Και προφανώς δεν του φτάναν τα λεφτά του ανθρώπου και πήγαινε και κλέβει παγωτά και τον πιάσανε να κλέβει πάλι παγωτά. Και τον πήγανε δικαστήριο, δηλαδή, ξέρεις.
2: Έλα, ρε.
1: Για τα παγωτάκια ο καημένος.
2: Μάλιστα.
1: Να κάνει ο άνθρωπος.
2: Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο μας έχει θορυβήσει όπως έχει θορυβήσει όλους, νομίζω.
1: Τα λέγαμε και χθες. Εδώ πέρα είναι το αυτονόητο. Ο νόμος υπάρχει.
2: Νόμος υπάρχει, αλλά τα αποτελέσματα δεν δείχνουν ότι. Δεν ξέρω, φταίνει.
1: Κοίτα, έλεγχη γινόταν. Απλά τώρα όταν έχεις και θάνατο, έχεις βαριά τραυματίες
2: και τα λοιπά.
1: Μια 14χρονη και ένα 16χρονο.
2: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην ιστορία με τα πατίνια και τους ανήλικους και όχι. Όχι μόνο, αλλά κυρίως τους ανήλικους. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον διοικητή της Τροχιάς Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε διοικητά, τι κάνετε.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά είμαστε, καλά.
2: Καλά είμαστε.
1: Καταρχήν είναι καλά ο διοικητής γιατί χθες κέρδισε στο Champions League μετά από τόσα χρόνια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι με άλλη διάθεση.
2: Υπάρχει μία έτσι.
1: Υπάρχει,
2: ξυπνήσαμε λίγο με ένα αίσθημα χαράς.
1: Κοιμήθηκε με
2: το
1: χαρά.
2: Καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Είναι γεγονός.
2: Πώς είδατε τα αστέρια αυτό το όλο το κλίμα.
1: Η μουσικούλα και τα λοιπά.
3: Ήταν εξαιρετικό, σε εξαιρετική αθλητική κατάσταση. Όλα ήταν εξαιρετικά.
2: Ήσασταν επίπεδο.
3: Φυσικά.
2: Μέτρα.
3: Μέτρα το θέρμο.
2: Αλλά λίγο.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα, πατίνια. Τι έχουν δείξει οι έλεγχοι, γιατί ξέρουμε ότι σαν τροχιά έχετε κάνει αρκετούς ελέγχους, αλλά έχει απίστευτη παραβατικότητα. Δηλαδή, σε όποιο δρόμο κεντρικό της Αθήνας να πας, θα βρεις μπροστά σου 2, 3, 5 να πατινάρουν και ακάλυπτοι.
3: Σωστά. Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ.

0: ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα από αυτούς τους ανθρώπους που οδηγούν αυτά τα οχήματα. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραβατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αλκοτέστ, ένα Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, ναι.
1: 325 ναι, ναι. Παραβάσεις στην ναι, πρώτη ναι. Εβδομάδα του, ναι, του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
1: ναι,
0: την
1: στην Αττική. 325. Ναι, ναι.
0: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας.
1: Αυτή πόσο, έχω δει η πατή να φεύγει με 70, 80,
0: 90. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πηγαίνουν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, τροποποιούν τον κόφτη, έτσι, και μπορεί να τρέχει με 80 χιλιόμετρα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα, το λέω για να τα ακούν και οι ακροατές, ένα τέτοιο όχημα με δύο μικρές ροδίες, χωρίς φρένα και τα λοιπά, χωρίς να μπορεί να συγχρονίσει το κέντρο βάρος ο οδηγός, να αναπτύσσει ταχύτητα 70 χιλιόμετρα. Όχι είναι επισφαλής.
1: Όχι πιο ιδανική, ο ορισμός της σκοτόστρας.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Δεν μπορείς να σταματήσεις πουθενά, ρε φίλε.
1: Μόνο σε τείχο ή σε αυτοκίνητο πάνω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ. Και να πούμε κάτι ότι για τους νέους ανθρώπους που οδηγούν αυτά τα οχήματα υπάρχει άγνοια φόβου, άγνοια κινδύνου για τα νέα παιδιά. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλος ο κίνδυνος όταν επιβαίνουν σε τέτοια οχήματα, μη φορώντας προστατευτικό κράνος, μη φορώντας αντανακλαστικό μπουφάν, παραβιάζοντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό λοιπόν η τροχιά φροντίζει να κάνει πολλές εξορμήσεις, πολλούς ελέγχους για να μπορέσουμε λίγο να εντείνουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, ότι υπάρχει έλεγχος. Μήπως τα πράγματα γίνουν λίγο καλύτερα με τη χρήση αυτών των ελαφρών.
1: Ωραία, εσύ το πιάνετε τον ανήλικο, το πιάνετε το 15χρονο πάνω.
0: Ναι.
1: Τι
0: ναι,
1: γίνεται, ναι. Αυτός δεν έχει, εντάξει, φυσικά δίπλωμα δεν χρειάζεται γι' αυτό. Ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης?
0: Αν ανήλικος θα τον πάμε για προστατευτική φύλαξη, έτσι. Δεν το συζητάμε, δεν τον αφήνουμε να φύγει. Ένας 13χρονος, ένα 14χρονο παιδί, δεν θα τον αφήσουμε να φύγει. Θα του δώσουμε μια παράβαση για μη χρήση κράνους. Θα τον πάμε σε ένα αστυνομικό τμήμα να έχουμε προστατευτική φύλαξη.
1: Και έρχονται οι γονείς στους οποίους επιβάλλεται
0: φυσικά,
1: κάποιο
0: φυσικά.
1: Πρόστιμο, τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, το θέμα της επιμέλειας, της εποπτείας των. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ακόμα και επιπτώσεις για τους γονείς. Εδώ όμως πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο για το θέμα των ενηλίκων. Απαγορεύεται πλέον με την καινούργια νομοθεσία να οδηγούμε αυτά τα οχήματα, να οδηγούνται από ανήλικους, χωρίς και στους ενήλικους να φορούν προστατευτικό κράνος, αντανακλαστικά, να τηρούμε το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι σε δρόμους μεγαλύτερα από 50 χιλιόμετρα. Αυτά είναι, και φυσικά να είναι και ασφαλισμένα, όπως έγινε η τροποποίηση του νόμου σχετικά με την χρήση αυτών των οχημάτων.
1: Ναι, αλλά εμένα η απορία μου παραμένει. Ναι. Βρήκατε 325 ναι. παραβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο παραβάτης αυτός θα πιστεί ότι
2: να μην το ξανακάνει
1: αν δεν τιμωρηθεί?
0: Κοιτάξτε, έχουμε και τους ενήλικους, τους μεγάλους ανθρώπους κτλ. Παρόλο που κάνουμε συστάσεις, λέμε ότι πρέπει να φοράνε. Αυτό το βλέπουμε και στα δίκαια. Δεν το βλέπουμε μόνο στα πατίνια. Έτσι βλέπουμε, δηλαδή, τα 325 κράνη που βρήκαμε στα πατίνια τις τελευταίες εβδομάδες αυτά. Όπως κάνουμε συστάσεις, προσπαθούμε έτσι να καταλάβουν πόσο απαραίτητο είναι, μπορεί να τραυματιστούν.
1: Αυτό που άρα μένει στο συμβουλευτικό, άλλος δεν νιώθει τι. Δηλαδή,
0: έχει και πράγματα στα χέρια του φυσικά. Κανονικά για την παραβάση. Και το ερυθρό σηματοδότη και το ανασφάλιστο και τη σκηνή του, όλα αυτά έχουν κάποιες επιπτώσεις. Επιδίδουμε κανονικά.
1: Ποιο είναι το πρόστιμο, όταν οδηγείς το πατίνι χωρίς κράνος και σε πιάνει η αστυνομία?
0: Θα είχε ένα ακριβώς. Θα είχε όπως και στα δίκυκλα. Ναι, όπως και στα δίκυκλα.
1: Ακόμα και στον ανήλικο.
2: 350, πόσο είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ο ανήλικος θα φάει, ο 13χρονος θα φάει 350 σε κεφάλι.
0: Ναι, φυσικά. Ναι.
1: Που μεταφέρει στο γονιό.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε, ας πούμε, και αυτό που βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Εγώ τώρα βλέπω αυτή την προηγούμενη εβδομάδα 17 υπεράριθμους. Υπεράριθμους τι είναι, ένας δεύτερος, ακόμα και τρίτος επιβάτης πάνω στο πατίνι.
1: Ναι, καλά, αυτό εδώ, το δικάβαλο στο πατίνι και τρικάβαλο.
2: Πώς αντέχει, ρε φίλε,
1: τρικάβαλο. Ναι, στον νόμο από πάνω.
0: Τους βλέπουμε, φυσικά.
1: Τι είναι τσίρκο σαν τα Κινέζικα που εμφανιζόταν που κάνανε ανθρώπινη πυραμίδα. Γενικώς το καλοκαίρι. Πόσες παραβάσεις καταγράφηκαν, πόσοι τραυματισμοί πόσοι σοβαροί τραυματισμοί και πόσο θανατηφόρα. Έχουμε τέτοια στοιχεία.
0: Έχω το οκτάμινο. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχές, δεύτερη τροχιά οδηγή, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά, 41 ελαφρά.
1: Τα 3 σοβαρά σημαίνει η με κατάληξη.
2: Με θάνατο.
0: Όχι, ελαφρά, δηλαδή χτυπήματα ελαφρά. Δεν είναι ήταν σοβαρό τραυματισμό των ενηλίκων. Ναι. Και να πούμε κάτι ότι ένας ανήλικος, το οποίο ήταν στην Κυψέλη, κατέλησε τελικά. Έχουμε ένα.
1: Ο 15χρονος που ήταν.
0: Ακριβώς. Που αυτός ο ανήλικος οδηγός ουσιαστικά έπεσε μέσα σε ένα υπόγειο. Έχετε δει κάποια πεζοδρόμια που έχουν και κάποια υπόγεια, παλιές κατοικίες με υπόγεια κτλ. Δηλαδή πρόσεξε και έπεσε μέσα από το υπόγειο. Γι' αυτό είχαμε.
1: Και πάει το παιδάκι τώρα τζάμπα. 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Άρα είχαμε 47 ατυχήμα,
0: τροχέα,
1: με πατίνια, τα τρία σοβαρά.
0: Τρία σοβαρά και το ένα το σοβαρό έγινε θανατηφόρο ουσιαστικά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
0: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
1: 3.544.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη. Έτσι. Μεγάλος αριθμός. Πολύ μεγάλο.
1: Μεγάλο βγήκε στην Αθηνών Λαμίας και πήγαινε και στην αριστερή Λωρίδα.
0: Ναι, να σας πω κάτι, μια και αναφέρατε αυτό, θέλω να το ακούσουν οι ακροατές. Πολλές φορές, βλέπουμε κάποιες φορές κάποια πατίνια οδηγούνται στον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Ή σε μεγάλους αυτό το κάνει το GPS. Το GPS δεν ξέρει ακριβώς σε τι επιβαίνουμε. Το έχουμε δει και μας το έχουν περιγράψει οι χρήστες. Δηλαδή ένα πατίνι το οδηγεί στον Κηφισό, το βγάζει από κάποιους δρόμους στον Κηφισό και ξαφνικά μπλέκεται στον Κηφισό και δεν μπορεί να μπλακεί.
1: Αν είναι εθνική οδός.
0: Ναι. Ναι, υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις πέρα από τη διασκεμένη κίνηση που βγάζει στον Κηφισό ή σε κάποιους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
2: Αυτό στέκει, δεν είναι από τις συνήθεις δικαιολογίες που ακούτε.
0: Για
2: το GPS.
0: Ναι.
1: Μια άλλη απορία που έχω τώρα με την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών. Είχαμε πάλι έναν ηλικιωμένο να μπαίνει αντίθετα από την Αττική Οδό.
0: Ναι.
1: Στις εθνικές.
0: Ναι.
1: Πώς μπαίνεις αντίθετα, δηλαδή υπάρχουν έξοδοι οι οποίες είναι τόσο κακοφτιαγμένες που. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πηδήξει ολόκληρο διάζωμα για να μπει.
0: Όχι. Δεν είναι κακοφτιαγμένες και μάλιστα πρόσφατα, επειδή το Εθνικό Δίκτυο του Νομού Αττικής, να σας πω ότι φτάνει το άλφα αυτοκινητοδρόμου, φτάνει μέχρι το δρόμο που στείλουμε για Τρίπολη. Εκεί είναι τα όρια του πρώτου αυτοκινητοδρόμου της Αττικής. Ερχόμενος από Τρίπολη μπήκε αριστερά στο ρεύμα προς Πάτρα. Δεν υπάρχει, δεν είναι αυτό. Αδιανόητο πως έχει συμβεί. Τελικά ήταν και θανατηφόρο.
1: Αλλά εννοώ ότι δεν υπάρχει ένα διάζωμα να τον εμποδίσει.
0: Όχι. Ναι, πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο διευκολύνει αυτή την κίνηση. Έτσι. Αλλά ο μεγάλος άνθρωπος τώρα στην Αττική Οδό που αναφέρεται πριν, έτσι δεν πρόσεξε. Εντάξει, ήταν και περίλικας στην ηλικία, δεν πρόσεξε. Μπήκε και κινούνταν και μεγάλη έτσι, απόσταση στον δρόμο. Ευτυχώς τον αντιληφθήκαμε γρήγορα και οι άντρες τροχιά δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν, να τον βγάλουν από το δόστρωμα κτλ. Όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, όπως λέμε τώρα για τους ανήλικους, για ΤΕΠΙΟ, ακόμα και οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, το πώς κινούνται στους δρόμους και την ευθύνη την έχουν πάλι τα παιδιά, οι γονείς, τα παιδιά των μεγάλων ηλικιωμένων ανθρώπων, αν είναι σε θέση να οδηγήσει αυτός ο άνθρωπος που οδηγεί.
2: Ερώτηση σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας που είχαμε άλλη φορά για τις κάμερες. Πώς πάει αυτό το σύστημα?
0: Συνεχίζουν οι κάμερες, η λειτουργία.
2: Έχουμε δει βελτίωση, μείωση δηλαδή των παραβάσεων σε σχέση με αυτό το μέτρο.
0: Βλέπουμε μια μικρή μείωση, όχι θεαματική, βλέπουμε μια μικρή μείωση και μπορώ να πω ότι έτσι αντιλαμβάνομαι σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν κάμερες ή κάμερες που δεν είναι σε λειτουργία ακόμη, βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι λίγο πιο μαζεμένοι και στις ταχύτητές τους και στο πώς κινούνται, αν μιλάνε στα κινητά. Επαναλαμβάνω ότι οι κάμερες, ο στόχος ήταν προληπτικός. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι αρχίζει να έχει αποτέλεσμα. Η πρόληψη, η τοποθέτηση των καμερών είναι πρώτα προληπτική η τοποθέτηση. Νομίζω ότι πάμε καλά και σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά συνεχίζουμε να παίρνουμε το υλικό και να αποστέλνουμε τηλεοπτικά εκκλήσεις στους παραβάτες.
1: Κύριε Διοικητά, αληθεύει ότι κάθε μέρα 8 έως 12 ηλικιωμένοι μπαίνουν ανάποδα σε οδούς, σε εθνικές οδούς και αυτά?
0: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό, δεν ξέρω. Όχι.
1: Το διαβάζω τώρα σε μεγάλη ιστοσελίδα. Λέει κάθε μέρα 8 έως 12 οδηγοί καταγράφονται να έχουν μπει κόντρα στο ρεύμα, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Και εξετάζεται το να μπουν, λέει, και καρφιά στην άσφαλτο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό θα σε δικό, δεν ξέρω ποιος, πώς βγήκε αυτό, αυτή η είδηση. Όχι, όχι, όχι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ναι, που ναι, μπαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε 8 ή 10 ή 15 ανθρώπους που
1: πηγαίνουν. Ναι, το έχει δημοσιεύσει μεγάλη ιστοσελίδα. Μα επειδή είναι, ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη ιστοσελίδα.
0: Έχουμε περιπτώσεις, αλλά δεν θα έλεγα ότι.
1: Με τη νέα τροχιά, τι γίνεται με τη νέα τροχιά, αυτό που προανήγγειλε ο υπουργός με τα έξτρα μέτρα.
0: Αυτό που είναι σε λειτουργία με τον κόμμα και τον τράφικο μάντρα και αυτά, σωστά.
1: Τι θα περιμένουμε. Με κάτοικοι του Λεκανοπεδίου με τα 5 εκατομμύρια.
0: Καταρχήν, νομίζω ότι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου αισθάνονται πιο πολύ την παρουσία της τροχέας στη ρύθμιση στις πρωινές ώρες καθώς στις βραδινές. Είναι πολύ πιο σε περισσότερα σημεία. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, την κινητικότητα των κατοίκων της Αττικής να έχουν μια καλύτερους χρόνους, να μην υπάρχει συμφόρηση. Αυτός είναι ο σκοπός. Θα έχουμε αποτελέσμα τις επόμενες μέρες πόσο έχει αλλάξει ο χρόνος και πόσο έχει διευκολυνθεί ο κάτοικος της Αττικής. Αλλά φυσικά να πούμε κάτι, ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Απλώς δημιουργεί αυτή η ομάδα έτσι ώστε να βοηθήσουμε να μην υπάρχουν κυκλοφοριακές συμφορήσεις και θα δούμε τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες.
1: Καλά, σίγουρα δεν μπορείτε να κάνετε θαύματα, δηλαδή τον Κηφισό δεν μπορείς να τον εξαφανίσεις. Ναι. Έπρεπε να έχουν γίνει άλλοι δρόμοι εδώ και καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή όποιος σχεδίασε την έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία. Σε αυτό πρέπει να αφαιρεθεί άδεια, ούτε πέργολα αυτό δεν πρέπει να σχεδιάσει.
2: Για να κλείσουμε πιο χαλαρά, ποια είναι η πιο απίθανη δικαιολογία που έχετε ακούσει για να πάρει κάποιο πίσω πινακίδες ή πρόστιμο?
0: Η δικαιολογία είναι ότι τι θα πει στη γυναίκα του, αυτά είναι στη σύζυγο, τι θα αναφέρει κτλ.
2: Τι παντόφλα θα φάω, δεν το έχω πει.
0: Και πού ήταν, το σημείο που ήταν, ίσως.
2: Το σημείο. Πάμε σε άλλα. Πάμε σε άλλα.
1: Συνήθως τρέχανε γιατί έχει αρρωστήσει το παιδί του, η μητέρα του.
2: Καλά, εκτός από αρρώστιες. Αυτό είναι πολύ ωραίο με το σημείο.
0: Ναι.
1: Στις φωτογραφίες που στέλνουν, δεν στέλνουν φωτογραφίες μάλλον με τις κλήσεις όπως παλιά που είχε θέμα.
0: Όχι, αν ζητηθεί όμως θα τις πάρει και τις φωτογραφίες.
2: Αν ζητηθεί, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
1: Αν ζητηθεί,
2: δύσκολα τα πράγματα.
0: Να
2: είστε
0: καλά.
2: Να έχουμε επικοινωνία και σας ευχόμαστε πολύ ψηλά στα αστέρια.
0: Όσο μπορείτε.
2: Αϊκάρα. Καλό μεσημέρι.
1: Ο κ. Καλταμπάνης, ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής μαζί μας. Πολλά και ανοιχτά τα θέματα της τροχιάς, αλλά αυτό το ρωτάω.
2: Δηλαδή να πάει ο άλλος πάνω και να πει, κύριε διοικητά,
1: εδώ που με γράψει, πώς θα δικαιολογήσω ότι εγώ ήμουν στο Παγκράτη όταν ο άλλος μένει, ξέρω εγώ, στη Τραπετσόνα. Και εκεί είχε τώρα, πει στη γυναίκα ότι θα κινείται τώρα άντε με τον Πειραιά.
2: Αν είσαι άνθρωπος, λυγίζεις. Ναι. Εκεί λες τώρα, δεν γίνεται φίλε, πρέπει να βοηθήσω.
1: Η αλήθεια
2: είναι... του γράψω την παράβαση αλλού. Πού θέλει να σου γράψω την παράβαση, ας τη γράψω εγώ.
1: Στο Κερατσίνι, κάπου να σου πω ότι με φώναξα για μια δουλειά, δεν πήγα, δεν βρέθηκα.
2: Να τον μπλοκάρεις τον άλλον τελείως. Λοιπόν, Δημήτρης Καϊμάς, έλα Δημήτρη.
3: Χαίρετε, το είπατε αυτό δικό μου άνθρωπο, να το ξέρετε.
2: Α, ναι. Το έχει πει, έχεις προσωπική εμπειρία από τέτοια ιστορία.
3: Ναι. Και δεν ήταν όμως καμία σχέση με πονηρό.
2: Αλλά με τι.
3: Αλλά άντε να πεις ότι δεν ήταν.
1: Άντε, εσύ τώρα να πείσεις.
2: Ο κύριος διοικητής, εμέσως πλην σαφώς, πονηρό εννοούσε, φίλε.
1: Κοίτα,
2: το άφησε λίγο, εμείς το πήγαμε.
1: Μπορείς βέβαια να πεις το GPS. Το GPS με έβγαλε τελείως από το δρόμο.
2: Σαν τα πατίνια.
1: Σαν τα πατίνια.
2: Εντάξει. Λοιπόν, τι έγινε, αστεράτη ΑΕΚ.
3: Ναι, η ΑΕΚ δεν βγήκε το δρόμο της, ίσα 1-0 και λίγο ήταν νομίζω.
2: Και λίγο ήταν, αλλά στο τέλος με άδειο τέρμα η κεφαλιά εκεί πέρα.
3: Εκεί, γι' αυτό το βάζεις.
2: Γι' αυτό τα ντουμπλάρεις.
3: Μπράβο. Για να είσαι σίγουρος. Και εδώ που τα λέμε. Εδώ έτσι είναι το Champions League, ακόμα και το ένα γκολ μπορεί να φανεί υπερκρίσιμο.
2: Βέβαια,
3: όχι
2: βέβαια.
3: Αυτά είναι εκεί, υπερκρίσιμο.
2: Γιατί κόλλαβε
1: το γκολ τώρα που ακυρώθηκε του Γιώβιτς.
2: Τρίχα.
1: Τώρα δεν βλέπεις τη διαφορά.
2: Εδώ βλέπεις τη μύτη από τον παπούτσι.
1: Η μύτη από τον παπούτσι πιο μπροστά ήταν κρίμα. Και σήμερα πάντως έχει ωραία ματσάκια. Στο...
3: το Λίβερπουλ είναι το πιο ωραίο, νομίζω.
1: Χθες δεν είχε τη μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι όλα πήγαν.
2: Η Ρεάλ μαρμάρωσε στα δύο. Και ήταν λέει πολύ καλή. Ναι. Δεν το είδα.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει. Κάτι γίνεται με τη Ρεάλ. Δηλαδή προχτές με την Πέτη θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι 5-0. Και έχασε.
2: Και το Νάπολι Άρσεναλ νομίζω είναι καλό παιχνιδάκι.
1: Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ.
2: Σπόρτινγκ Γαλατά, ωραίο παιχνίδι επίσης.
3: Εντάξει, γενικότερα κάνα δεν αφήσει τώρα, άστο μωρέ, ας δω καμιά ταινία, όλα είναι
1: έχει
3: αυτό,
1: και,
3: καλά με καλούτσικα.
1: Κοίτα, για τους Μερακλείδες έχει το Όφι Νέστος Χρυσούπολης.
2: Ωραίο.
1: Για το, για το κύπελο.
3: Ναι, είναι για τους οφειλήτες, για τους ομιλήτες πάνω, για τους ομιλήτες.
1: Και ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, το οποίο μεταδίδεται από την ΕΡΤ.
3: Ναι, όλα τα τεχνίδια που έχουμε στο είναι... Τηλεοπτικά τα βλέπουμε από την Ethnews.
2: Ωραία αυτό που έχουν, που έχουν κάνει γενικώς να είναι το Champions League τη μια εβδομάδα, το Europa με το Conference την άλλη.
1: Την άλλη να πέφτουν όλα μαζί.
2: Ναι, και να πολλά μάτς παιχνιδάκια σε, έτσι απλωμένα.
1: Λοιπόν.
3: Καλά, τώρα είναι απλωμένα. Αυτή την εβδομάδα είναι απλωμένα. Από...
1: Μετά το έρθει το Nations θα ξεχάσουμε πως ήταν τα σχήματα.
2: Το Nations δύο εβδομάδες σε διακοπή.
3: Τρεις νομίζω ότι είναι.
2: Είναι δύο Σαββατοκύριακα και καλά.
3: Εντάξει,
2: 20 μέρες. 20 μέρες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις δει το σκηνικό. Παίζει τώρα δύο κολέγια, το All Emis με το Louisville. Και πιάνει ο καμεραμάν πως ήταν η αντίστοιχη. Η οπαδός του Ολυμπιακού από το Κόσοβο.
2: Κονσίτα.
1: Ναι, όχι, κάπως έτσι.
2: Πιάνει λοιπόν
1: μία φύλαθλο της μίας ομάδας. Έγινε για 24 ώρες
2: viral.
1: Μεταξύ των άλλων που δέχτηκε των μηνυμάτων ήταν ένας που τους είπε «Χρεοκόπησέ με».
2: Έτσι.
1: Δηλαδή... Πιο...
2: Ωραία. Πιο... Αρρωστημένη προσέγγιση.
1: Πιο ηλικινής, αρρωστημένη προσέγγιση. Χρεοκόπησέ με.
2: Ωραίος.
1: Δάσκαλος.
2: Ωραίος. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Πώς το λέγανε τώρα, πραγματικά κολλήσαμε.
2: Δεν
1: μ' αρέσει αυτό ότι κολλάμε.
2: Λοιπόν,
1: μπορεί να δείχνει την ηλικία μας.
2: Θες να πεις λίγο και την απάντηση Πατούλη, γιατί το έχουμε αφήσει κενό.
1: Αφήσαμε, ναι, το κόσμο.
2: Συγγνώμη λίγο, Δημήτρη μας,
3: ναι, ξέρω,
2: αλλά
3: ξέρω,
2: ξεκινήσαμε την ιστορία με τη Μαρίνα. Ναι, και απάντησε στο που πας βρε κακομοίρη, το οποίο είναι σεξιστικό καταρχάς.
1: Ναι, γιατί αν έλεγε που πας βρε κακομοίρα, θα έπεφτα να τον φάνε.
2: Ακριβώς. Άγια σου.
1: Ενώ τώρα...
2: Άγια σου.
1: Εντάξει. Ήταν...
2: Άγια σου.
1: Λοιπόν. Πού να κατέβεις βρε κακομοίρα, το απέδωσε πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος. Είναι εξαιρετικός. Απάντησε λοιπόν ο Γιώργος Πατούλης. Εγώ δεν κάνω τον Πατούλη από την αρχή. Γι' αυτό θα πάρω το σοβαρό μου ύφος τώρα. Γιατί θα απαντήσω θεσμικά, δεν θα απαντήσω.
2: Εντάξει, και είναι και, είναι και με επιχειρήματα η απάντηση του Γιώργου.
1: Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον. Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα από τα λόγια και τις πράξεις του.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στο δημόσιο λόγο προφανώς. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες.
2: Μετά του ρίξε και μία.
1: Με την κυρία Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση.
2: Έτσι.
1: Αυτά.
2: Και μαριγκόνα.
1: Μαρικό,
2: έχω να πω.
1: Έτσι.
2: Γιατί απαντάμε σε όλα. Δεν αφήνουμε
1: χρεοκόπησέ
2: τίποτα.
1: Χρεοκόπησέ με.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Έφυγε ο Δημήτρης.
1: Έφυγε.
2: Μιλάω στον αέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη σιγά σιγά σας φέρε στον ένα και μοναδικό, στο Γρηγόρη Νιάκα.
1: Και στο μοντέλο.
2: Μιλάμε για τον James Dean της ενημέρωσης.
1: Φοράει γυαλιά, περούκα. Θα το δείτε τώρα με διάφορα.
2: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκρινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εντωμεταξύ είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος τη Γαλλία, στο Μέγαρο των Ηλυσιών, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα, Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα, μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Εντάξει, okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τι.
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, ναι. Να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως, με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, διεμήνυσε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας συντάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που έστειλε χθες από την Τριμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβει σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα. Την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας. Και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες. Ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Γεροπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας. Θα διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γεροπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα: ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Το να την κλείνει την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
0: Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη, είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση. Του Καστελόριζου είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
1: Ακριβώς.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεροπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεροπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
5: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
6: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι. Το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάστρο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεσί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι επλάκησαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη, μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτρια, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και του ντίζελ στα 2,054. Ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
8: Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και σε δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Άρα είναι έτοιμη, παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για, αν χρειαστεί κάτι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παγιοργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
10: Σας το λέω τώρα ότι αυτά στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτήν είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
3: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
10: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι υβροιότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
3: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανση. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
10: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψη, και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
8: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο απολύτως στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χονδρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις δε για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2026.
0: Στο τέλος.

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4% ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9% πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πωλής οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2%, τον Ιούνιο στο 4,4% και τον Ιούλιο στο 3,4%, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο, 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
1: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
0: Και η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση, 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Κηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία, επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%, τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Απ' την άλλη, βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση, 5,3%, και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7%. Και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
1: Όλα είναι σε ανωδική πορεία.
0: Στα ξενοδοχεία.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μαρτυρία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στο Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς για τη φρουρή της Επανάστασης. Λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβαρδίζουν

0: Βάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τζάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπί, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις και σύμφωνα με τον ίδιο τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας από την Ερυτρία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και αποβίβαζε κόσμο. Όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες τους οποίους παρέσυρε, 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μια 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μια νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα, δεν ξέρω.
2: Είναι κατηφορικός ο δρόμος.
1: Είναι κατηφορικός ο δρόμος
2: και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
1: Έχουμε
2: γερανό.
1: Εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
2: Είχε σταματήσει
1: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
2: Ακριβώς, ναι. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
1: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου λέμε.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
2: Τώρα, ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
1: Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο.
2: Ουσιαστικά,
1: δεν υπάρχει στάση.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Ναι, και ναι. Μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψε μιλάμε από την γειτονιά.
1: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Αν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
2: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣΤΑ όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
1: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
2: Ακριβώς.
1: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις των 15χρονων και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
3: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψης και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι της μαθηματικής ικανότητας που, ξέρετε, δεν είναι μόνο απλός υπολογισμός, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τις έρευνες, ακούμε αυτά τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώς το μετράει και τι συμπεράσματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναδρόση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο αν έχετε ακούσει, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά. Που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι. Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
1: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
4: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27-28 μαθητές μες στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξτομικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
1: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των. Σε μιλώντας στο News Radio 105,8, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
5: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σκιαφάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσάς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει, εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέφθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
7: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
8: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
7: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
8: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
7: Τώρα ναι.
1: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπασμα το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που είχε έτυχε η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερτ Νιούς ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
9: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
1: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη, μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα. Καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
10: Έτσι, έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
10: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε δύο μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού, και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε, σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
11: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστική όρη, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο...
12: Άρα θα έχει
11: θα είσαι
12: κάτι αντίστοιχο
11: και κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμήνυτου ρυθμού συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση με αιχμή τη εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνηση των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μα πει περισσότερα στο επίκεντρο τη αντιπαράθεση. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίε του Πρωθυπουργού από το βήμα τη Διεθνού Έκθεση. Καλό μεσημέρι.
12: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπω κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς όπως λένε δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους, που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
14: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Με αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλη χρονική διάρκεια συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά, αν σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και την... θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος, που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη
1: και η κυρία Δούρο την ομιλία.
15: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερής ηγεσία, που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΘ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
16: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
1: Συνολικά,
16: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι. δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής.
17: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγης. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Τώρα ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και, στο News Radio 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
19: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση, τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αλκοτέστ, ένα
19: αλκοτέστ. Στην Αθήνα, ναι.
1: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
19: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την
1: Αττική. 325.
19: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, διεύθυνση τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
19: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μηνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δυνείται να μην ξεκινήσουμε αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς συμβαίνει, τους έχουν ματιάσει?
20: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτσα, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
1: ιδιαίτερα
20: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν, και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, η συνεχόμενη καταπώνηση, και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
1: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Face του Champions League, έτσι.
20: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Το 1-0 θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ίσως ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη μετά από αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η RDB, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τρόχαιο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μία 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Honge, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σήμερα στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γαλλό Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο Δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει την κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελεστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη νότια Ελβετία, στο καντόνι Τιτσίνο. Τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στην Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση των ανθρώπινων οστών που βρέθηκαν σε χωράφι στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο και ψάχνουν για απαντήσεις μέσα από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στη γύρω περιοχή.
3: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις. Τα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
22: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα,
22: έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
22: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
22: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
22: σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
22: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
22: Ζάχαρη θα περάσετε,
3: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα κάπως διαφορετικά, κοιτάζοντας ψηλά, στον ουρανό και λίγο πιο πέρα. Εκεί δηλαδή όπου κάποτε υπήρχε μόνο το άγνωστο και σήμερα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος επιστήμης, τεχνολογίας, έρευνας αλλά και ανταγωνισμού. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι, το διάστημα πια δεν είναι μια μακρινή υπόθεση. Είναι οι δορυφόροι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, οι επικοινωνίες, η πλοήγηση, τα δεδομένα, η οικονομία. Είναι πλέον και ζήτημα τεχνολογικής κυριαρχίας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σήμερα και αύριο, το Παρίσι γίνεται το σημείο συνάντησης περίπου 2.000 ανθρώπων από 120 χώρες. Πολιτικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες και άνθρωποι της τεχνολογίας συζητούν για το μέλλον του διαστήματος. Η Ευρώπη θέλει να είναι παρούσα και να διεκδικεί το δικό της ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και μαζί της και η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, θα έχει και συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η ελληνική παρουσία σε αυτήν τη σύνοδο αυτή τη φορά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του Έλληνα επιστήμονα του Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πιθανότατα το φθινόπωρο του 2027. Ήτανε περίπου με 1,5 χρόνο πριν, 2 χρόνια πριν, όταν είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον Ανδριανό Γολέμη ως έναν Έλληνα γιατρό που βρίσκονταν στο Ευρωπαϊκό Σταθμό Διαστήματος ως γιατρός, προετοίμαζε αστροναύτες και τότε είχε πει μέσα σε όλα ότι ελπίζω και η χώρα μας ως μια μικρή χώρα να λαμβάνει μέρος πια ενεργά σε διαστημικές αποστολές και γιατί όχι να έχουμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ήτανε 18 Μαρτίου του 2025, σας το λέω γιατί όσοι θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ καταπληκτική συνέντευξη με μια άλλη αφορμή, με τους εγκλωβισμένους αστροναύτες της NASA που θα επέστρεφαν στην Γη μετά από 9 μήνες, rteco.gr σε μορφή on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ ωραία συνέντευξη. Και εδώ δεν μιλάμε για μια προσωπική κατάκτηση του συγκεκριμένου δηλαδή ανθρώπου. Η αποστολή προβλέπει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από πανεπιστήμια, από φορείς. Δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής επιστημονικής προσπάθειας μπορεί να ταξιδέψει μαζί του. Γιατί όχι, κάποια στιγμή θα κοιτάμε και εμείς τον ουρανό εδώ από την μικρή μας χώρα, από την Ελλάδα και θα ξέρουμε ότι κάπου εκεί ψηλά βρίσκεται και ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ελληνικό αποτύπωμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, με συγχωρείς Λουίζα, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ρετύπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί με πολλά και διάφορα θέματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα. Εκτός από σας έλεγα και στην εκπομπή, είχαμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA για το 2025. Η χώρα μας συμμετέχει πολλά χρόνια. Η εικόνα παραμένει πάνω κάτω ίδια για τους 15χρονους μαθητές της χώρας μας. Θα σταθούμε και στα αποτελέσματα. Πάντως γενικά, αν δει κανείς τι είναι αυτό που καταγράφεται σε σχέση με τις επιδόσεις, αλλά και το τι σημαίνει αυτό μετά, το πιο ανησυχητικό έβριμα αφορά το ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν έχουν κατακτήσει ούτε αυτό που λέμε το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού. Και η PISA δεν εξετάζει απλώς αν ένας μαθητής, για παράδειγμα, θυμάται έναν τύπο, έναν ορισμό, μία πληροφορία. Εξετάζει αν μπορεί να κατανοήσει πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πραγματικές καταστάσεις. Να σκέφτεται κριτικά, να λύνει προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και επιλέξαμε να σταθούμε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος και εθνικός διαχειριστής του προγράμματος PISA στην Ελλάδα και καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαίρετε, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, το πρώτο ερώτημα είναι κάτι απλό. Εδώ, γιατί πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για τη θέση της Ελλάδος σε αυτούς τους δείκτες, στις επιδόσεις, στα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου, ή για το τι σημαίνει αυτό όλο στην καθημερινή ζωή ενός παιδιού?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή της διάσταση. Η ΟΣΑ προτρέπει τις χώρες να διαβάζουν τα αποτελέσματα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο συγκριτικός, διαχρονικά, δηλαδή τι έκανε μια χώρα στην έρευνα και σε σχέση με το τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά που συμμετείχε σε αυτήν. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν το 2022. Και επίσης πώς η χώρα κινείται σε σχέση με το μέσον όρο το ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια, θα σας πω ότι από το 2009 και μετά η πτώση της, η χώρα έπεφτε συστηματικά σε επιδόσεις, αλλά όχι μόνο έπεφτε, απέκλεινε κιόλας. Δηλαδή μεγάλωνε την απόστασή της από τον ΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είχαμε ένα διπλό πρόβλημα. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο? Θέλω να ξεκινήσω από το θετικό στοιχείο του 2025. Ότι ναι μεν έχουμε πτώση και εμείς, αλλά έχουμε μικρότερη, σημαντικά μικρότερη πτώση από την πτώση των διεθνών συστημάτων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε για σταθεροποίηση της απόστασης από τον ΟΣΑ στα δύο αντικείμενα, και στα μαθηματικά για σύγκληση. Για πρώτη φορά στα μαθηματικά έχουμε τη μισή πτώση σε σχέση με την πτώση που είχε ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα τι λέμε? Λέμε ότι αυτά τα στοιχεία τα φετινά δείχνουν ότι η μεγάλη κατηφόρα ίσως έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ.
1: Βρισκόμαστε διαχρονικά κάτω από το μέσο όρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μάλλον την έναρξη της έρευνας, από το 2000 και μετά. Η αλλαγή αυτής της θέσης της χώρας προϋποθέτει μακροχρόνια και συστηματική δουλειά σε πολλά συστήματα. Παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, που ξεκινήσαμε περίπου από τα ίδια επίπεδα το 2000, θα σας πω ότι πήρε 15 και 20 χρόνια για να μπορέσει να φτάσει στο μέσο όρο του ΟΣΑ. Το σημείο λοιπόν που θέλω να δώσω έμφαση είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τουλάχιστον θετικό νέο. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι από εκεί και πέρα τα ευρήματα παρέχουν πολύ τροφή για σκέψη και κυρίως μπορούν να τροφοδοτήσουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι μεν, και πρέπει να το δούμε και στο πλαίσιο του διεθνές, έτσι. Στο διεθνές πλαίσιο είχαμε μεγάλη πτώση των επιδόσεων, όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν μεγάλη πτώση επιδόσεων. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάνε για PISA shock ξανά σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο Economist σήμερα το έχει πάρα πολύ ψηλά το θέμα και ούτω καθεξής, που δείχνει ακριβώς τον προβληματισμό που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τις χαμηλότερες ιστορικά επιδόσεις που έχουν, σημειώσει οι μαθητές διεθνώς από την έρευνα, από την έναρξη της έρευνας του 2000, κάτι που μας βάζει φοβερά σε μεγάλο προβληματισμό. Ειδικά το πρόβλημα βρίσκεται στην κατανόηση κειμένου.
0: Εδώ υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε και περισσότεροι αμέσως. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο κρίσιμο ένα παιδί να μπορεί να καταλαβαίνει ένα κείμενο? Όταν δυσκολεύεται να καταλάβει αυτό που διαβάζει, είναι πιθανό να δυσκολεύεται και γενικώς στην καθημερινότητά του.
1: Κοιτάξτε, ο πολιτισμός είναι γραπτός όπως γνωρίζουμε. Δηλαδή, κάθε είδος πληροφορία διακινείται πλέον γραπτά. Η λογοτεχνία, αυτά που γράφετε εσείς στα site και στις εφημερίδες, τα σχολικά βιβλία. όλα. Επομένως, αποτελεί στοιχειώδη ικανότητα να μπορεί κάποιος να κατανοεί αυτό που διαβάζει. Και φοβάμαι ότι σωρευτικά με την τάση αυτή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, και ειδικά φέτος, ειδικά σε αυτή την έρευνα όπως αποτυπώθηκε, δημιουργείται μια γενιά διεθνώς μαθητών και νέων ανθρώπων, οι οποίοι στερούνται αυτής της βασικής ικανότητας. Αυτό αποτελεί θριαλίδα στα θεμέλια και του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί δεν είναι ότι διαβάζουν μόνο κάποια κείμενα, διαβάζουν και τα κείμενα της ιστορίας, τα κείμενα της λογοτεχνίας, τα κείμενα των μαθηματικών, τα κείμενα των φυσικών επιστημών. Δηλαδή το πρόβλημα αυτό θα αρχίσει να εκβάλλει και στα άλλα μαθήματα. Και παράλληλα είναι και θριαλίδα στα θεμέλια των κοινωνιών μας. Διότι όπως είπαμε, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, είναι στοιχειώδη σήμερα απέτηση ενός πολίτη να μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί με κριτικό τρόπο αυτά που διαβάζει. Ειδικά μάλιστα στις σημερινές συνθήκες των ψηφιακών μέσων, της επέλασης του AI και όλων αυτών των σύγχρονων εξελίξεων.
0: Και υπήρχαν, κύριε καθηγητά, και άλλα θέματα που εξετάστηκαν. Δηλαδή, τι συμβαίνει μέσα στην τάξη, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ρωτήσανε τους μαθητές αν υπάρχουν προβλήματα μέσα στην τάξη. Τώρα, εδώ μιλάμε για τα δικά μας στοιχεία. Οι μαθητές διαβάζω ότι αναφέρουν προβλήματα στην τάξη. Ξέρω εγώ, θόρυβος, αταξία.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτά συνέβαιναν.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι τάσεις σε αυτά τα φαινόμενα είναι παρόμοιες με αυτό που είχε εμφανιστεί και στις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, να σας το πω με πολύ συνοπτικό τρόπο, στις χαμηλού τύπου παραβατικές συμπεριφορές, στη χαμηλή παραβατικότητα, φασαρία, σκασί αρχείο, ξέρετε, μικρή παραβατικότητα μέσα σχολική παραβατικότητα, είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από τον ΟΣΑ. Αυτό φυσικά εκβάλλει στα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας εκπαιδευτικός προσπαθεί να επιβάλλει την πειθαρχία σε μια τάξη, αυτό αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού χρόνου. Άρα σημαίνει λιγότερο και χειρότερης ποιότητας μάθημα. Από την άλλη μεριά, το καλό είναι ότι στα υψηλής παραβατικότητας ζητήματα το ελληνικό σχολείο ακόμα έχει μια καλύτερη θέση σε σχέση με τους διεθνείς μέσους όρους. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα στα ελληνικά σχολεία τα σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας που μπορεί να εμφανίζονται σε άλλα σχολεία άλλων χωρών. Και μάλιστα σε σχέση με αυτό τον τομέα, στα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και μια κάποια βελτίωση των πραγμάτων.
0: Επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του εκπαιδευτικού, και εδώ σε σχετικό ερώτημα, φαίνεται ένα προβληματικό στοιχείο ως έβριμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη σχέση δασκάλου και μαθητή. Οι μαθητές δεν αισθάνονται, για παράδειγμα, ότι ο εκπαιδευτικός προλαβαίνει να ασχοληθεί μαζί τους.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβέστεροι, αυτό που αξιολόγησε η έρευνα μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια ήταν πόσο αισθάνονται να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς τους γνωστικά.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό δυστυχώς αυτό που προέκυψε είναι ότι οι Έλληνες μαθητές καταλαμβάνουν τις φαίνεται ότι εκφράζουν σε χαμηλό ποσοστό ότι αισθάνονται αυτή την, σε χαμηλότερο εμπασχολητό σχετικό ποσοστό σχέση με τον ΟΣΑ, ότι έχουν αυτή την υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η τάση φαίνεται επιδεινούμενη τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί σας είπα ότι η αξία έχει να βλέπουμε την τάση περισσότερο των δεδομένων. Αυτό βάζει ένα καμπανάκι οπωσδήποτε στο σύστημα, διότι ανεξαρτήτως το αν είναι αντικειμενικά σωστό ή όχι, το γεγονός και μόνο ότι οι μαθητές αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι από μόνο το ένα πρόβλημα.
0: Τώρα, είναι πολλά τα καμπανάκια, αλήθεια είναι, δεν στρέφονται προς μία πλευρά. Και το ερώτημα είναι, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν, μπορεί και ο ακροατής μας ακούει να τρέξει, να δει, να τα αφουγκραστεί καλύτερα. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται, για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό και ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση και με το παράδειγμα που αναφέρατε κι εσείς της Πορτογαλίας, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά.
1: Θα σας πω το εξής, ότι ενώ συμμετέχουμε στην έρευνα από το 2000 και μας τροφοδοτεί διαρκώς με δεδομένα αυτή η έρευνα, και σε άλλες χώρες έχει αποτελέσει αυτή η έρευνα την πηγή, τη βάση πάνω στην οποία χτίσανε τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές, πρέπει να σας πω ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα αυτό δεν συνέβαινε. Συμμετείχαμε μεν τυπικά στην έρευνα, αλλά αυτό δεν τροφοδοτούσε με οργανικό τρόπο τις διαδικασίες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό άλλαξε τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί το PISA μπήκε στο κεντρικό πυρήνα του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής

0: δείξουν τα σημεία που είναι τα σημεία αδυναμίας περισσότερο κάθε συστήματος συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Και θα έλεγα πως στην Ελλάδα θα αναδείκνει αυτά τα στοιχεία σε τρία που αν θέλετε μπορούν να υποδείξουν και το τι κατεύθυνση πρέπει να πάρουν τα πράγματα στη συνέχεια. Το ένα πράγμα είναι η έντονα ακαδημαϊκή σχολική γνώση που έχουμε στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή,
1: να μειωθεί αυτή
0: η ακαδημαϊκότητα της γνώσης.
1: Είμαι με την πάρα πολύ ύλη και το...
0: Με πάρα πολύ ύλη και με την ύλη η οποία είναι που δεν δείχνει στο μαθητή με ποιο τρόπο η σχολική γνώση...
1: Δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν, σε τι χρησιμεύει όλο αυτό. Με απλά λόγια.
0: Ναι, με απλά λόγια, η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τη ζωή και τις συνθήκες της πραγματικής ζωής, ώστε να αναδειχθεί ότι αυτό που μαθαίνω στο σχολείο είναι κάπου χρήσιμο στη ζωή μου έξω.
1: Το χρειάζομαι μετά, δηλαδή μετά που θα βγω από το σχολείο, μετά που θα μεγαλώσω, έτσι θα περνάει.
0: Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού, επιχειρείται εν μέρη στα νέα προγράμματα σπουδών, πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτόν τον τομέα και βεβαίως αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο που διδάσκουν στο σχολείο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Αντί να μαθαίνουμε στους μαθητές μας τους πολέμους, τις μάχες, τις χρονολογίες, το πόσοι νεκροί υπήρχαν, ποιος ήταν ο στρατηγός κτλ., έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να μάθουμε στα παιδιά τα αίτια των πολέμων γενικά και μετά να μπορούν τα παιδιά αυτά να καταλάβουν τα αίτια των επιμέρους πολέμων, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, ΗΠΑ κτλ., για ποιο λόγο γίνονται.
1: Για να αποκτήσουν και την κριτική σκέψη που τόσα χρόνια λέμε.
0: Ακριβώς. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο που νομίζω πρέπει να ενσκύψουμε είναι η κατανόηση κειμένου, γιατί σας είπα ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πολύ κεντρικό και για όλο το υπόλοιπο σύστημα. Πρέπει να αντισταθμίσουμε στο σχολείο την έλλειψη επαφής με κείμενα που έχουν σήμερα τα παιδιά έξω από το σχολείο. Πρέπει σε αυτό να συμβάλλουν δε όλα τα μαθήματα. Κείμενα δεν κάνεις μόνο στα γλωσσικά μαθήματα. Κείμενα κάνεις και στα μαθηματικά, κείμενα κάνεις και στις φυσικές επιστήμες, κείμενα κάνεις και στην ιστορία. Και πρέπει με έναν οριζόντιο τρόπο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το πράγμα.
1: Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ πολύ, πριν ολοκληρώσετε και πείτε το τρίτο, να διακόψουμε για λίγο για τίτλους ειδήσεων, γιατί συνδεόμαστε όλοι περιφερειακοί σταθμοί πάνω, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν την ώρα που περίμεναν στη στάση, δύο εξ αυτών σοβαρά. Με τον διευθυνόντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hontges, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και οι προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο νιού άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρηση στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Νότια Ελβετία. Άγνωστα τα αίτια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων.

0: Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, και επιστρέφουμε ξανά στη συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, εθνικό εκπρόσωπο και εθνικό διαχειριστή του προγράμματος PISA. Είχαμε μείνει στις αλλαγές αυτές που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων και όχι μόνο των επιδόσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους μαθητές. Είπαμε για τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα ότι θα πρέπει να μειωθεί. Κατά τον κύριο Δημόπουλο, είπαμε για το τι πρέπει να γίνει για την κατανόηση, παραγωγή κειμένου και σας είχαμε διακόψει, κύριε Δημόπουλο. Θα περνάγαμε στο τρίτο, στην τρίτη αλλαγή.
3: Το τρίτο είναι και το σημαντικότερο επίσης, νομίζω. Όλα τα συστήματα τα οποία έχουν δει βελτίωση είναι γιατί επένδυσαν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού του προσωπικού. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να έχει καλό σχολείο χωρίς να έχει καλούς εκπαιδευτικούς. Επομένως πρέπει να βρούμε εκείνες τις πολιτικές, να δούμε παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν επενδύσει σε αυτό, ώστε να εφαρμόσουμε ανάλογα τις πολιτικές με στόχο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, να τους υποστηρίξουμε επαγγελματικά, να τους επιμορφώσουμε και γενικά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε η εκπαιδευτική στο σχολείο να είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε για τα παιδιά μας.
2: Σε ό,τι αφορά μια τελευταία ερώτηση, επειδή ο διάλογος για το νέο λύκειο, για το εθνικό απολυτήριο περνά πλέον στη Βουλή, το εθνικό απολυτήριο έτσι όπως παρουσιάζεται είναι προς σωστή κατεύθυνση?
3: Το Εθνικό Πολιτήριο αυτή τη στιγμή δεν έχει σχηματοποιηθεί ως συνολικό σχέδιο. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί βεβαίως στο δημόσιο πεδίο και στο διάλογο.
2: Αλλά η κεντρική φιλοσοφία του είναι και πάνω σε αυτό που λέμε.
3: Η κεντρική φιλοσοφία του είναι σίγουρα σωστή από την εξής άποψη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια βαθμίδα στην Ελλάδα, το Λύκειο, που είναι απαξιωμένη και στην ουσία καταργημένη. Δεδομένου ότι τα παιδιά σε αυτή τη βαθμίδα το μόνο που τους απασχολεί είναι τα 4 μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων. Επομένως, δεν μπορείς να έχεις μια μορφωτική βαθμίδα 3 ετών να διδάσκονται όλα τα καμιά τριανταριά μαθήματα και το μόνο το οποίο να απασχολεί να είναι τα 4 και να απαξιώνονται όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι ο μορφωτικός ρόλος του Λυκείου απαξιώνεται με τις πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό και μόνο του είναι προβληματική συνθήκη. Και αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να μπούμε στη συζήτηση των αλλαγών. Από εκεί και πέρα, αν προσθέσει κανένα σε αυτό, το σύστημα των πανελληνίων, το οποίο ναι, μεν είναι αδιάβλητο, αλλά ξέρουμε όλοι τις αδυναμίες του, πόσο κοστοβόρο είναι, πόσο ψυχοφθόρο είναι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους κτλ. Πρέπει σίγουρα να πάμε σε μια κατεύθυνση αλλαγής, διασφαλίζοντας το κεκτημένο του αδιάβλητου και προσπαθώντας να επαναφέρουμε το μορφωτικό ρόλο του Λυκείου ξανά στο προσκήνιο.
2: Ναι, και άλλωστε και άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει. Δηλαδή υπάρχουν αυτά χρόνια
3: ακριβώς, συστήματα.
2: Τρόποι, επιλογές. Δεν είναι και ότι δεν υπάρχουν και να το δούμε.
3: Υπάρχει μια απαραίτητη συνθήκη σε όλα αυτά και θα τα συζητάγαμε για το PISA και τις αλλαγές. Ότι κακά τα ψέματα στην εκπαιδευτική πολιτική τα πράγματα λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που υπερβαίνει τον πολιτικό χρόνο συνήθως. Άρα χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις για κάποιες δομικές και μεγάλες αλλαγές. Εύχομαι αυτή η συνένεση να υπάρξει, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μείζονες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η παιδεία δεν είναι χώρος κομματικών ανταγωνισμών. Πρέπει να γίνει κατεξοχήν χώρος συνένεσης και διαλόγου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο όμως να συναντήσουμε και τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αραιτή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει τρομάξει από ό,τι φαίνεται τους επενδυτές. Γι' αυτό βλέπουμε μια μεγάλη πτώση των μετοχικών αξιών στα χρηματιστήρια και από την άλλη πλευρά μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολογών δεκαετούς διάρκειας που κινούνται πλέον σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Το γερμανικό δεκαετές έχει ξεπεράσει και το 3,4% που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μια σημαντική αύξηση, νέα αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όμως. Το φυσικό αέριο μάλιστα σήμερα αυξάνεται κατά 4% και πλησιάζει πλέον τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και εν όψη του χειμώνα οι αποθήκες στις ευρωπαϊκές χώρες είναι γεμάτες κάτω από το μέσο όρο της
0: εποχής. Των προηγούμενων ετών, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχουν μεγάλες ποσότητες αποθηκεύσει οι ευρωπαϊκές χώρες και αν συνεχιστεί αυτή η διαταραχή στον εφοδιασμό αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμό στο σύνολο της οικονομίας, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.
0: Και οι τιμές αυτές, όπως μας έλεγες και εσύ, του φυσικού αερίου, είναι σε υψηλό πόσο, τετραετίας, τριετίας?
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα 80 δολάρια το βαρέλι είχαμε να τα ξαναδούμε από το Δεκέμβριο του 2022. Σχεδόν τετραετίας είναι υψηλό τετραετίας. Και αν συνεχίσει να κινείται έτσι, θα φτάσει στα 100 σύντομα, όπως είχαμε και μία αναφορά από την Goldman Sachs πρόσφατα, δηλαδή μία έκθεση που έκανε λόγο για 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο και φαινόταν λίγο ίσως
0: υπερβολικό σενάριο.
1: Αυτό το σενάριο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουμε τον Brent αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λέγαμε, με κέρδη 2,71% σήμερα. 100,57 δολάρια το βαρέλι είναι συγκεκριμένα και 95,15 δολάρια το αμερικανικό αργό, επίσης με σημαντική άνοδο 2,28%. Αυτές οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν και τους φόβους για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση για τα επιτόκια. Αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και είναι η δεύτερη αύξηση αυτή μέσα στο 2026. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα προχωρήσει και σε νέα αύξηση ως το τέλος του χρόνου επίσης κατά 0,25%, διότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος και αυτό έδειξαν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σήμερα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, που επιβεβαίωσε στην ουσία τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που ήταν προκαταρκτικά βέβαια, αλλά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν στο 3,8%, σημαντικά αυξημένος από το 2,6% που ήταν τον Ιούλιο, και έχουμε φυσικό αέριο με αύξηση 40,12%. Επίσης έχουμε το πετρέλαιο κίνησης αυξημένο κατά 30,6% και η βενζίνη αυξημένη κατά 15,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Μόνο δηλαδή αυτά τα τρία προϊόντα να αναλογιστείς έχουν φέρει αυτή την αύξηση του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται, όπως είπαμε, ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε μεγάλη πτώση στους δείκτες στα χρηματιστήρια, 1,53% η πτώση τώρα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,86% στο Παρίσι, 2,35% η πτώση στη Μαδρίτη, 1,52% στο Μιλάνο, 0,91% η απώλεια στο Λονδίνο, 1,13% η πτώση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Και στα ομόλογα που λέγαμε για το κόστος δανεισμού, 3,41% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, 4,29% με αύξηση 6 μονάδες βάσης το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 4,25%, ανέβηκε στο 4,10% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων, 3,86% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,75% τα πορτογαλικά, και τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ακόμη πιο ακριβά, έχουν ανέβει στο 5,22%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Σαν τεστ ανθεκτικότητας μοιάζει τουλάχιστον για την Ευρώπη, έτσι όπως ανέφερε όλους τους αριθμούς και τους δείκτες και τις τάσεις. Παντελή.
1: Μας περιμένει μεγάλη δοκιμασία ενώπιση του χειμώνα, αυτό βλέπω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια. Για.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα καθημερινότητα, σε ένα θέμα που μας αφορά σχεδόν όλους και σίγουρα το έχετε νιώσει κι εσείς, ότι οι άδειοι δρόμοι και αυτή η χαλαρότητα ανήκουν στον Αύγουστο. Με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, επανήλθαμε πάλι στα ίδια, τα ίδια Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, μηχανής, οδικής ασφάλειας και ούτω καθεξής, είναι εδώ για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Η έξαρση του κυκλοφοριακού έτσι κομφούζιου και των παρατράγουδων των οδηγικών τον Σεπτέμβριο, όλοι λένε ότι είναι ένα απόλυτα υπαρκτό και τεκμηριωμένο φαινόμενο. Τέλος πάντων, υπάρχει και ορολογία, πάρει διάβαζα, οι συγκοινωνιολόγοι το ονομάζουν σοκ της φθινοπορεινής προσαρμογής. Για καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε σένα βεβαίως και στους ακροατές μας. Επιστρέψαμε από τις διακοπές, έτσι, επιστρέψαμε.
0: Είναι αυτό που λέει, πως το λέει μια ελληνική ταινία, γυρίσατε. Αυτό.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Η Καρέζη νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και η Αθήνα, και όχι μόνο η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, Πάτρα, μας θυμήθηκε, με τι μας θυμήθηκε, με κίνηση, με άγχος και δυστυχώς με τις ίδιες κακές συνήθειες. Και εγώ σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα... Εγώ τα βρήκα ότι είναι 5 τα πράγματα που δεν κουβαλήσαμε μαζί μας και τα αφήσαμε στο νησί.
0: Δηλαδή επιστρέψαμε ας πούμε στην πόλη, στη βάση μας, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από εμάς ξέχασαν κάποια πράγματα εκεί όπου παραθέριζαν.
1: Έτσι, το κόκκινο, το κινητό, τη διαβάση πεζών, το πατίνι και βεβαίως το θρυλικό διπλοπαρκάρισμα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, Αρετή. Πες μου, το κόκκινο πότε έγινε, από πότε έγινε σκούρο πορτοκαλί?
0: Ναι.
1: Κόκκινο τι σημαίνει? Κόκκινο σημαίνει σταματάω. Έτσι, τελεία. Ένα στα τρία σοβαρά τροχέα στην πόλη γίνεται σε φανάρι. Είτε είναι διάβαση, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι υπερβολική ταχύτητα. Έτσι, γιατί όλοι νομίζουμε ότι προλαβαίνουμε. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνεις πάντα.
0: Άρα εδώ το ανησυχητικό δεν είναι ότι εντάξει ξεκίνησε το πήξιμο πάλι στους δρόμους ή ατέλειωτες ουρές. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορά δική μας που μοιάζει λες και όλη αυτή η χαλαρότητα ενδεχομένως του προηγούμενου διαστήματος μας έκανε να ξεχάσουμε και τα βασικά.
1: Έτσι. Και μια συμβουλή εγώ δίνω. Όταν ανάψει πράσινο μετρήστε μέχρι το 3, γιατί απέναντι μπορεί και να προλάβουν το κόκκινο.
0: Ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή βασικά αφήστε τον άλλο να τρακάρει μόνος του. Και εσείς επιλέξτε να ζήσετε. Στο νησί είχαμε το κινητό για stories. Στην πόλη το κινητό είναι για κλείστη τροχέα. Κι όμως, εγώ το βλέπω κάθε μέρα, Viber στο φανάρι, Instagram ενώ κινούμαστε με 60 χιλιόμετρα την ώρα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, πρόστιμο και δίπλωμα. Φεύγει για 2 μήνες. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και η φυσική τι λέει? 2 δευτερόλεπτα κοιτάς κάτω με 50 χιλιόμετρα, έκανες 28 μέτρα στα τυφλά. Αν χτυπήσει...
0: 2 δευτερόλεπτα 28 μέτρα.
1: Έτσι. Με 50 χιλιόμετρα, ε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα το λέω για να τα καταλάβουμε. Αν χτυπήσει στην άκρη, αν δεν χτυπήσει, θα περιμένει. Έτσι. Πρέπει, δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο, πρέπει οπωσδήποτε να το απαντήσει, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να κάνεις λίγο δεξιά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εσύ όμως μπορεί να χαθείς. Είναι να χάσει τη ζωή σου, να σκοτώσει και κάποιον άλλον και να έχει τύψεις σε όλη τη ζωή.
0: Και γιατί την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα? Γιατί εμείς ξέρουμε, όπως και όλοι ξέρουμε, ότι από Παρασκευή, για παράδειγμα, που θα ξανανοίξουν και τα σχολεία, θα έχουμε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλο αυτό, τα προβλήματα, τα παρατράγουδα, τέλος πάντων, κίνηση αν μη τι άλλο στους δρόμους, άρα κινούμαστε περισσότερο, θα χειροτερέψει.
1: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να γυρίσαμε μαυρισμένοι και ωραίοι. Ο πεζός όμως δεν είναι αόρατος. Προτεραιότητα έχει πάντα ο πεζός στη διάβαση. Όχι όποιος βιάζεται περισσότερο. Και κάτι ακόμα, σταματάμε πριν τη γραμμή, όχι πάνω της. Δεν είμαστε μπάλα του bowling. Και μην κορνάρετε ρε παιδιά. Δεν φεύγει πιο γρήγορα αν κάποιος έτσι αρχίσουμε για το κορνάρουμε. Πρέπει να σεβόμαστε όπως θέλει να σεβαστούν και εσύ όταν είσαι πεζός. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Πάρη, και επειδή έτσι είμαστε τέλος πάντων, αυτό έχουμε αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το νέο μοντέλο ελέγχου της κυκλοφορίας, έχουμε τα drones, έχουμε κάμερες, έχουμε διάφορα συστήματα στη διάθεσή μας.
1: Θα λειτουργήσει.
0: Θα λειτουργήσει. Πότε θα έχουμε πρώτα δείγματα γραφής, για παράδειγμα?
1: Υποτίθεται ότι έχουμε. Ότι είναι ένα σύστημα με τροχονόμους, με έξυπνα φανάρια, με task force η οποία επεμβαίνει όπου υπάρχει κυκλοφορία. Απομένει αυτό να το δούμε στις δύσκολες συνθήκες. Οι δύσκολες συνθήκες αρχίζουν, γιατί είδαμε και με το πατίνι, έτσι.
0: Με τα
1: το
0: πατίνια, πατίνι, μέσα σε τις τελευταίες μέρες έχουμε 4 παιδιά στην εντατική από πατίνια. Με ένα νόμο ενεργοποιημένο.
1: Ενεργοποιημένο και ο οποίος αστυνομεύεται, έτσι, σίγουρα. Δίνουν εκκλήσεις οι αστυνόμοι, είναι σίγουρο. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Είναι η νέα μάστιγα, δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι μηχανάκι το πατίνι. Είναι όχημα. Πας δεξιά, φοράς κράνος, ανάβεις φώτα το βράδυ και πάντα μόνος. Όχι μαζί με κάποιον άλλον, έτσι. Όχι αγκαλίτσες, όχι τριάδες. Και βεβαίως το πεζοδρόμιο απαγορεύεται. Μπορεί να τρομάξει τη γιαγιά, να τρομάξει το παιδάκι, να τρομάξει και εμένα που πίνω καφέ, έτσι. Αν λοιπόν πάει πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεται δίπλωμα. Δίπλωμα για πατίνι. Να το μάθετε πριν σας το μάθει η τροχιά. Έτσι. Και βεβαίως όχι ανήλικοι. Να το πούμε αυτό.
0: Αυτό με την ανηλικότητα, αυτό σε αυτό αν εστιάσουμε. Υπήρχαν παιδιά που είχαν ένα πατίνι. Τώρα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός που δεν τους το παίρνει?
1: Κανονικά είναι υπεύθυνος ο γονέας. Έτσι, πρώτα απ' όλα και έπρεπε να είναι. Τώρα, από εκεί μετά, αν υπάρξει παρανομία, ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι εφαρμόζεται. Το θέμα είναι να μην έχουμε ατυχήματα και δυστυχήματα. Και εφαρμόζεται μετά. Καλό είναι να υπάρχει πρόληψη και να εφαρμόζεται πριν. Και ιδιαίτερα από τους γονείς. Άλλο που βλέπουμε συνέχεια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, το διπλό παρκάρισμα. Έτσι. Το αγαπημένο που εγώ ακούω και ίσως το λέω και εγώ είναι ένα λεπτάκι μόνο. Αυτό το λεπτάκι κλείνει λεωφορείο, κλείνει ασθενοφόρο, κλείνει όλο το τετράγωνο και κοστίζει 40 ευρώ συν πινακίδες. Ακριβό το λεπτάκι, εγώ θα έλεγα. Μπορείς να παρκάρεις δύο στενά πιο κάτω. Τα πόδια σου.
0: Το θέμα είναι όμως, κοίτα λίγο. Να θέμα είναι όμως, εκείνη τη στιγμή που θα θες να σταματήσεις για ένα λεπτάκι, εάν σου περάσει από το μυαλό ότι έχω 70% για παράδειγμα πιθανότητα να με τσιμπήσουν, να με γράψουν, να φάω πρόστιμο κτλ., σε ένα τέτοιο ποσοστό, εκεί ξαφνικά το ξανασκέφτεσαι. Όταν θεωρείς ότι η πιθανότητα είναι, ξέρω εγώ, 10 με 20%, έτσι. Εκεί λες το ρισκάρω.
1: Σωστά. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, επιστρέψαμε ξεκούραστοι. Ας γυρίσουμε και στο σπίτι μας σήμερα το βράδυ ασφαλής. Έτσι. Το κόκκινο.
0: Και εμείς και γύρω μας.
1: Και γύρω μας. Η διάβαση, το πατίνι, το διπλομαρκάρισμα. Ο κόκ δεν πήγε διακοπές. Εμείς πήγαμε. Και δεν κάνει break. Δεν είναι αγκαρία. Είναι η συμφωνία μας για να βλέπουμε ξανά τους δικούς μας. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί η ζωή δυστυχώς δεν έχει replay. Καλό δρόμο, εγώ θα έλεγα σε όλους.
0: Καλό δρόμο. Και αν έχουμε πάθει αμνησία των διακοπών, να το ξαναβρούμε λίγο, δηλαδή να επανέλθουμε λίγο.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ, Παρή.
1: Να σε καλά, ρε.
0: Και εσύ, για καλή συνέχεια. Θα να πάρεις Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα δρομικά, έτσι, ζητήματα, αυτοκίνητο, οδική ασφάλεια, μηχανή.

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα είχαμε, η αλήθεια είναι, και ούκο λίγα περιστατικά με ανθρώπους που πηγαίνανε στο αντίθετο ρεύμα. Και πρόσφατα είναι ένα περιστατικό που το έχω βιώσει και εγώ ίδια πρόσφατα, και είδα τα στοιχεία που ανέφεραν ότι αυτό συμβαίνει τουλάχιστον 8 με 12 φορές την ημέρα, δηλαδή μια οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα εδώ στη χώρα μας. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια σειρά από περιστατικά, μιλάμε για οδηγούς 80, 90, 95 που μπαίναν ανάποδα σε μεγάλους δρόμους, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν και τραγικά γεγονότα και καταλήξεις. Εδώ όμως πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Είναι θέμα ηλικίας μόνο? Όχι. Γιατί τα στοιχεία αναφέρουν ότι υπάρχει και μια κατηγορία οδηγών, νεότερων οδηγών, όπου το πρόβλημα σε αυτούς μπορεί να είναι το αλκοόλ, οι ουσίες, η κόπωση, το κινητό, όπως μας έλεγε και ο Πάρης νωρίτερα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτή η υπερβολική εμπιστοσύνη στη τεχνολογία για τους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό το GPS που λέει πού να στρίψουμε, σε πόσα μέτρα, σε πόσα χιλιόμετρα, και εμείς πολλές φορές το ακολουθούμε σχεδόν τυφλά. Τυφλά, δηλαδή χωρίς να κοιτάμε αν αυτό που μας λέει έχει πράγματι νόημα στο δρόμο. Τέλος πάντων, οι αρχές, οι διαχειριστές των δρόμων αναζητούν τρόπους, λύσεις, πριν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα. Άλλωστε υπάρχουν τα εργαλεία στη διάθεσή μας, τεχνολογία, αισθητήρες, κάμερες, να το εντοπίζουν όλο αυτό εγκαίρως. Δηλαδή εδώ που καταλήγουμε και με τη συζήτηση που είχαμε με τον Μπάρη και με αυτό που σας ανέφερα, ότι τελικά στο δρόμο δεν αρκεί μόνο να είμαστε εμείς προσεκτικοί. Πρέπει να είναι και ο άλλος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το λάθος του άλλου. Και όταν μιλάμε για έναν δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, ένα λάθος μπορεί να αφήσει και ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και που πάλι πήγα να μπεδευτώ, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μια 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επειδή είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων, εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά την χρονική περίοδο 2023-2024. Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Νωρίτερα, το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόνους στον Περσικό κόλπο, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Στις αγορές, το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδά. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην νότια Αλβανία, στο καντόνι Τιτσίνο. Τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις. Τα υπηρετικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

πάντα για τα μηνύματά σας έχουμε το Viber εδώ. Θα γράψετε Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Και μετά, ό,τι θέλετε και σε μεγαλύτερα κείμενα, με απόψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα επιστρέφει σε ένα άλμπουμ που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί δεν ολοκληρώσαμε, και θα συνδέσουμε το τραγούδι με μια ιστορία που θα την ακολουθήσει η πρώτη μετάδοση του τραγουδιού που τώρα που έρχεται. Είχαμε παρουσιάσει λοιπόν το άλμπουμ της Cher, All I Really Want To Do. Ήταν το πρώτο short άλμπουμ της Cher, το πρώτο της άλμπουμ, παράλληλα με την καριέρα της με τον σύζυγό της Sonny & Cher. Βρείτε την εκπομπή για να ακούσετε περισσότερα πράγματα εκεί. Κυκλοφόρησε 16 Αυγούστου του 1965 αυτό το άλμπουμ. Και επιμένω με ένα άλλο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο για να καταλάβουν οι πολύ μικροί σε ηλικία ότι η Cher δεν ξεκίνησε όπως την ακούσαμε τα τελευταία χρόνια, και πολύ καλά έκανε, γιατί η μουσική που κυριαρχεί είναι η χορευτική. Έτσι λοιπόν έκανε το Believe και πήγε παντού και έπαιξε και στο Mamma Mia. Ακούμε λοιπόν την Cher. Έχω μεταδώσει ένα τραγούδι του Dylan σε αυτό το άλμπουμ. Για ακούστε τώρα ποιο τραγουδά και θα πούμε περισσότερο για το τραγούδι αμέσως μετά. Η Cher, 1965.

Και βέβαια είναι αυτό το τραγούδι που μας είπε αργότερα στη δεκαετία του 80 η Chrissy Hynde. Πολύ καλή εκείνη η εκτέλεση. Όμως, για φανταστείτε ότι το ανακάλυψε η Cher σχεδόν, όχι σχεδόν, πριν γεννηθούν οι Kings, δηλαδή στην αρχή. Γι' αυτό η Cher είναι αυτό που είναι. Και γι' αυτό πήρε και Όσκαρ αργότερα και διάφορα άλλα. Οι Kings το καλοκαίρι του 65 έκαναν περιοδία στην Αμερική. Ο εκδότης, ο publisher του συγκροτήματος, ο Edward Kassner, έτσι λοιπόν με την περιοδία αυτή που έκαναν οι Kings, έδωσε κάποια τραγούδια σε μερικούς καλλιτέχνες να τα ακούσουν. Η Cher ήταν μία από αυτές που το έπιασαν αμέσως το τραγούδι και το έβαλε στο ντεπού του άλμπουμ τον Αύγουστο του 65. Όμως ακόμα πιο περίεργο από μία άποψη είναι ότι το τραγούδι την ίδια εποχή που δεν είχαν ηχογραφήσει οι Kings, και είναι περίεργο που δεν το ηχογράφησαν οι Kings τότε, και ο Ray Davies, το τραγούδισε η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz Peggy Lee, που και αυτή είναι από τα σπουδαιότερα ονόματα, και γι' αυτό έγραψε για αυτήν τραγούδι αργότερα ο Paul McCartney. Από το 65 λοιπόν το ίδιο τραγούδι.

Είναι απίστευτο ότι η Peggy Lee, η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, που ξεκίνησε με την ορχήστρα του Benny Goodman και έβγαλε όλα εκείνα τα αριστουργήματα στη δεκαετία του 50 ιδιαίτερα, αλλά και του 60, δεν θύχθηκε από την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων και την αλλαγή της μουσικής. Τραγούδησε και βρετανικά συγκροτήματα, όπως αυτό το Kings. Η Peggy Lee είναι αυτή που έχει κάνει το Fever επιτυχία. Είναι αυτή που τραγουδούσε στην κλασική ταινία του Walt Disney, Lady και ο Αλίτης. Και είναι αυτή που είχε πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ το 1955 για την ταινία Το Blues του Πιτ Κέλι. Αυτή ήταν που ακούσαμε στο τραγούδι των Kings. Χαίρομαι που υπάρχουν ακροατές που παρακολουθούν το πρόγραμμα από χρόνια και ο καλός μας φίλος ο Βαγγέλης μου λέει ότι είχα κάνει παλαιότερα την ιστορία του A Go To Sleep όταν το είπε και η Σία. Ναι, πιστεύω όμως ότι πάρα πολλοί ίσως δεν το γνώριζαν αυτό. Αφού λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι του Ray Davies, για να πάμε στη μεγάλη επιτυχία του που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής. Το 1965 βγήκε τέλη του 64.

Και βέβαια όταν ακούσαμε αργότερα το Hello I Love You, όλοι είπαμε ότι μοιάζει με αυτό. Και αυτές οι ομοιότητες έχουν επισημανθεί ότι το Hello I Love You τον Doors του 68 έχει απόλυτες ομοιότητες με την εισαγωγή αυτή. Ο Ray Davies είχε πει σχετικά με το θέμα ότι ο εκδότης του ήθελε να μηνύσει τους Doors. Δεν ήμουν πρόθυμος να το κάνω αυτό και έκλεισε μια συμφωνία, δηλαδή πιστεύω ότι χωρίς να μηνυθούν οι Doors έδωσαν ποσοστά από τις πωλήσεις του Hello I Love You στον Ray Davies και έτσι ηρέμησαν τα πράγματα. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Doors. Με συγχωρείτε. Είδατε μερικές φορές, γιατί μου είπε ένας ακροατής χθες ότι είπα 1971 και μετά είπα 1980. Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, να είμαι χωρίς κανένα λάθος. 1965, All Day and All of the Night, τον Ιανουάριο του 65 κυκλοφορεί ένα άλλο διαφορετικό τραγούδι και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το όνομα Kings. Το τραγούδι αυτό υπήρχε στο δεύτερο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, των Kings και είναι το Tired of Waiting for You.

από τις μεγαλύτερες μορφές στη μουσική, ο Ray Davies και το συγκρότημα Kings, και ήταν ο καταρφός του εκεί. Οι Kings που έβγαλαν και απίθανο άλμπουμ στις επόμενες χρονιές. Αλλά αυτά τα single είναι αναφυσβήτητα η μουσική της δεκαετίας του 60. Ένας φίλος εδώ μου προτείνει, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ζει ακόμα, ότι θα ήταν καλό να κάνω ένα αφιέρωμα στην Ellen Merrill, μια και άκουσε την Peggy Lee, που ζει ακόμα και είναι 97 χρονών. Το βάζουμε στα υπόψη, θα δούμε. Folk rock, το συγκρότημα που θα ακούσουμε, και αυτό άγνωστο στην Ελλάδα, παρόλο που είχαμε ένα συγκρότημα πολύ γνωστό στη δεκαετία του 60 με το ίδιο όνομα, We Five. Πολύ γνωστό συγκρότημα και αγαπημένο στη δεκαετία του 60. Αυτή είναι η We Five στην Αμερική. Εφτιάχτηκαν στο Σαν Φρανσίσκο στις αρχές του 60, τότε με την έκρηξη της folk. Ηχογράφησαν το 65 ένα τραγούδι ενός εξαιρετικού ντουέτου της folk που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, τον Ian and Sylvia, που ο τίτλος του ήταν You Were On My Mind. Έγιναν νούμερο 1 στο Cashbox και νούμερο 3 στο Billboard.

αυτή ήταν η Wii 5. Σε λίγο εδώ θα μιλήσουμε για τη folk, για τον Donovan και για αυτόν εδώ, τον Phil Oaks.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντας 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: 105,8.
1: Ήρθε η στιγμή του Ντόνοβαν. Ο Ντόνοβαν από τη Σκωτία, γεννημένος το 1946, 80 ετών σήμερα. 10 Μαΐου του 1946 γεννήθηκε. Από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής, της δεκαετίας 60, 70 και αργότερα. Ανακατεύτηκε και με τους Beatles και έζησε και στη χώρα μας, όπως και ένας άλλος που ετοιμάζουμε αφιέρωμα την Πέμπτη, όχι αυτήν γιατί είναι Nick Cave, στις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, folk ξεκίνησε ο τύπος, αλλά όπως και ο Dylan, μετά πήγε και στο ηλεκτρικό, ακόμα και περισσότερο στην ψυχεδέλεια και την jazz. Η επιτυχία του ήταν πολύ μεγάλη το 1965, πριν ακόμα έρθει το Sunshine Superman, που απογειώθηκε με αυτό και το Mellow Yellow. Colors.

την ίδια εποχή που στην Αθήνα ένας τύπος δημιουργεί τη λύρα και μας προσφέρει ανεπανάληπτες ηχογραφίες των χώρων του νέου κύματος, ο Πατσιφάς, εμπνεόμενος από όλη αυτή την κίνηση της folk μουσικής που είχε ξεκινήσει από την Αμερική και τη Βρετανία. Είχε ξεκινήσει, η folk ήταν πάντοτε, αλλά απλώς τότε υπήρξε μια αναγέννηση του είδους. Αυτές είναι οι εποχές. Τώρα η εποχή είναι διαφορετική και γι' αυτό και τα τραγούδια που ακούμε είναι διαφορετικά. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1965, άλλη μια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Donovan, Catch the Wind.

ο Ντόνοβαν. Αφήνουμε τη Σκωτία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς αυτής της εποχής, που είχε ξεκινήσει τις χρονιές του Ντίλαν, είναι ο Φιλ Όουκς, τραγουδιστής πολύ σπουδαίος διαμαρτυρίας και πολιτικός ακτιβιστής. Έχει ηχογραφήσει περίπου πάνω από 200 τραγούδια στις δεκαετίες του 60 και του 70 και κυκλοφόρησε 8 άλμπουμ. Εγώ έφερα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς του 65 που ηχογράφησε ο Φιλ Όουκς. Δεν κάνω πια παρέλαση. Αυτός είναι ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ του Φιλ Όουκς.

σπουδαίο τραγούδι. Σε αυτό το τραγούδι ο Phil Oakes, που είναι, ήταν επικριτής του Αμερικάνικου Στρατιωτικού Βιομηχανικού έτσι συστήματος, τα όπλα και όλα τα άλλα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό επικρίνει ολόκληρη την Αμερικάνικη στρατιωτική ιστορία από την οπτική γωνία ενός κουρασμένου στρατιώτη που ήταν παρόν σε κάθε πόλεμο, από τον πόλεμο του 1812 μέχρι τώρα και στο μέλλον και τώρα και για πάντα. Στο ίδιο άλμπουμ, που είναι εξαιρετικά τα τραγούδια, γι' αυτό είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 65, ακούγεται και αυτό, γιατί ο Phil Oakes δεν ήταν έτσι ένας αυστηρός, ας πούμε, συνθέτης αντιπολεμικών τραγουδιών. Ήταν ένας τραγουδιστής διαμαρτυρίας, αλλά και μασατηρικό αντιπολεμικό ύφος, ας πούμε, και με χιούμορ. Αυτό το τραγούδι έγινε ύμνος αργό, ήταν ήδη στο Βιετνάμ η Αμερική, αλλά έρχονται τα χρόνια που ήταν πολύ περισσότερα έντονα στα επόμενα 5 χρόνια. Ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακουγόταν πάρα πολύ στην επόμενη 5 ετία από το ίδιο άλμπουμ.

0: Phil Oakes και Donovan. Όμως μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 1965 είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, και από τις μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 60, ένα garage rock, rock and roll συγκρότημα που το όνομά τους ήταν Sam the Sam and the Pharaohs. Φτιάχτηκαν το 64 και αυτοί μετά τους Beatles και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Το τραγούδι ακουγόταν παντού, ακόμα και σήμερα κάποιοι το παίζουν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Sam the Sam and the Pharaohs, Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

dos, one, two, tres, cuatro.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Πιο σοβαρά φαίνεται να είναι μια κοπέλα 21 ετών, μια 62χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Απάτηση σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές τώρα, το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς. τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Δώστε λίγη ένταση, ένταση παρακαλώ. Δεν το παίζουμε τυχαία το τραγούδι, το εμπνευστήκαμε καθώς πολλά πολλά παιχνίδια, παίγνια παίζονται σε βάρος μας, εντός και κυρίως εκτός τυχών. Όπως ακριβώς το λέει αυτή η τραγουδάρα του Peter Gabriel, Games Without Frontiers.

0: ότι θα αναγκαστούμε να διακόψουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι. Σχεδόν κλέβω να αφήσω να παίξει. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δίνει τη συνέντευξή του. Πάμε να πάρουμε μία γεύση, περίπου 5 λεπτά, και μετά θα τα ξαναπούμε.
1: Κλείνει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σταθερά. Και αυτή η απόκληση συνεχίστηκε και την περίοδο διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή λοιπόν είναι η. Αυτό ήταν το σχέδιό μας, αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η βούλησή μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ένα όραμα και ένα σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
2: Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το NGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ακούγομαι, Άννα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν κατέβετε κιόλας από το βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις, και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17. Να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή γίνεται, έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
1: Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής, που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία. Το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας, αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουν το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα ως αρχηγού της Ελλάς. Επιμένει στη γραμμή που έχει χαράξει της παρουσίασης του κόμματος ως κυβερνητική εναλλακτική, στη βάση της σύγκρισης προγραμμάτων, επιλέγοντας παράλληλα υψηλούς τόνους απέναντι στο κυβερνών κόμμα και τον πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη και για την παρουσίαση των βασικών αξώνων του προγράμματός του πριν από την παρουσίαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και τώρα σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου λοιπόν ως αρχηγός της Ελλάς, του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα από τα βασικά που υπόθηκε είναι ότι αριστερό δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια αλλά να παράγεις πλούτο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους των μέσων της χώρας από τον κύριο Τσίπρα στο earthnews.gr. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Καλά το γράφετε εσείς και το δίνετε σαν εναλλακτική, γιατί είναι ανάλογα από ποιο σημείο του λεκανοπεδίου κατά κύριο λόγο μας ακούτε. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς, αναμεταδίδεται το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Έχουμε τη δυνατότητα της μετάδοσης μέσω του Earth Echo και φυσικά, κάτι που παρέλειψαν από χθες, έχουμε τη δυνατότητα του συστήματος DAB+. Είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο για όσους διαθέτουν ένα τέτοιο μηχάνημα, να το πω έτσι, μια τέτοια συσκευή. Να, εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Ωστόσο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, για το οποίο μας ρωτούσατε και πριν από λίγες μέρες εάν το Earth News Radio είναι μέσα στο DAB+. Δεν ξέραμε να σας πούμε, γιατί δεν το είχαμε και σίγουρο σαν απάντηση. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε όλο αυτό το μπουκέτο. Όσοι διαθέτετε μια τέτοια συσκευή, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, κακά τα ψέματα εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο, θα το έχετε ήδη εντοπίσει, όχι μόνο για το Earth News Radio, αλλά και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εν προκειμένου και για το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας, επειδή τώρα είναι συνδεδεμένο πάνω μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όλα τα άλλα. ΕΡΤ News Radio πρώτο και καλύτερο στην ενημέρωση, δεύτερο, τρίτο, Κόσμος, Ερασπορ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα Βασίλη, και φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Εγώ έχω πάθει το εξής. Είχα τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου πριν να υπάρχει το DAB+, πριν να έχουν μπει όλα τα ραδιόφωνα, και τώρα που μπήκαν όλα δεν έχω εγώ τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου. Δεν πειράζει. Είπα αυτοκίνητο και θέλω να σας πάω στο πρώτο μέρος, στον πρόλογο που προσπάθησα με μουσικό σχόλιο να παρουσιάσω, να θίξω. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλο αυτό το παίγνιο, και δεν είναι πλέον θεωρία των παίγνιων που λέγαμε, είναι κανονική, πρακτική διαδικασία παίγνιων, παίγνιων πολεμικών, παίγνιων επικίνδυνων, απεγνίων αδιέξοδων στις πλάτες μας, στις πλάτες του πλανήτη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να πει κανείς ότι ισχύουν τα παίγνια όλα αυτά που κάνουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένοι think tanks, συγκεκριμένα think tanks σε δύο μεγάλους πόλους. Το ένα είναι βέβαια Ρωσία-Ουκρανία και το άλλο είναι ΗΠΑ-Ιράν. Με το Ισραήλ, μετά και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, την αποκάλυψη την τρομερή από την Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, ότι είχε προειδοποιηθεί τηλεφωνικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 για επικείμενο μεγάλο χτύπημα της Χαμάς, αυτό είναι μια παρένθεση, με το Ισραήλ λοιπόν και τον ίδιο τον Νετανιάχου να παίζει το δικό του το παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να διαλέξει αυτή τη στιγμή μεταξύ ποιων πυρών μπορεί να σταθεί. Ξαναλέω, Ρωσία-Ουκρανία, πολύ ενεργό το μέτωπο, δυστυχώς. Δεν έχουν αποδώσει όποιες διπλωματικές προσπάθειες, ούτε οι απεσταλμένοι της Αμερικής στο Κρεμλίνο και το Κίεβο αντιστοίχως. Και από την άλλη έχουμε τον κανονικό πόλεμο, τον πόλεμο να συνεχίζεται στο μέτωπο του Ιράν, με το στενό του Ορμούζ και όλους τους δρόμους της ενέργειας αποκλεισμένους και κυριολεκτικά πειρακτωμένους. Θα παρακαλούσα τη Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 5 και 20, γιατί έχει να κάνει ο πρώτος μας καλεσμένος με ακριβώς αυτό που μας καίει όλους. Τιμές ενέργειας, ρεύματος, φυσικού αερίου, στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του αρμοδίου υπουργού του κ. Παπασταύρου, ότι ο στόχος τουλάχιστον του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου είναι η μείωση 30% στο ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία. Είπα ότι η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, και φυσικά τον έχω ήδη προαναφέρει, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber, όπως έχετε ήδη κάνει, και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, είτε στο Viber, Earth News Radio, και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και τους τρόπους επικοινωνίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν τον κύριο Θανάση Τοτικίδη, τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχανικό, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Πολύ καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το ξέρετε ότι.
4: Εγώ το ίδιο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μας είστε πολύτιμος.
4: Απέχω τελευταία από όλες τις συνεντεύξεις και τα κανάλια και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά όταν είναι με καλύτερη εσείς, πάντα είμαι πρόθυμος να βγει.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω και το εκτιμώ ιδιαίτερως. Πραγματικά. Και ως άτομο και ως επαγγελματίας. Οπότε, κύριε Τοτικίδη, πάντως πιστέψτε με ότι είστε πολύτιμος για οποιοδήποτε μέσο σας καλεί, διότι έχετε πάντοτε πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε. Και εδώ πέρα τώρα εγώ θα σας το πάω κατευθείαν, γιατί χρόνο πολύ δεν έχουμε, πάλι τρέχουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσείς πρέπει να φύγετε,
4: εσείς
0: και μισή. Εμείς, εγώ εδώ, αλλά έχουμε τους τίτλους. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πόσο την ανιούσα έχουν πάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικώς ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ. Έχει πάρει την ανηφόρα. Με πολύ μαύρα και σκοτεινά σύννεφα μπροστά μας για το φθινόπωρο που έρχεται, δεν θα πω χειμώνα, και με την κυβέρνηση να αισιοδοξεί ή να προαναγγέλει ότι θα καταφέρει μέσα από κάποια μέτρα να μειώσει την κιλοβατόρα από τα 23 στα 16 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Τελεία και παύλα από μένα.
4: Θα προσπαθήσει.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσει φυσικά.
4: Ωραία, λοιπόν, ας πιάσουμε τα όλα από την αρχή. Τα καύσιμα, τα ορυκτά, πραγματικά έχουν πάρει την ανούσα λόγω των σειράξεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως και στον Περσικό κόλπο.
0: Ακριβώς.
4: Και δεν φαίνεται αυτή η ιστορία να διευθετείται στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι τα καύσιμα παίρνουν πραγματικά φωτιά, και αφού παίρνουν τα καύσιμα φωτιά και το φυσικό αέριο ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη επιβάρηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται τώρα? Η μόνη διέξοδος που υπάρχει για τη χώρα μας και για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας, αν εμείς μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Σε αυτό επενδύει τώρα η κυβέρνηση, όντως, η δική μας και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι... τις έχουμε όταν υπάρχει ήλιος και εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, αλλά τις άλλες ώρες να χρειαζόμαστε οπτικά καύσιμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε φτηνότερα στις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει υπαρκής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχέδιο. Mm-hmm. Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι σιγά σιγά όλοι θα πάμε προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό κρύβει και μια παγίδα, θα την πούμε αργότερα. Mm-hmm. Τι συμβαίνει λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθήκες. Αποθήκευση, όταν έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που το πετάμε το μεσημέρι, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε κάπου. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες, όπου εκεί θα αποθηκεύονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία θα τα διοχετεύουν στο δίκτυο, οι πάροχοι, αυτός ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτές τις μονάδες.
0: Παρένθεση γρήγορη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας Βουλγαρία, είχα διαβάσει και πρέπει να είναι σχετικό, ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να ξαναπουλάει ρεύμα σε εμάς, ενώ εμείς δεν έχουμε.
4: Ναι, θα σας πω, οι μέθοδοι αποθήκευσης της ενέργειας ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες, δηλαδή ή θα πάμε με μπαταρίες ή εν μία άλλη μέθοδος που είναι πιο φυσική, αλλά έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει, είναι να ανεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε αντλίες, να ανεβάζουμε το νερό σε ψηλά φράγματα και να δουλεύουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Mm. Που σημαίνει ότι ανεβάζουμε το νερό ψηλά και όπως πέφτει ξανά κάτω κινεί τις τουρμπίνες του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Άρα η αποθήκη στη δεύτερη περίπτωση που συζητάμε είναι αποθήκη νερού, ανεβάζουμε το νερό ψηλότερα και λόγω της βαρύτητας ξαναπαράγουμε ενέργεια ηλεκτρική όταν τη χρειαζόμαστε.
0: Και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα αυτό το δεύτερο.
4: Ναι, αρκεί να έχουμε νερά.
0: Αυτή η περίφημη αιωλική ενέργεια που την έχουμε, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε όλο το καλοκαίρι και έφερε και τις φωτιές ή τις φούντωσε, δεν είπα ότι τις προκάλεσε, δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, κύριε Τοτικίδη?
4: Ναι, κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντολογικά, υπάρχουν θέματα προστασίας των δασών, υπάρχουν θέματα πώς μεταφέρεται ανάμεσα από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο μέσα από τα δάση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ ψηλές επενδύσεις, δεν αρκεί μόνο να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν μπλέκω, κατάλαβα.
4: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, να μην μιλήσουμε για τις παραμέτρους. Ναι, βέβαια όμως. Και οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Mm-hmm. Αλλά το βασικότερο που αποτελεί μεγάλο θέμα για τη χώρα μας είναι ότι όταν ταξιδεύετε με ένα αεροπλάνο και δείτε από πάνω τις στέγες, αν αυτές μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά αντί να καλύπτουμε εκτάσεις έφορες στη Θεσσαλία που θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες αγροτικές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άναρχη διαδικασία και δεν υπάρχει καθόλου έξυπνη ματιά η οποία θα μπορεί να λύσει θέματα. Εμείς πάμε τώρα και καλύπτουμε χωράφια και δίνουμε και δύναμη επιδοτήσεις για να δημιουργούμε φωτοβολταϊκά πάρκα και αφήσαμε ολόκληρο

0: μια-δύο μπαταρίες στο σπίτι σου, να αποθηκεύσεις κάποια ποσά ενέργειας, τα οποία να τα καταναλώσεις σε ώρες αιχμής.
1: Συγγνώμη, όταν λέτε δεν είναι φτηνές.
0: Κοιτάξτε, 5 κιλοβάτ αυτή τη στιγμή στοιχίζουν γύρω στα 2.500 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Αλλά κάνεις γρήγορα απόσβεση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καταρχήν και δεύτερο, έχεις δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχεις ένα backup στο σπίτι σου για τις περιπτώσεις των διακοπών που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχετε πίσω από όλη αυτή τη μετατροπή όλων των θεμάτων. Λέξτε αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά. Όλα γίνονται ηλεκτρικά. Το δίκτυό μας αντέχει. Άρα μήπως θα έχουμε πολλά blackout ή θα έχουμε κάποια θέματα που...
1: Αυτή είναι η παγίδα που είπατε πριν, κατά κύριο λόγο, μάλιστα, ότι δεν αντέχει το δίκτυο.
0: Τα δίκτυα που είναι προσαρμοσμένα για άλλου είδους μεταφορές ενέργειας.
1: Μάλιστα. Μας δώσατε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο.
0: Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας που καταναλώνουμε. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
1: Συνολικά και ολιστικά. Βέβαια, αν μπορέσατε μέσα σε 5-10 λεπτά να μας παραθέσετε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Αυτό
0: και
1: βλέπω.
0: Λύσεις οι οποίες μαζί με την. Δηλαδή και το κομμάτι της οικονόμησης ενέργειας. Μονωμένα σπίτια, αντλίες θερμότητας προσφέρουν μέχρι 40-50% μείωση της κατανάλωσης.
1: Πολύ σας ευχαριστώ. Αχ, κύριε Τωτικίδη, γιατί εμείς τρέχουμε πάντα. Πότε θα σας έχουμε έτσι λίγο πιο σε καλό χρόνο.
0: Καλά,
1: να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Έχω περάσει τα 60 και δεν έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείεται, έλεγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουν περάσει κιόλας 7 χρόνια χωρίς τη φυσική του παρουσία, παρόν πάντοτε βέβαια σε ραδιόφωνα, σε αφιερώματα, σε συναυλίες.
1: Μη φοβηθείς και αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
0: Προσωπικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σιγά σιγά με αλφαγιώτα η φωνή μου. Επανερχόμαστε. Πιστεύω θα καταφέρω να επανέρθω και ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια της επιστήμης.

Και όπως λέμε με τη Vivian Νικολοπούλου που τώρα ανέλαβε τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου. Για κάποιο λόγο αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός, μας κάνει να ανατριχιάζουμε, εξακολουθούμε πάντοτε να νιώθουμε το ίδιο όταν το ακούμε. Όπως και τούτο εδώ που τα λέμε, τι έγινε σήμερα, πολύ πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει, παιδιά, 9, Τετάρτη και 9. Κάποιος μου έχει γράψει Τρίτη και 8 για σήμερα και πήγα να το πω. Τετάρτη και 9 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στον Βασίλη. Να ξεκινήσω με τον Βασίλη που ρωτάει μια ερώτηση. Τον κύριο Τσίπρα με ποια ιδιότητα τον καλύπτει η ΕΡΤ, ενώ καλύπτει τις δηλώσεις του? Με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, έχει αυτό το δικαίωμα, είναι αυθαίρετη η απάντηση, και με απόφαση της διεύθυνσης να καλυφθεί έστω και ένα πεντάλεπτο ζωντανά η συνέντευξη τύπου που δίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός του κόμματός του στη ΔΕΦ. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι, και ταυτόχρονα το βασικό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που γίνεται ζωντανά είναι αυτό, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και οποιοδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Πρωθυπουργό και δίνει τη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας ή αν θέλετε προσταφερώντας ή τέλος πάντων παρουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες όπως αυτές παρουσιάζονται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

στον Μιχάλη θα στείλω χαιρετισμούς. Καλώς μας ήρθατε, λέει, και σήμερα. Ακριβώς όπως τα λέτε όμως. Πείτε μας, λέει, όπως εσείς ξέρετε, καλό 60 λεπτό πρόγραμμα. Εγώ απλά θα πω καλό απογευματόβραδο. Και 60 λεπτό δεν είναι το πρόγραμμα, δυστυχώς. Είναι λιγότερο. Λιγότερο, Μιχάλη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματα ήταν επειδή είναι λιγότερο το πρόγραμμα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε εσένα ανταποδίδω, αγαπημένη μου Γιάννη. Καλησπέρα Έλενα, ελπίζουμε να είσαι καλύτερα και ταχύ ανάρρωση, μου εύχεται το Γεράσιμος. Ναι, αυτό είναι το περίεργο με τον COVID. Ξυπνάς το πρωί και λες, πω πω, το πέρασα, είμαι μια χαρά. 100 οξυγόνο, μια χαρά. Και στη διάρκεια της μέρας μέχρι το μεσημέρι λίγο πέφτεις. Αυτό δεν το λέω περισσότερο για να κάνω αναφορές στον εαυτό μου που είναι απαράδεκτα πολλές, αλλά για να σας βοηθήσω να κινητοποιηθείτε κι εσείς αν έχετε νοσήσει από κάτι παρόμοιο ή πάντως όλες αυτές οι περίεργες ιώσεις του αναπνευστικού, να μην τις αγνοήσετε, να πάτε στο γιατρό, να σας ακροαστεί, να έχετε και μια ιατρική γνώμη, μην το αφήσετε έτσι. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη Δράμα. Καλησπέρα Ιωάννη και σε σένα και στην ωραία σου πόλη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα πόλεμη συμφερόντων και εμείς στα ίδια έργα θεατές, ανήμποροι στις δυσκολίες που δημιουργούν. Ψέματα. Το ξέρω ότι ρωτήσατε καλοπροαίρετα και εγώ θεώρησα, γιατί και εγώ την είχα την απορία, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και διάφορες κινήσεις που γίνονται. Πιστέψτε με όμως ότι υπάρχει το λεγόμενο ΕΣΟΥΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριμένοι κανόνες κατανομής, παρουσίασης κλπ. Του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου, ειδικά στους αρχηγούς των κομμάτων.

Και μια και έχουμε βρεθεί σε χώρο death, κατά κάποιο τρόπο έτσι παίζει στο δικό της γήπεδο η Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες, λέει, κατακλείζουν την πόλη για πολλούς λόγους. Γιατί είναι ενίκωστη η ΔΕΔ, γιατί είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και γιατί αυτό το Σάββατο είναι, λέει, η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό, κυρίως επειδή στήθηκε όλη αυτή η σκαλοσιά, η τεράστια σκηνή, ουσιαστικά μπροστά ή τέλος πάντων παράλληλα, να το πω, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: Όταν είχα δει το τρέιλερ με την προώθηση της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στην μουσική σκηνή της χώρας, είχα σκεφτεί ότι δεν τέριαζε το ότι καλούσε τους φίλους να παρακολουθήσουν τη συναυλία, γιατί δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν και λέω πώς καλείς τους φίλους, κάνεις πρόσκληση, απευθύνεις πρόσκληση, αλλά θα πάρεις εισιτήριο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπράβο και στον ίδιο που κράτησε χαμηλούς τόνους για το θέμα της σκηνής και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του αγάλματος. Ο Δήμος λέει γνώριζε, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά γύρω από αυτό. Τώρα τι να σας πω, είναι μια ιστορία. Δεν μου αρέσει να εφευρίσκουμε προβλήματα ή γενικώς να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Εγώ αγαπώ πολύ τις παροιμίες και αν και θεωρούνται λίγο οι παροιμιώδεις έτσι φράσεις και εκφράσεις, λίγο παλαιικές θα έλεγε η νεότερη γενιά, έχουν όμως τόση σοφία μαζεμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μου αρέσει λοιπόν από όλα τα πράγματα να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα που παρατήρησα εγώ, άλλο πράγμα, ως διαφήμιση. Και θα μου επιτρέψει και ο καλεσμένος μας να περιμένει πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το προϊόν, το γεγονός που θα παρουσιάσουμε μαζί του, θα μας παρουσιάσει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αδιαφήμιση, η φοβερή προώθηση της αναπηρίας και του προσωπικού βοηθού, το οποίο βέβαια ως πρωτοβουλία και ως κίνηση από την πλευρά της πολιτείας το θεωρώ κορυφαίο, να μπορεί να έχει προσωπικό βοηθό μέσα από την πλατφόρμα και να είναι το άτομο που το χρειάζεται να βοηθηθεί. Μέχρι εκεί καλά. Θεωρώ ότι παρουσιάζει μια ωρεοποιημένη κατάσταση της αναπηρίας και του προβλήματος που έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ακόμα χειρότερα, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να το δείξουν πόσο σπουδαίο είναι κάτι τέτοιο, χωρίς να το θέλουν οι διαφημιστές, προχωράνε σε έκφραση ρατσισμού. Την ίδια ώρα δηλαδή που προσπαθούν να διώξουν το στίγμα, να δώσουν έμφαση στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή άλλα και στον προσωπικό βοηθό και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία, την ίδια ώρα μέσα στη διαφήμιση, αν το προσέξετε στο μήνυμα, η κοπέλα που είναι ανάπηρη απευθύνεται στη μητέρα της και της λέει: «Α, όπ, η μητέρα μου, παιδιά, που έμαθε το ίντερνετ στα 62 της». When winter comes. Γι' αυτό σας λέω, όταν πας να φτιάξεις ένα θέμα, μετά σίγουρα θα υποπέσει σε σφάλμα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην έκφραση, τη δημόσια, στο λόγο, το ρητορικό, στη ρητορία, για να μην καταλήξει σε περίεργες καταστάσεις μίσους ή διάκρισης. Είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του να παρουσιάσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το συνέλαβε ως ιδέα μια πολύ ωραία εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Λόφο Νυμφών στο Θησίο, αγαπημένος τόπος, και είναι υπό το όνομα, να το πω έτσι, Σύναστρη. Ο κύριος Λευτέρης Μωυσιάδης είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Μωυσιάδη, πάντα τιμή μας. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Πείτε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο για να τον κάνουμε και πιο εύπεπτο για τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε δεν μου αρέσει το μονόλογος. Να πούμε ότι ξεκινάει η Συναστρία, η οποία είναι, στο επίκεντρο της οποίας είναι μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και θλιπτικής, μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική διοργάνωση, με επίκεντρο την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 7.30.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Δήμου Καλλιθέας και μια σειρά μεγάλων φορέων του πολιτισμού της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδιοργανωτές της συναστρίας είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, στο οποίο θα σας πω στην πορεία τι θα κάνουμε, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αναφέρατε εύστοχα στην αρχή. Το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή η μεγάλης κλίμακας ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, την επιμέλεια της οποίας και το κείμενο έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Πράπογλου.
0: Πολύ ωραία. Συναστρία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένειά της, ώστε να μπορεί να είναι και επισκέψιμη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου.
0: Στο αίθριο, μάλιστα. Πολύ ωραίος χώρος, ωραία η σύλληψη. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπέροχη και η έκθεση για τους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και όχι. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του να μοιηθεί σε κάτι.
1: Δώσατε ακριβώς το στίγμα, γιατί η συναστρία θέλει να δώσει μια αφορμή και να σηματοδοτήσει ότι η τέχνη δεν αφορά συγκεκριμένο φάσμα της κοινωνίας. Η συναστρία έχει ως προσανατολισμό και αφετηρία ταυτόχρονα να ενώνει σημεία, να ενώνει τις επιστήμες με την τέχνη, τη μουσική με την ποίηση, την συμπερίληψη με την κοινωνία και να ενώνει σημεία. Ξέρετε, οι πλανήτες υπήρχαν πάντα, τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως προέκυψαν επειδή κάποιος ένωσε τα σημεία. Ένωσε τα σημεία από την ανάγκη να αποκτήσει προσανατολισμό, κατεύθυνση, νόημα, μοίρα και όλο αυτό το πλούτο που θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης, γιατί η έκθεση θα αναδείξει και θησαυρούς σπάνιους από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.
0: Μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, να ξέρετε.
1: Σπάνια τεκμήρια και θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, δεν βρήκαν ποτέ αφορμή να δουν το φως της δημοσιότητας και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο ενώνει η συναστρία. Ένα ακόμη σημείο που ενώνει η συναστρία, που είναι η ποίηση, είναι ότι 13 βραβευμένοι Έλληνες ποιητές έχουν γράψει μια ποιητική συλλογή με αφορμή την συναστρία και θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης. Λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει κανείς να δει στην ιστοσελίδα της συναστρίας, το synastri.pro, και σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το project. Δηλαδή, υπό τον τίτλο Συναστρία, είπατε συναστρία.pro, μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα και να βρούμε διάφορα.
1: Επίσης,
0: πάμε στην
1: εκδήλωση. Επειδή ενώνουμε και σημεία, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου με Πανσέλινο, θα έχουμε την ευκαιρία στην Νέα Στοάρ Σακιού, να παρακολουθήσουμε τους 13 ποιητές στην ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία ποιητική βραδιά και θα ακολουθήσει μουσική αμέσως μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και στο Αρσακίου εντάσσεται στην όλη την
0: διοργάνωση. Είναι πολύ, πολύ ενοποιημένο όλο το project. Πάμε κατευθείαν, αν θέλετε, γιατί δεν θα προλάβουμε στο χρόνο, και στην εκδήλωση της Παρασκευής, κύριε Μωυσιάδη.
1: Το αστεροσκοπείο ως συνδιοργανωτής θα φιλοξενήσει επίσης μία δράση για την οποία θα ενημερωθεί το κοινό πολύ, πολύ άμεσα για το τι θα πραγματευτεί εκεί, όπου ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Και θα γίνει παρατήρηση και του νυχτερινού ουρανού. Γι' αυτό και έχετε, βέβαια, εμείς είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βασιλάκο, για άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό. Οπότε και αυτός θα είναι εκεί παρόν, φαντάζομαι. Και έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάρα πολύ πλατή και ευρύ, όπως το έχετε οργανώσει. Συγχαρητήρια. Εμείς δίνουμε κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχία στο κοινό που θα θέλει να παρακολουθήσει όλα αυτά που μαζί περιγράψαμε.
1: Ξέρετε, όλο αυτό προκύπτει και ως αφορμή να υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά, επειδή πιθανόν να μην μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα ή έναν γλυπτό. Ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη, η τέχνη δεν αποκτιέται, η τέχνη καταναλώνεται. Και καταναλώνοντας τέχνη δεν χρειάζεται να την αποκτήσεις ούτε την αγοράσεις. Μπορεί να σταθεί αφορμή, να σου ανοίξει ορίζοντες, να σου δώσει μια άλλη προοπτική για τα πράγματα και να σου κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Υπό αυτήν την έννοια είναι μεγάλης κλίμακας η ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει η τέχνη. Εμείς της δίνουμε απλά ένα περιεχόμενο, της δίνουμε ένα αφήγημα και καλούμε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα Εγγένεια της έκθεσης Συναστρία, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
0: Λευτέρης Μωυσιάδης, ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τις εκδηλώσεις της Συναστρίας, για τους ακροατές μας.
1: Δεν είμαι ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Συγγνώμη, έτσι μου το είπατε.
1: Είμαι ο Project Manager της διοργάνωσης.
0: Της διοργάνωσης όλης για τη Συναστρία. Υπό τον τίτλο Συναστρία. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Άρα, synastri.pro για να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μοιραστήκαμε τις ίδιες σκέψεις και χαίρομαι πολύ περί τέχνης που είπατε νωρίτερα, κύριε Μωυσιάδη. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι κολλημένα σε μία οθόνη ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ψηφιακά αναλφάβητα, όχι ψηφιακά, δεν είναι εγγράμματα όπως λένε οι διαγωνισμοί PISA κτλ. Όμως πηγαίνουν στις σχολές καλών τεχνών, είτε την ανωτάτη σχολή είτε τις ιδιωτικές, για να ακολουθήσουν το όνειρό τους και το ενστικτό τους και το ταλέντο. Τους. Οπότε ναι, η τέχνη είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μοιηθεί, να αρχίσει να νιώθει ότι μπορεί να την καταλάβει περισσότερο αν αρχίσει να την γνωρίζει, έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση με την έννοια της τέχνης. Δεν γίνεται τίποτα σωστά ή λάθος στην τέχνη, ειδικά όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη όπως είμαι και εγώ, γιατί δεν υποκαθιστώ εδώ ούτε τον κανέναν επιμελητή ή κανέναν ιστορικό τέχνης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη και υπό αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Μας χωράει όλους.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσιάδη. Καλή επιτυχία σε όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω όνομα, κυκλοφορεί όμως ευρέως και θα το έχετε δει, περιμένουμε την επιβεβαίωση για το θάνατο ενός πάρα πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Περιμένουμε την επιβεβαίωση, είναι ένα μεγάλο σοκ η ανακοίνωση του θανάτου του. Σε πολύ λίγο θα μπορούμε να το δώσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με την Earth News, κυρίες και κύριοι, και την Ειρήνη Κυρίτση.
1: Γιώργος Μαζονάκης, η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο καρδιολογικό τμήμα, όπου εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν όλες τις προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πριν από μία ώρα περίπου λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά να σας πω ότι είχε επισκεφθεί ιδιώτη γιατρό, καρδιολόγο στην ειδικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του. Κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο βέβαια τον παρέλαβε εσπεσμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Εκεί λοιπόν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ανάνυψης, ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.
0: Ναι. Γεννήθηκε
1: το Μάρτιο του 1972.
0: Η Ειρήνη Κυρίτση, λοιπόν, η συνάδελφος, μετέδωσε την είδηση που ξέραμε εδώ και 5-10 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μόλις 54 ετών. Η αιτία θανάτου είναι ανακοπή, καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

πολύ σοκαριστική είδηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές όλα τα μέσα και τα social media με αυτή την παράδοξη συμπεριφορά που φαινόταν να εκκινεί από έτσι ψυχολογικά, ψυχιατρικά αίτια. Είχε νοσηλίες σε ιδρύματα, αντιπαράθεση με την οικογένειά του, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα χάσει τη ζωή του στα 54 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Υπό διερεύνηση παραμένει το τροχαίο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21 ετών που φέρει τα περισσότερα τραύματα. Στην πρώτη χειρουργική νοσηλεύεται με ράματα στο κεφάλι η 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν η 17χρονη και η 50χρονη γυναίκα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψη έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Συμμετέχουν 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι μία νέα ζώνη απαγόρευσης ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άντρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές, το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ομιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με το μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές του ήταν 15.112 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία εμπορία ανθρώπων με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος, πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και δραστήριος σε social media, τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο νεκροί από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή?
2: Άκουσε να δεις.

Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Κοιτάξτε τι είναι τώρα η συγκυρία, γιατί βλέπω πριν εκτός από όλα τα δημοσιεύματα για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπω και ένα μήνυμα της Μάρθας με το που άνοιξα τα μηνύματά σας στο Viber, 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι. Έτσι το είχαμε σχεδιάσει να μιλήσουμε για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τον αγαπημένο μας, που έφυγε μια τέτοια μέρα, 9 Σεπτεμβρίου του 19. Αυτός ήταν στο εξοχικό του στο Πύλιο. Την επόμενη μέρα θα εμφανιζόταν με τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του σωματείου μαζί για το παιδί. Ο αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε στον ύπνο του. Ποιος ξέρει, μπορεί να ονειρεύτηκε και τη συναυλία, να την έζησε και να φύγε έτσι κάπως χαρούμενος. Στην κούνια του μωρό. Και έχοντας το ετοιμάσει αυτό, φτάνουμε εδώ κοντά στην ώρα της εκπομπής και έρχεται η είδηση. Νέος, πραγματικά νέος, 54 πρέπει να ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έφυγε ξαφνικά, φαίνεται ότι η καρδιά του που τα τελευταία χρόνια 54 τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί η καρδιά του, ενώ συναισθηματικά περισσότερο, είχε περάσει διάφορες περιπέτειες και σήμερα φαίνεται δεν άντεξε όλη αυτή την διαδρομή. Στα επίγοντα έφτασε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κατέστη εφικτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026, εκεί κοντά στο παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί για να αναλάβει καθήκοντα την επόμενη ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Αν χρειάζεται να έχουμε τέτοια παγκόσμια ημέρα, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Γιορτάζει ο Ιωακήμ, είναι Ιωακήμ και Άννης, αλλά η Άννα έχει τη δική της ξεχωριστή γιορτή. Θα περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Χρόνια πολλά στον Ιωακήμ. Και την Άννα όμως δεν μας πειράζει καθόλου. Να είναι καλά και αν είναι καλά να είναι και πολλά τα χρόνια. Η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει καθήκοντα, μάλλον τα είχε αναλάβει, στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Τώρα στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα, την 9η Σεπτεμβρίου, είχαμε να θυμόμαστε τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, θα μνημονεύουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη στις απώλειες

θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δύο μέθοδοι επικοινωνίας, το Viber, Earth News μία λέξη, Radio δύο λέξεις και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Στο Facebook απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger.

0: θα ακούσουμε ίσως και το υπόλοιπο. Ήταν τόσο ωραία αντίστοιξη ο τρόπος που έμπαινε να δώσει, να υπογραμμίσει τη μελαγχολία αυτού του τραγουδιού ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που είπαμε έφυγε ξαφνικά. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι μαζί μας να μας δώσει έτσι το χρονικό και τι άλλο ενδεχομένως να ξέρουμε. Ειρήνη, καλώς ήρθες.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, επιτόπου έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή και ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά όμως τον παρέλαβε και στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπεσμένο στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα λοιπόν συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βέβαια ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Να σου πω ότι αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ελπής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Κυρίτση. Σε ευχαριστούμε.

ομοφυλής καλλιτέχνης, το είδος που υπηρετούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας άνθρωπος που είχε αυτή τη μελαγχολία που ακούμε στο τραγούδι, την είχε εγγενή. Βέβαια λένε ότι οι καλλιτέχνες άμα δεν έχουν και ένα κάτι ρε παιδί μου να σε τρώει, δεν γίνεσαι καλλιτέχνης, πιάνεις μια δουλειά εκεί πέρα, μεροδούλη μεροφάει και τελειώνει και είσαι και μια χαρά. Η τέχνη το χρειάζεται αυτό το κομμάτι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του ακόμα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, που σε κάποια από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Σε αυτό βέβαια ας το ακούσουμε, μου αρέσει πάρα πολύ.

Οπότε Vivian γύρισε μας στην παλιά τραγουδιστική γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη πριν περάσουμε στα υπόλοιπα.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Μαχαιρίτσα, την επόμενη μέρα πριν φύγει, 9 Σεπτεμβρίου φύγει και αυτός, είχε συναυλία με τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Πώς έχει ο μήνας σήμερα, 9 έτσι δεν είναι, 20 Σεπτεμβρίου ο Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Είχε προγραμματίσει, παιδιά, τη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη.

0: Εδώ είμαστε απολύτως σχετικό για να δούμε και κάποια από τα δικά σας μηνύματα που είναι απολύτως σχετικά. Είχαμε κανονίσει να βάλουμε ένα ωραίο quiz για σήμερα, αλλά κάτι προς το χαριτωμένο, ας αφήσουμε τις χαριτωμενιές για αύριο. Όχι ότι η ζωή έτσι κι αλλιώς σε παράλληλους δρόμους κινείται, δηλαδή μαζί με το πένθος, μαζί με την απώλεια, κάποιος άλλος, κάποια άλλη εκείνη την ώρα έχει κάτι ευχάριστο. Ξέρετε, είναι τα παράλληλα, όχι παράλληλα, τα βουλεβάρτα της ζωής τέμνονται. Συναντιούνται πολλές φορές η χαρά και ο πόνος. Δηλαδή ο Μαζονάκης που ήταν τώρα σίγουρα στο μυαλό του σε ποια φάση? 20 Σεπτεμβρίου κλείνω 33 χρόνια, είναι και ένας πολύ σημαδιακός αριθμός αυτός καλλιτεχνικής πορείας, και θα φανταζόταν από τώρα, γιατί ξέρετε, σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός ένας καλλιτέχνης το προετοιμάζει εκτός από τη δουλειά, τις πρόβες μέσα του. Το φτιάχνει, το εικονοποιεί, το ζει, το έχει τραγουδήσει 10 φορές στο μυαλό του πριν βγει να το τραγουδήσει. Περίμενε λοιπόν 20 του μηνός, 11 μέρες είναι, και δεν πρόλαβε να βρεθεί εκεί στην σκηνή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Τι να πω, και αυτός, πως λέγαμε για το Λαβρέντι, πως εκείνο το βράδυ που κοιμήθηκε να ονειρευόταν τη συναυλία στο Ηρώδιο, να είχε προλάβει ο Μαζονάκης, ο Μαζό όπως τον έλεγαν, είχε βγάλει και το τραγούδι «Μα ζω» με το λογοπαίχνιο, με το όνομά του, ήταν η προσφυλής προσφώνηση και όχι μόνο των θαυμαστών και των φίλων και γενικότερα για το πρόσωπο αυτό. Ξέρετε, ακόμη και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι, πώς να το πω τώρα, οπαδοί αυτού του μουσικού είδους, είναι όμως κάποια πρόσωπα που έτσι κι αλλιώς έχουν μπει στην καθημερινότητά σου. Αν δεν το έχεις κάνει εσύ, έχουν χορέψει, έχουν πονέσει, έχουν χαρεί άλλοι που ξέρεις, με το ρεπερτόριο, με την παρουσία και τα λοιπά. Όταν λοιπόν φεύγει έτσι, να βλέπω εδώ κάποια μηνύματά σας, θα τα δούμε μετά τους τίτλους, θα τα δούμε, γιατί αναφέρονται σε αυτό, ότι είναι κάποια πρόσωπα που ακόμη και αν δεν είναι προσωπικές μας επιλογές, είναι εκεί όμως, δηλαδή τα έχουμε μέσα σε αυτό το ψηφιδωτό που φτιάχνει την εικόνα που έχουμε για την τέχνη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν θα βάλω το quiz, γιατί το ερώτημα ήταν, δεν ξέρω, εγώ το έβρισκα πετυχημένο. Ήθελα να σας πω στην αρχή ως quiz, ποιος είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης στην Ελλάδα. Και λέω, όπου τι απαντήσεις, θα γίνει της κακομοίρας, θα περνάγαμε. Αλλά φεύγει έτσι ξαφνικά και τσάμπα ο άνθρωπος και δεν κάνει το κομμάτι του quiz. Αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα. Διαβάζοντας το άρθρο ενός πολύ καλού συναδέλφου, λέω, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, τα φέσια λέει του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,27. Τι, εκατομμύρια? Όχι. Α, δισεκατομμύρια? Όχι. Τρισεκατομμύρια. Το δημόσιο στους ιδιώτες. Το δημόσιο ξέρετε ποιο είναι. Που άμα δεν πληρώσεις, Vivian, το φόρο σου, τον έφυγε, δεν σου λέει, έλα εδώ, δεν τρέπεσαι. Αυτό λοιπόν, ο δάσκαλε που δίδασκες, χρωστάει 3,27 δις. Α, δις, όχι τρεις, κάτσε ρε φίλε, αμέσως πήγα εγώ να το, 3,27 δις. Είναι τρομακτικό το ποσό πάντως. Για να το τεκμηριώσουμε, καλύτερα να μας ενημερώσει ο άνθρωπος που έγραψε και το άρθρο, ο Κώστας Τσάβαλος, ο καλός μας συνάδελφος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπορεί να χρωστάνε οι ιδιώτες στο δημόσιο και μάλιστα πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: 114 δισεκατομμύρια.
0: Α, είναι πιο πολλά χρωστάνε οι ιδιώτες στο δημόσιο. Τους μπαγάζεις.
1: Ναι. Αλλά την άλλη όμως το δημόσιο θα έπρεπε να δείχνει
0: συνέπεια.
1: Συνέπεια. Πάνω απ' όλα, συνέπεια. Χρωστάει όντως 3,2 δισεκατομμύρια και μιλάμε οφειλές προς ιδιώτες, προμηθευτές των νοσοκομείων, φορολογούμενους που περιμένουν να πάρουν πίσω φόρους, συνταξιούχους που περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις τους και κυρίως τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες καθυστερούν σε πολλές περιπτώσεις αρκετό χρονικό διάστημα.

0: συνέπεια. Γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων και δεν θα είμαστε συνεπείς στο ραντεβού. Για πες για τη συνέπεια.
1: Λοιπόν, εντάχει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσει μια πλατφόρμα, η συνέπεια, προκειμένου να αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα για τους φορείς, το κράτος, για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές. Θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοβληθεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα συρτάρια. Θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Και στο τέλος θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα οι φορείς, Ανδρέα, που καθυστερούν τις πληρωμές. Έτσι, να δώσω και ένα στοιχείο για να κλείσουμε, ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τα τέλη Αυγούστου,
0: μάλιστα,
1: είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του δημοσίου συνολικής αξίας 22,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Λοιπόν, χρωστάς, λοιπόν, Κώστα, χρωστάς περαιτέρω ανάλυση, θα ξαναμιλήσουμε. Γιατί η συνέπεια χρωστάμε κάτι δευτερόλεπτα στους τίτλους εμείς και θα έρθουν και θα μας κυνηγάνε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε. Ευχαριστούμε. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε στο τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του 33 ετών κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, τονίζοντας ότι η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 34 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

εδώ είμαστε με απολύτως σχετικό. Ένα εκτάκτως διαμορφωμένο, καθόλου δεν το θέλαμε, εννοείται, όταν αυτό συνδέεται με την απώλεια ενός ανθρώπου πρωτίστως, ενός δημοφιλούς ανθρώπου, δευτερεύων, αλλά είναι σημαντικό. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα, και μάλιστα ένας νέος άνθρωπος, γιατί τώρα 54, και καλλιτεχνικά ο Μαζωνάκης ήταν, πώς να το πω, σε πλήρη εγρήγορση καλλιτεχνική, και όπως σας είπα και πριν, αλλά το λέω για όσους και για όσους, και για όσους τώρα ίσως εδώ συγχρονίστηκαν μαζί μας και ακούν το Earth News Radio 105,8 και το απολύτως σχετικό.

που μπήκε στο δεύτερο ημίωρο της διαδρομής του και που θα το έχετε μάθει κι εσείς ότι έφυγε ξαφνικά, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρότι πήγε εγκαίρος διασώστης με μοτοσικλέτα, ξέρετε εκεί είναι πολύ πιο γρήγορη η προσέλευση του διασώστη όταν κινείται με μοτοσικλέτα, του έκανε κάρπα, του δώσε τις πρώτες βοήθειες, κατάφερε να τον μεταφέρουν στα επίγοντα, στο Ελπίς που ήταν σε εφημερία, έγιναν όλα στους καλύτερους δυνατούς χρόνους, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έτσι λοιπόν αυτή η απώλεια ήρθε σαν μια σκούρα αχλή να σκεπάσει όλα τα υπόλοιπα που είχαμε κανονίσει για την σημερινή ημέρα. Με αυτή την έννοια είπε ότι δεν το θέλαμε. Μακάρι να ήταν 19 του μηνός και να κάναμε έτσι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη, επειδή 20 την επόμενη μέρα δηλαδή θα γιόρταζε με μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ήταν προγραμματισμένο 33 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε.

0: Λοιπόν, κάποια από τα ραντεβού μας θα τα κρατήσουμε έτσι κι αλλιώς, και για τον Γιώργο Μαζονάκη και την καλλιτεχνική του πορεία θα ακούσουμε στην συνέχεια. Εμείς θα βάλουμε το σήμα να δούμε πόσο γρήγορα είναι. Όχι, όχι, το σήμα το θέλω, παιδί μου, και το καλύπτω εγώ, Vivian. Πώς τραυματίζεται ένας παίχτης, και δυστυχώς τι έτυχε αυτή, ρε παιδιά. Μετά τον Κωνσταντέλια, ο Καρέτσας, δηλαδή έχει πέσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι γρουσουζιά είναι. Θέλω να πω ότι πρέπει ο παίχτης να μπει να αντικαταστήσει εκείνη την ώρα. Ο Καϊμάς είναι σφαίρα, δεν χρειάζεται προθέρμανση ούτε τίποτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Βάλ το βρε Ρασβάν Μαρίνα, αγόρι μου. Είναι οι παίχτες που έχουν ενσωματωμένο το διαβήτη στο πόδι, παιδιά. Τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καιρό είχαμε να τα πούμε.
2: Εντάξει, έτσι να θα είναι το μία εσύ, μία εγώ.
0: Έτσι, για να δημιουργείται αυτή, ξέρεις, το αχ. Αχ, να συναντηθούμε ξανά, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ωραία στιγμή, ενώ ποδοσφαιρικά ωραία γενικώς δεν είναι, επειδή είχαμε την απώλεια του Μαζονάκη, αλλά σε καλή ποδοσφαιρική στιγμή, και νομίζω και για τον Καρέτσα είναι καλά τα νέα για την υγεία του, γιατί πολλοί φοβήθηκαν ότι είναι κάτι που μπορεί να έχει να κάνει με την καρδιά, με το κυκλοφορικό, και εκεί είναι ζόρικα, ναι, τα πράγματα.
2: Ξέρεις ποια είναι γενικότερα τα ερωτήματα που έχουμε δει αρκετές φορές, δυστυχώς, έτσι, νέα παιδιά, αθλητές.
0: Να πούμε ότι ο Καρέτσας, ενώ ξεκίνησε στην ενδεκάδα με την Ντόρτμουντ, γιατί καμιά φορά αρχίζουμε το σχολιασμό, εγώ φταίω. Και ο άλλος σου λέει, ναι, τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, έκατσε κάτω, ζήτησε αλλαγή, τον πήραν και πήγε νοσοκομείο. Και η πρώτη ανακοίνωση της ομάδας του ήταν ότι μπορεί να σχετίζεται με την κυκλοφορία του αίματος.
2: Ναι, και είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ερωτήματα. Δεν είναι όπως εμείς που θα κάνουμε έτσι ένα check-up μια φορά το χρόνο και τελείωσε.
0: Αυτός τους παρακολουθούν ηχθημερών οι ειδικοί.
2: Όταν λέω από την κορυφή ως τα νύχια,
0: ναι,
2: είναι πραγματικά έτσι, ελέγχουν τα πάντα, ακόμα και τα νύχια τους.
0: Μάλιστα.
2: Οι ποδοσφαιριστές. Οπότε όταν βλέπουμε, και μάλιστα και στην αρχή της περίοδου, γιατί στην αρχή πάντα περνάνε εργομετρικά, πριν από 10 μέρες
0: ναι, γράψει
2: το παιδί.
0: Απλώς είναι η μεγαλύτερη ένταση, γιατί ανεβάζουν ναι, πολύ ναι, ναι, την όχι, ένταση.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, για να υπογράψει και ένα συμβόλαιο. Δεν λένε ωραία, είστε, σε ξέρω.
0: Όχι, σε περνάνε από ιατρικό κόσκινο. Έτσι δεν πήγε ο Κουτέσα τη ΑΕΚ, τη Σερβέτ, από την οποία τον είχαμε πάρει, και μετά τα ιατρικά μας κάναν παζάρια. Λοιπόν, ο Καρέτσας πάντως φαίνεται ότι από αφυδάτωση αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα.
2: Εντάξει,
0: αυτό αντιμετωπίζεται, θα πάρει μερικούς ηλεκτρολίτες παραπάνω.
2: Ναι, ναι, μου κάνει πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά το βασικό είναι το παιδάκι το λέω.
0: Παιδάκι, είναι 18 είναι, ρε, εσύ, ναι, παιδάκι είναι.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν το λέω.
0: Γλυκά και αγαπησιάρικα το λες, ναι, το καταλάβαμε ναι, ναι, ναι, αμέσως.
2: Να είναι το στρεπόμενο παιχνίδι, να αγωνιστεί.
0: Έτσι, και να τους τριπλάρει και να τους χαζέψει όλους. Για πες τώρα, μου τώρα.
2: Για να ανέβεις ακόμα παραπάνω.
0: Έτσι, ανεβάσε.
2: Νομίζω ότι χθες η ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ήταν ΑΕΚΑΡΑ.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
2: Το 1-0, και δεν το λέω.
0: Όχι, βλέπεις μπάλα, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
2: Το 1-0 νομίζω είναι μικρό, θα μπορούσε να ήταν 1-2-0 τουλάχιστον. Θα μου πεις, εντάξει ρε εσύ, φτάνει το 1-0, σαφέστατα.
0: Φτάνει.
2: Το πρώτο είναι το τρίποντο.
0: Αλλά εμείς παίρναμε τους Β' αναστολής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να μην έχουμε τίποτα.
2: Και αυτό το αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, τα ωραία.
2: Δεν ξέρεις πότε το Φεβρουάριο, αν ένα γκολ σε έχει 16ο ή 24ο. Ένα γκολ. Δηλαδή μπορεί να είναι η ΑΕΚ 18η, επειδή η 16η έχει ένα γκολ παραπάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντως
2: ναι,
0: ήταν πρώτο παιχνίδι στους ομίλους, είχε 20 κάτι χρόνια να κερδίσει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καταλαβαίνω.
2: Ρε, παιδάκι,
0: αλλά αυτός ο Μαρίν επιτρέπεται να βάζεις διαβήτη στο παπούτσι. Γιατί αυτό δεν ήταν φάουλ, αυτό ήταν ένα ποίημα γεωμετρίας, αφού νομίζω ότι είδα τον Ευκλήδη, της Ευκλειδίου γεωμετρίας, να ύπταται πάνω από τη Φιλαδέλφια και να ξεματιάζει το Μαρίν, και του λέει μπράβο αγόρι μου, στο σχολείο εσύ τη μελέτησες την Ευκλείδιο, η καμπύλη είναι το σουξές σου. Ναι.
2: Γενικότερα είναι, αυτό ήταν σούπερ για την ΑΕΚ, νομίζω κρατάει βασικότερα το τρίποντο και την καλή εμφάνιση.
0: Ωραία.
2: Έτσι.
0: Σήμερα έχουμε και... να δούμε και άλλα παιχνίδια. Μη μας τα λες τώρα όλα. Να πεις μόνο εκεί στην πλατφόρμα που τα δείχνει ότι χθες τη ματιάσαμε με τον Επιτρόπου που λέγαμε ότι βγάζει λίγο μάτια αυτό το κοκκινοπό χρώμα που έχει.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Έκανε κάτι κολλήματα. Πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε.
2: Ευτυχώς
0: μετά το παιχνίδι. Γιατί άμα τα είχε πάνω στο παιχνίδι θα είχαμε ιστορίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε αγώνες για το Champions League.
2: Αύριο... από όλα αυτά ξεχωρίζω ένα παιχνίδι, το Liverpool Ατλέτικο.
0: Α, η Arsenal δεν παίζει.
2: Λέω πιο...
0: Και εσύ ξεχωρίζεις το Liverpool. Διώχτε τον, παιδιά, αυτό τον καημά. Αύριο πάλι, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
2: Ωραία,
0: πολύ.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Ευχαριστούμε.
2: Yeah, yeah.

Τι καρδιές έχουν χοροπηδήξει στα παλιά, στα πολύ παλιά πάρτι με αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πολάνκα, Νταϊάννα. Ακούστε σπαραγμό, δηλαδή.

0: Ήταν τέτοια μέρα 9 Σεπτεμβρίου του 1967, όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο περίφημος Πολάνκα με αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα η έμπνευση για το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτριά του με το όνομα Νταϊάννα Αγιούμπ. Αρχίζουν τα σχολεία όπου να είναι, την Παρασκευή δεν έχουμε τον αγιασμό και από Δευτέρα, οπότε και τα μαθητικά ειδήλια και όλα αυτά. Τώρα βέβαια τα παιδιά με κάτι βιντεάκια στο TikTok και κάτι ραποτέτια, αλλά τέλος πάντων για όσες και όσους ερωτευόντουσαν με Πολάνκα, ζητώ συγγνώμη πολύ γρήγορα και συνοπτικά, κυρίως με ονόματα θα δω τα μηνύματά σας, γιατί έχω μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Γκρινιάζαμε, σχολιάζαμε εδώ στην εκπομπή ότι όλο για τη ΔΕΘ λέμε, και η ΔΕΘ το ένα και η ΔΕΘ το άλλο, και στην ουσία μόνο για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν λέμε. Λέμε για τις ομιλίες, νομίζω τώρα να, έχει και την συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στο Βελίδιο, για τα μέτρα, για τα πακέτα, για και όλα αυτά που παρουσιάζονται, καινοτόμα εργαλεία, επιστημονικές ανακαλύψεις, επιχειρηματικές δράσεις με ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον, αυτά περνάνε, θα με συγχωρήσετε για την επιστημονική έκφραση της καθαρεβούσης, στο ντούκου. Και μου είχε στείλει και ένας ακροάτης ένα μήνυμα, λέει, ναι, λέτε, αλλά γιατί δεν κάνετε κι εσείς κάτι, δηλαδή, μπράβο, καλά κάνεις και το καταδεικνύεις και τα λοιπά. Και είπαμε να το κάνουμε σήμερα, πολύ γρήγορα λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη, αλλά είπαμε, σήμερα η δυσάρεστη επικαιρότητα μας άλλαξε τελείως ό,τι είχαμε κανονίσει. Φεγγαρολουσμένη η Αϊκάρα μας έγραψε η Πέπη, ο Ιωάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, ο Κώστας με τα καλωσορίσματά του, η Μάρθα που είχε επισημάνει από την αρχή 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και έτσι ξεκινήσαμε εμείς. Ένα μήνα και κάτι πιο μεγάλος μου ο Μαζό, μας έγραψε η Φραντσέσκα, ο Πέτρος που σχολιάζει αυτό που συμβαίνει με ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους που πολύ συχνά και σε νεαρή ηλικία φεύγουν, η Νικολέτα που εκφράζει και αυτή τη λύπη της, ο Γιάννης που μας καλεί, θα το πω αύριο αυτό Γιάννη μου, ο Μιχάλης, κρίμα, καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη, η Δήμητρα που λέει ότι το δημόσιο χρωστάει τόσα δις στους ιδιώτες, λέει, που βρίσκει λεφτά και αγοράζει όπλα από τα δανεικά, ξέρω εγώ, από άλλους πόρους. Καλησπέρα Ανδρέα, ένα ΕΠ χρωστάνει κρατικοδίαιτοι ιδιώτες, μας γράφει ο Σπύρος, αλλά το δημόσιο είναι το κακό που χρωστάει 3 δις. Τυπικό νεοφιλελέ αφήγημα, και ο Αλέξανδρος αν και Ολυμπιακός ήταν ένα σου τηλεφώνημα. Καλύψαμε όσο μπορούμε από το δικό μας κομμάτι της επικοινωνίας. Να υποδεχτώ τώρα την καλεσμένη μας, γιατί θα συζητήσουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ακούμε πολύ συχνά, μα τα νερά, έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, φταίει σε μεγάλο κομμάτι και η αγροτική παραγωγή που εκεί σπαταλάμε τα νερά, και οι καλλιέργειες, και θα ακούσετε στη ΔΕΘ συνέχεια, η πρωτογενής παραγωγή, θα στηρίξουμε τα... Ναι, όλα αυτά όμως χρειάζονται εργαλεία. Και κοίταξε να δεις τώρα που στη ΔΕΘ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσίασε τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτά τα ζητήματα, όχι με τα πακέτα των επιδοτήσεων. Καλύτερα να μας τα πει όμως η κυρία Χρυσίλα Σπίδου, που είναι η αντιπρίτανης έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακής διακυβέρνησης και διαβίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μας μιλήσει για αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Κυρία Λασπίδου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς...
1: Να πω ότι είμαι big fan.
0: Παπασταματίου. Ορίστε.
1: Α, ο κύριος Μοστοβέ.
0: Ναι, σας προλάβαμε.
1: Και σας ακούω πολύ συχνά. Οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Ωραία. Κάτι μου είπατε, κάποια διόρθωση κάνατε σε αυτά?
1: Όχι, δεν έκανα, όχι αυτό. Να πω ότι σας ακούω πολύ στο ραδιόφωνο.
0: Πολύ χαίρομαι. Και τώρα χαίρομαι που θα ακούσουμε εσάς, γιατί θα μας πείτε σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι παρουσιάσατε εκεί στη ΔΕΘ, παρουσιάστηκε μάλλον, μια προσπάθεια πολύ σημαντική με τα ζωντανά εργαστήρια, με καινοτομίες που αφορούν αυτό, το νερό, την τεχνητή νοημοσύνη. Για πείτε μας 2-3 βασικά πράγματα.
1: Ναι, να σας πω. Λοιπόν, αυτό που κάναμε, είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένα άλλο υποπερίπτερο, θα έλεγε κανείς, πέρα από το μεγάλο περίπτερό μας που είχαμε στο 17, όπου ήταν όλα τα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό γίνεται επειδή έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να στήσουμε ένα Living Lab, ένα βιωματικό εργαστήριο, το οποίο το ονομάζουμε Agri Labs. Τι είναι αυτό το Agri Labs και γιατί, πώς διαφέρει από τα άλλα έργα. Χτίζει στο ότι ξέρουμε ότι δεν στερούμαστε ούτε ιδέες ούτε επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά ειδικά ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, υπάρχει μια δυσκολία στο να ενσωματώσουν και να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Ναι, γιατί είναι άλλο τι βλέπει σε μια οθόνη, άλλο πώς αυτά μπαίνουν στην καθημερινή δραστηριότητα. Χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η κουλτούρα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και οι άνθρωποι αυτοί είναι και μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι έχουμε δει. Και γενικά υπάρχει μια δυσκολία. Σου λέει, πώς να εμπιστευτώ εγώ κάτι που το ξέρω και το κάνω τόσα χρόνια. Υπάρχει μια δυσκολία στο να αλλάξουν. Εμείς λοιπόν με αυτά τα βιωματικά εργαστήρια έχουμε, καταρχήν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουμε τη χαρά να έχουμε πολλές εκτάσεις. Έχουμε 1250 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι γη καλλιεργήσιμη. Έχουμε και φάρμες με αγελάδες, με γουρούνια, με κότες. Έχουμε και ζώα δηλαδή, έτσι σε φάρμες. Αλλά οπότε κάνουμε παρεμβάσεις και στην κτηνοτροφία. Αυτό που κάνουμε, έχουμε στήσει πειραματικούς αγρούς. Έχουμε στήσει αυτές τις τεχνολογίες που είναι με αισθητήρες, που σου λέει με έξυπνο τρόπο, αυτή που λέμε η έξυπνη γεωργία. Βλέπει πώς είναι το χώμα, βλέπει πώς είναι η κατάστασή του, βλέπει πώς είναι το φυτό,
0: βλέπει
1: αν χρειάζεται να βάλεις το ζυζανιοκτώνο, βλέπει πότε θα ψεκάσεις, πόσο λίπασμα θα βάλεις, πόσο θα ποτίσεις, που όπως είπατε πολύ σημαντικά.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές αφήνουν, ξέρετε, να τρέχει και μετά λέμε δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει, πώς να το πω τώρα, ένα σύνολο από αισθητήρες και επεξεργαστή και τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει αυτό θέλει τώρα ζυζανιοκτώνο ή δεν θέλει, πόσο να... Σοβαρά το λέτε τώρα.
1: Ναι. Υπάρχουν τα ντρόνς από πάνω καταρχήν που έχουν σαρώσει το έδαφος και σου λένε λείπει εδώ σε αυτό το κομμάτι να βάλεις περισσότερο άζωτο.
0: Ναι, αλλά αυτό, συγγνώμη, μπορώ να το έχω εγώ άμα είμαι ένας μεσαίος μικρός αγρότης? Γιατί
1: μπορείτε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν όμως θα πρέπει να το εμπιστευτείτε εσείς αν είστε ένας.
0: Μωρέ, εγώ το εμπιστεύομαι και να σας πω κάτι, τέτοια αγροτική δουλειά την κάνω κι εγώ.
1: Θα σας πω λιγάκι. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι... τα έχουμε στημένα και οι λύσεις μας είναι αυτό που λέμε ο συνσχεδιασμός. Δεν τις φέρνουμε top-down έτοιμες και του λέμε αυτό θα εφαρμόσει.
0: Πάρε το πακέτο και κάντο, ναι, γιατί ο αγρότης έχει και μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ένας υπάλληλος. Έχει μια αυτονομία στον τρόπο δράσης. Συνομιλεί με τον τόπο. Ακόμα και πολιτικά οι αγρότες θέλουν άλλη προσέγγιση από άλλες τάξεις. Το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Και ο Έλληνας αγρότης θεωρείται.
0: Ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Από τα πιο σκληρά, θα έλεγα, groups ανθρώπων, τα οποία μπορείς να διεισδύσεις. Και να σας πω κάτι, όταν του λες κάποιον να αλλάξει κάτι, γίνεται έτσι αμυντικός. Σου λέει, κάτσε, γιατί να το.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει και γενικά. Και εμένα τώρα, που φτιάχνω την εκπομπή, χειροποίητη εδώ, Vivian, το τραγούδι έτσι, και μου πούνε, βάλτε εδώ ρε παιδί μου στην εφαρμογή. Αυτά που θέλεις εσύ θα κάνει, αλλά θα τα δώσει έτοιμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνω εύκολα. Θέλω πρώτα, ξέρετε, γιατί έχει μάθει κάποιος τη μέθοδό του. Εσείς λοιπόν τους βάζετε σε ένα ζωντανό εργαστήριο και εξοικειώνονται εκεί με αυτό πριν το κάνουν στη δική τους περιοχή.
1: Ακριβώς, και τώρα σε αυτή τη φάση θα τους δίνουμε κομμάτια γης που
0: μάλιστα
1: θα τους λέμε έλα εδώ και κάνε, σπήρε εδώ τι θα σπήρε. Εμείς εδώ θα βλέπεις τι κάνουμε εμείς και θα εφαρμόζει τα δικά μας και δείχνει να κάνει το δικό σου.
0: Ναι.
1: Κάνει το δικό σου. Να δούμε
0: και
1: πόσο χρησιμοποίησες, πόσα φάρμακα, γιατί τις περισσότερες φορές αυτοί λένε καλά, βάλε να υπάρχει, να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν είναι ακριβής η εφαρμογή. Οπότε εκεί, και επειδή θα δει και το διπλανό του, έχουμε ήδη υπογράψει MOUs με τέτοια συμφωνητικά με πολλούς αγροτικούς συνεταιρισμούς για να έρθουν πολλοί αγρότες. Υπάρχει και αυτή η.
0: Και όταν έρχονται οι νεότεροι, ξέρετε, αυτοί τα ρουφάνε και μετά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και ο στόχος μας είναι να ξέρετε οι νέοι άνθρωποι. Οπότε εμείς έχουμε στήσει αυτή την υποδομή, η οποία καταρχήν στείλουμε την ψηφιακή υποδομή. Στείλουμε τους μετεωρολογικούς σταθμούς που παίρνουν η πληροφορία για τον καιρό. Έχουμε στημένα.
0: Και αυτά μπορείτε να τα διαθέσετε μετά και στις καλλιέργειες αλλού, θέλω να πω.
1: Ναι, θα σας πω. Εδώ το πιο σημαντικό είναι η υποδομή. Από τη στιγμή που θα στηθεί, δηλαδή το να έχει ίντερνετ στην ουσία.
0: Μετά
1: οι ίδιοι αυτοί οι sensors, αυτοί οι αισθητήρες δεν είναι ακριβοί ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα το να πετάξει τον drone αυτό δεν θα πετάει κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν θα πετάξει μια φορά στην αρχή, θα κάνει ένα assessment, ας πούμε, μια εκτίμηση και μετά θα βγάλει τις συμβουλές. Αυτό που θα δώσουμε την ευκαιρία είναι και ο φοιτητής, ο startup, αυτός ο οποίος έχει μια ιδέα. Να αρχίσει να την κουμπώσει εκεί, να τη δοκιμάσει πάνω
0: σωστά.
1: Στο κύριο. Γιατί ένας που αναπτύσσει κάτι και θέλει να το τεστάρει, να το δείξει στους αγρότες, πού θα το επιδείξει, αν όχι εκεί. Και μετά όλα τα δεδομένα μας αυτά είναι ανοιχτά. Να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ, δηλαδή κάποιοι που χρησιμοποιούν τεχνολογία.
0: Είναι ανοιχτό λογισμικό δηλαδή.
1: Έχουν αγοράσει ένα κλειστό σύστημα, το οποίο πατάς ένα κουμπί και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν το βολεύει αυτό, που συνήθως δεν το βολεύει, γιατί οι συνθήκες πλέον με την κλιματική κρίση είναι τελείως διαφορετικές από αυτό που πιθανά είχε κανείς στο νου του, δεν μπορείς να παρέμβεις, είναι κλειστό. Και μετά, αν βγει κάτι ανώτερο, κάτι πιο εξελιγμένο, πρέπει να πετάξει.
0: Και εταιρείες έτσι το κάνουν για να είναι κατοχυρωμένες και να πουλάνε το επόμενο προϊόν. Σωστά.
1: Αυτό είναι όμως old news. Πλέον δεν κάνουμε κάτι. Πλέον η καινούργια γενιά είναι όλα ανοιχτά και όλα ευέλικτα και modular, έτσι, να μπορούν να κουμπώνουν διάφορα καινούργια.
0: Προσαρμόσιμα, σωστά.
1: Προσαρμόσιμα, και είναι αυτό το οποίο εμείς προσφέρουμε. Ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτές υποδομές για να έρθουν να κουμπώσουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα πιστούν, θα τα δουν, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος.
0: Στο διατάφτα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό με τα ζωντανά εργαστήρια, κυρία Λασπίδου?
1: Αυτά τώρα είναι, να σας πω κάτι, η τάση της Κομισιόν γενικά είναι ότι σαν εργαλεία υλοποίησης θεωρούν τα ζωντανά εργαστήρια. Γιατί οι πολιτικές βγαίνουν, αλλά για να μπορέσουν να εφαρμοστούν θα πρέπει να περάσουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες, τις οποίες έχουν αυτό που λένε την τετραπλή έλικα, που είναι τέσσερις κατηγορίες. Είναι ο ακαδημαϊκός τομέας, είναι οι εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας, είναι η πολιτεία, που στην περίπτωση μας είναι το Υπουργείο, και μετά είναι ο πολίτης που τον αφορά.
0: Ποιο Υπουργείο είπατε ότι είναι?
1: Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να τους πείτε ένα μπράβο πάντως και ένα μπράβο μεγάλο σε εσάς, γιατί τώρα. Όχι, το λέω να σας πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, γιατί και εμείς κάνοντας τόσα χρόνια υπηρετώντας αυτό το λειτουργήμα πέφτουμε πάνω στα στραβά, στα κακοφτιαγμένα, γινόμαστε πικροί, γιατί είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι.
0: Όταν συναντάς κάτι λοιπόν, είμαι εντυπωσιασμένος, πρέπει να σας πω ειλικρινά, δηλαδή θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο από τη ΔΕΘ. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα εντυπωσιακά πράγματα. Αλλά τώρα εσείς μου περιγράφετε κάτι που είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη φτιαγμένο για να δουλέψει. Και από αυτό είναι πολύ σπάνιο, κυρία Λασπίδου.
1: Και έχει τεράστιες δυνατότητες με ρομποτάκια. Αυτό το σκεφτόμαστε, να βάλουμε αυτοκινούμενα μέσα, να βάλουμε αυτά τα ανθρωποειδή τα οποία θα μπορούν να συλλέγουν τον καρπό και με το έξυπνο ρομποτικό χέρι.
0: Καλά, μα τρελάνετε τώρα, γιατί σε λίγο. Όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά ναι, αυτό που κάποτε ούτε η επιστημονική φαντασία δεν το είχε, κανένα Star Trek, ας πούμε, μπορούσε να το υπενιχθεί. Τώρα το έχουμε και το ζήτημα είναι να εξοικειωθούν, εντάξει, και οι νεότερες γενιές των παραγωγών, και αν αυτό το πράγμα δουλέψει και με ένα σωστό προσανατολισμό είναι κρίσιμο για την αυτάρκεια ενός κράτους, της πατρίδας μας, να μπορέσει να έχει την πρωτογενή παραγωγή που του αξίζει. Και αυτό μας περιγράφεται, είναι ιδανικό μοντέλο. Είναι ιδανικό.
1: Και να εμπνεύσει τα παιδιά που δεν ξέρω αν είχατε ακούσει ότι οι γεωπονικές σχολές σε όλη την Ελλάδα ήταν πολύ πεσμένες οι μονάδες τους. Και θέλουμε τα παιδιά να γίνουν.
0: Μπορεί το μέλλον να έρχεται εκεί, από το χωράφι και το ζωντανό εργαστήριο. Να το δει και η πολιτεία πιο ζεστά. Εδώ μας δώσατε και ωραίο παράδειγμα. Ντρέπομαι που είπα μπράβο σε Υπουργείο. Δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να το κάνει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πριτάνη. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Χρυσή Λασπίδου, η αντιπρίτανη έρευνα καινοτομία ψηφιακή διακυβέρνηση και διαβίου εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Για μια ΔΕΘ που είναι κρίμα που δεν τη γνωρίζουμε και τι παρουσιάζεται εκεί. Αφήνουμε το Γιώργο Μαζονάκη να μας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η απώλειά του είναι κυρίαρχη ιδέα, είδηση, με συγχωρείτε, σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που το διάλεξα γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου από όταν το είχε πει ο Φίλιππος Νικολάου και ο Μαζονάκης το είπε με την καρδιά του.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκάρει το Πανελλήνιο εφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Πέθανε από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Με αμέτρητες επιτυχίες όπως το «Μου λείπεις» και το «Ανήκω σε μένα», θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Διεθνής διάσκεψη για το διάστημα στο Παρίσι με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Οι ανακοινώσεις για τον αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ο Περσικός φλέγεται. ΗΠΑ και Ιράν στοχεύουν με πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από ντρόουν. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα διεκδικήσουμε πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα πάμε ξανά στις κάλπες, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάτη μαμούθα 40 εκατομμυρίων με παράνομες επιστροφές φόρου. 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο της έρευνας. Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση με άλλο λεωφορείο. 4 γυναίκες τραυματίες από τη σύγκρουση, η μία σοβαρά. Την ενοχή των ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι, τον έριξαν στη θάλασσα και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προαναγγέλει βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία. Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη. Ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Ανδριανός Γολέμης ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Γολέμη στο βήμα.
0: Ναι. Δεν μας... Έλενα, να το ξαναπούμε λίγο γιατί χάθηκες για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, να σας πω ότι, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά παρουσίασε τους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν με επικεφαλής τον Γάλλο αστροναύτη και στη συνέχεια κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ανέβει στο βήμα. Εκεί μίλησε για την παρουσία του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο επόμενο ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία αυτή την ιστορική στιγμή και τη σημασία βέβαια να ταξιδέψει ένας αστροναύτης με την ελληνική σημαία στη στολή του.
0: Μάλιστα. Σε θερμό μαθαίνουμε κλίμα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, η συνάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε την Έλενα Αποστολίδου. Πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία όπως είπαμε του Γάλλου Προέδρου.
2: committed to strengthening the European space.
3: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω τη τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους, να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και με βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Τώρα ο Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς στην Ελλάδα η διάσκεψη αυτή για το διάστημα.
4: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης, κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία θα έλεγα το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
5: Εντάξει, okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα η χώρα τη...
4: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
5: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
4: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
5: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
4: Βεβαίως.

0: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψεις στους θαυμαστές του, τους φίλους του, αφού ήταν από τους πλέον αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλησπέρα. Θλίψη έχει σκορπίσει, έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Πράγματι, την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταφύγει ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα. Εκεί λοιπόν παρουσίασε κάποια συμπτώματα διαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, επί τόπου έσπευσε διασώσεις του ΕΚΑΒ με μηχανή. Και ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπεσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα του νοσοκομείου συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέδειξαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η ξαφνική είδηση βέβαια του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και έχει σοκάρει βέβαια και τους θαυμαστές. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία που σημάδευσε την σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ενώ ο νοσοπότης στις 20 Σεπτεμβρίου πρόκειται να γιορτάσει τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως είπες και εσύ, κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό με πολύ χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση. Εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές με σημαντική δισκογραφία και πάρα πολλές αμέτρητες, θα έλεγα, επιτυχίες.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα.
0: Αλλάζουμε θέμα στα ελληνοτουρκικά. Περάσαμε μόλις τον απόϊχο και των μηνυμάτων που έστειλε, όπως ακούσαμε, από την Αίγυπτο και την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για το ρεπορτάζ, καθώς εκτός από τα μηνύματα στο El Alamein, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Παρίσι, την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά σειρά έχουν Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Κατερίνα, καλησπέρα. Μεγάλη έντονη κινητικότητα διπλωματική.
3: Πολύ έντονη, ισχυρή διπλωματική κινητικότητα και είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η Αθήνα έχει ισχυρούς στρατηγικούς εταίρους, ότι διασφαλίζει τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα και τα μηνύματα προς όλους είναι ότι ναι, επιθυμούμε διάλογο με τη γειτονική χώρα, ωστόσο οι κόκκινες γραμμές είναι τις χώρες αδιαπραγμάτευτες. Ξεκάθαρο το μήνυμα χθες του Πρωθυπουργού από το Κάιρο μετά την τριμερή, μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα επίσης πολύ σημαντική συνάντηση και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γαλλία και η διμερή συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, που δείχνει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητήθηκαν και θέματα όπως είναι το θέμα της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου, καθώς επίσης το Κυπριακό και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας-Παρισίων, ενώ...
0: Και δίνει και το συμμαχικό στίγμα της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό σε επίπεδο συμβολισμών έχει την σημασία του και την αξία του, στέλνει μηνύματα στην Άγκυρα.
3: Ακριβώς. Σήμερα το πρωί είχαμε επίσης και μια εφόλιστη συνέντευξη για τα ελληνοτουρκικά, για τη στάση της Αθήνας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, για όλα τα σενάρια. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμούμε το διάλογο. Ωστόσο, η Ελλάδα, άλλωστε, όποιος κλείνει την πόρτα, είπε χαρακτηριστικά στο διάλογο, βάζει υποθήκη για μια εμπόλεμη κατάσταση. Όμως είμαστε σαφείς και τα μηνύματά μας ξεκάθαρα για τη διασφάλιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις συμμαχίες και στις σχέσεις και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, λέγοντας ότι εμείς δεν θα ρωτήσουμε για τις συμμαχίες μας και δεν θα κάνουμε ό,τι μπορεί να επιθυμούν κάποιοι. Ενώ αναφερόμενος για την επίσκεψη, όταν ρωτήθηκε σχετικά του Πρωθυπουργού στα τέλη της εβδομάδας στο Καστελόριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
0: Να πούμε, Κατερίνα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι αυτό που είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε σχολιάζεται πολύ έντονα από τον τουρκικό τύπο.
3: Η Αθήνα το περιμένει αυτό και σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές μας έλεγαν πριν μερικές ώρες, πριν μερικά 24 ώρα, ότι δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Ωστόσο, εμείς προχωράμε στο πρόγραμμά μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις και αντιδράσεις, αλλά πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπαμε, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
4: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε για δύο ορόσημα που έχουμε μπροστά μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
5: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα. Και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση. Και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
0: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, ενώ στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης και δίζελ κινείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ανοιχτό άφησε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Ενέργειας το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο έχει κλείσει την ευρωπαϊκή αγορά μια ανάσα από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα 79,88 με μια άνοδο της τάξης 5,32%. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης είναι στα 2 λεπτά και στα 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ του δίζελ κίνησης είναι στα 2,063. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ωστόσο νομή όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και μεγάλη είναι η αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, κυρίως ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα 15 Οκτωβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, με μειωμένη φορολογία. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από την αγορά, η τιμή του μπορεί και να φτάσει με βάση τα σημερινά δεδομένα, να φτάσει επίσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ξεκίνησε, μάλλον πέρυσι τον Οκτώβριο, ξεκίνησε να διατίθεται στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Όμως η κατάσταση δεν είναι άσχημη μόνο σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπαμε, το φυσικό αέριο, η τιμή του αυξάνεται κατακόρυφα και αυτό έχει επίπτωση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Για αύριο η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά, μέση χοντρική τιμή είναι στα 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο, ο οποίος Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο είχε μια αύξηση 20%. Με λίγα λόγια, και η εικόνα της αγοράς ηλεκτρισμού έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση και βλέπουμε μια συνεχή άνοδο. Να πούμε ότι το αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις αγορές της Ευρώπης, οι οποίες μάλιστα είναι ακριβότερες από την ελληνική. Και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ιταλία ή η Γερμανία, η τιμή προσεγγίζει τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Και το θέμα είναι, Πινελόπη, αν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στο Earth News μίλησε το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
7: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκο Παπαγεωργίου, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά θα έλεγα το πετρέλαιο, το τύπου Brent να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν. Δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
0: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
8: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα,
9: καλά, ναι, τα τζάκια. Okay. Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
8: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιταχυνσή του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα.
10: Ναι, ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας και με την ευκαιρία να πω, Θάνο, ότι η υψηλότερη τιμή το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός ήταν 5,4%.
0: Mm-hmm.
10: Μετά υπήρξε μια υποχώρηση στο 5,2 το Μάιο, 4,4 τον Ιούνιο, 3,4 τον Ιούλιο, αλλά πάλι τώρα τραβάει την ανηφόρα. Τον Αύγουστο, όπως είπες και εσύ, τέλος Αυγούστου, 3,8% ο τιμάριθμος. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι αυτά που δώσανε την όθηση βασικά.
0: Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανατιμήσεις στα ενίκια. Δώσε μας την εικόνα, ναι.
10: Φυσικό αέριο, 40,2% αύξηση τιμή του. Πετρέλαιο κίνησης, 30,6%. Βενζίνη, 15,3%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 53,2%. Ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Αλλά βλέπουμε όμως μεγάλες ανατιμήσεις και σε υπηρεσίες, ενίκια κατοικιών, 6,2%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 4,5%, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, 5,6%. Αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πετάξει κανονικά, 17,4%.
0: Και λόγω των καυσίμων, έτσι.
10: Ακριβώς, λόγω των καυσίμων, διακοπές 6,3%. Όλα, ακόμα και τα πανδοχεία, τα ξενοδοχεία, 14,1% αύξηση τον Αύγουστο. Τα ασφάλιστρα υγείας επηρεάστηκαν για αυτά. Πώς και γιατί, δεν ξέρω, αλλά 7% αύξηση. Στα τρόφιμα και τα είδη διατροφής τώρα ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι, 13,5%, κατσίκι και αρνί 11,3% πάνω, τα ψάρια 11,5%, όλα, τα έλαια 8,8%. Στον αντίποδα βλέπουμε μόνο το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου μειώθηκε 15% και στα φρούτα είχαμε μία μείωση 7,1%. Και αν δούμε, θα είναι έτσι εντάχει.
0: Τώρα όλο αυτό το καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στο ράφι, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς. Και άμα δούμε μάλιστα και τα προϊόντα σε ομάδες και τις υπηρεσίες σε ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση είναι στην στέγαση, 9,7%, λόγω ενοικίων, επισκευής και συντήρησης κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Καλά, το θέρμανση άμα έβγαινε σήμερα στην αγορά, Θάνο, θα ήταν στο 1,90.
0: Και πέρσι πόσο βγήκε, θυμάσαι?
10: 1,10.
0: 1,10.
10: Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και από μήνα σε μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις, γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ναι μεν πακέτα στήριξης και την προηγούμενη διετία το 24 και το 25 3,2 δισεκατομμύρια, αλλά 2,2 δις τώρα το φρέσκο, το καινούργιο το πακέτο της ΔΕΦ για το 27, αλλά το ζήτημα είναι η αγοραστική δύναμη. Φαίνεται να μην ξεκολλάει από τις χαμηλές θέσεις, αν και σήμερα είχαμε, θα να το πούμε με την ευκαιρία, και στοιχεία από τη Eurostat σχετικά με τους μισθούς. Είναι καλά τα στοιχεία. Τουλάχιστον η εικόνα.
0: Ναι.
10: Αλλά άλλο όμως οι μισθοί και άλλο η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν τόσο πολύ οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που δεν σου φτάνουν αυτές οι αυξήσεις.
0: Να πούμε την είδηση όμως, Κώστα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει. Σύμφωνα με την Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ότι εκείνη σε άλλες 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Βεβαίως, και θα πούμε ακριβώς τι λέει η Eurostat. Το 25 λέει, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά. Το 19, πάμε 6 χρόνια πίσω, 7 σχεδόν, οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 6 χρόνια 6 ετών, το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάνω από την Πορτογαλία και στις τελευταίες θέσεις είναι η Ρουμανία.

0: Των επενδύσεων εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στο συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έθεσε ψηλά τον πύχη των επενδύσεων από τα 46 δις ευρώ σήμερα να ξεπεράσουν τα 60 δις ευρώ στο 2030, εάν η χώρα θέλει να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έκανε ειδική αναφορά στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και περισσότερους επενδυτές.
1: Η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης στην εποχή του σήμερα που το χρηματιστήριο πλέον γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Η Ελλάδα πάβει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά και αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Τώρα, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Βασιλική Λαζαράκου, εστίασε στη νέα εποχή και στις αλλαγές που συντελέστηκαν, αλλά και στην αυστηρή και συστηματική εποπτεία της αγοράς που απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
2: Το μήνυμα προς την αγορά, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Η εποπτεία στην Ελλάδα λειτουργεί γρήγορα, αυστηρά, αποτελεσματικά. Και η αγορά απάντησε. Η αξιόπιστη εποπτεία χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει κεφάλαια.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά κλιμακώνεται η ένταση και μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Σύμφωνα με αναφορές εταιρεών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το πλοίο New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Την ίδια ώρα, τώρα, Θάνο, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η θαλάσσια ζώνη περιορισμών επεκτείνεται πέρα από τον Περσικό, καλύπτοντας πλέον και τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Ειδικότερα δήλωσαν σήμερα ότι μια νέα απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμούς θα καλύπτει τμήματα του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσουν τις ακριβείς συντεταγμένες αργότερα. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την σχετική του Ιράν για σημαντική πρόοδο με το Ομάν και τα δύο παράκτια κράτη στο Ορμούς σε συζητήσεις για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούς ενός ζωτικού ενεργειακού αγωγού από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αντιαποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια. Χθες οι Ιρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν 10 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς χωρίς συντονισμό. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από το στενό κατά μέσο όρο με 30 πλοία. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, τέλος, ο Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν κάθε βράδυ να βοηθήσουν 5 ή 6 πλοία να περάσουν και συνήθως αυτά τα πλοία δέχονται χτυπήματα. Τέλος, οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν 2 αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, κάτι το οποίο διέψευσε η κεντρική Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αιχμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για μέτρα στοχευμένα και αξιόπιστα, παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Μέγκα.
5: Εδώ είναι το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, αν ισχυριστεί κάποιος ότι σχροκέρδια θα πατηθεί ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν, κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
0: Στο Earth News μίλησε για την αξιοπιστία των κυβερνητικών μέτρων η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
6: Και εδώ είμαστε όσο η οικονομία μας πάει καλά να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός

0: Έθεσε ποσοτικούς στόχους που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα πυρά από την αξιωματική αντιπολίτευση που μιλά για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα. Καλησπέρα Ευγενία.
2: Καλησπέρα Θάνο. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κορυφώνεται αμέσως μάλιστα μετά και την κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με το ΠΑΣΟΚ Θάνο να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από τον ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες. Επίσης χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς όπως λένε δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, Θάνο, κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της μεσαίας τάξης βεβαίως. Τώρα από την αντιπαράθεση δεν έλειψε και το ζήτημα του δημοσίου χρέους, με τη Νέα Δημοκρατία να θυμίζει τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, για την ιστορική δηλαδή εξέλιξη του δημοσίου χρέους, και με το ΠΑΣΟΚ να απαντά θυμίζοντας τις εικόνες των γαλάζιων κυβερνήσεων. Η κόντρα αναμένεται και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό Θάνο, ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως ο κεντρικός αξιόπιστος πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγενία, είναι η μάχη του κέντρου. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
3: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μίλησε για μέτρα ασπιρίνες.
4: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
1: Συνολικά,
4: και δεν πρέπει,
1: μάλιστα,
4: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες, που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι, δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στάθηκε σε κατηγορίες πολιτών που δεν αγγίζουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως είπε χαρακτηριστικά.
5: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτικοί.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την παρουσία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, στον απόϊχο της πρότασης του κόμματος να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Η Ρένα Δούρου μίλησε γι' αυτό στον FM100 της Θεσσαλονίκης.
6: Θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds.
1: Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα, οι πολίτες κρίνουν τα μέτρα στην καθημερινότητά τους.
7: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε μιλώντας στο Open η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγης. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα παραθέτει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός του και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
1: Αλλάζουμε και πάλι και θέμα και κλίμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή 2 αστικών λεωφορείων σημειώθηκε το μεσημέρι στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες που βρίσκονταν σε στάση. Πρόκειται για μια 21 ετών η οποία υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, μια 62χρονη που νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι και μια 17χρονη και 50χρονη οι οποίες πήραν εξιτήριο. Ο Τίμος Φακαλής θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Τίμο.
10: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος βρισκόμαστε στη στάση Καν-Καν επί της οδού λεωφόρου Παπανδρέου, όπου σταμάτησε το λεωφορείο 57 για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο και λίγο πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το λεωφορείο 28, το οποίο ουσιαστικά κατέβαινε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αστικού λεωφορείου και σφινώθηκε ουσιαστικά μεταξύ του προπορευόμενου αστικού που είχε σταματήσει και τις στάσεις των λεωφορείων, παραστέροντας ουσιαστικά 2 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβιβαστούν, ενώ τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και πήραν πριν από λίγο εισιτήριο άλλοι 2 επιβάτες οι οποίοι επέβαιναν πάνω στο αστικό. Να πούμε ότι στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος πάνω στο οδόστρωμα δεν υπάρχει κάποιο ίχνος φρεναρίσματος. Αυτό τώρα σημαίνει είτε ότι δεν πάτησε φρένο ο οδηγός, είτε ότι πάτησε και δεν έπεισαν τα φρένα. Έχουν απομακρυνθεί και τα 2 λεωφορεία από το σημείο, καθώς και τα κομμάτια της στάσης που ουσιαστικά διαλύθηκε από την σύγκρουση. Πάντως εδώ είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, δεν υπάρχει στο σημείο και στους 2 άξονες και στα 2 ρεύματα πεζοδρόμιο. Για περισσότερο από 12 χρόνια εδώ οι κάτοικοι ζητούν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στο σημείο. Είναι μια απόσταση 800 μέτρων από το τέρμα των λεωφορείων μέχρι την πρώτη στάση που καλούνται πολλές φορές να διασύσουν εδώ οι πολίτες και ουσιαστικά διασύζουν το σημείο μέσα κυριολεκτικά από το δρόμο. Ευτυχώς οι 2 έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Η 62χρονη είναι καλύτερα στην υγεία της, ενώ 21 ετών κοπέλα αυτή τη στιγμή χειρουργείται και περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας της.
1: Πάντως έχουμε δει, Τίμο, τα πλάνα συγκλονίζουν, έτσι. Έχει διαλυθεί η στάση τελείως.
10: Η στάση έχει διαλυθεί και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο νεκρό. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το τροχαίο σήμερα, πριν 4 χρόνια, συνήθαμε μία κοπέλα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Άλλες 3 φορές η στάση έχει διαλυθεί από διερχόμενα οχήματα.
1: Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για άτομα που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι προανήγγειλε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η εξαγγελία έγινε με αφορμή τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το πώς θα λειτουργήσει το βραχιολάκι και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα, το εξήγησε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
11: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
12: Ναι, άρα θα έχει
11: θα είσαι
12: κάτι αντίστοιχο και να
11: κάποιο προφανώς
12: δέχτη.
11: Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία διαχειρίζεται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
11: Η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο που είναι η ενδοοικογενειακή βία και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη
12: σε μια στιγμή,
11: σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά? Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων, βγήκαν πρωτόκολλα.
1: Με αφορμή το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει ξεχωριστά την ευθύνη καθενός, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει αλλάξει.
13: Για τον καθένα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη του σε αυτό το περιστατικό, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία, όπως αναφέρατε και εσείς, και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
1: Σε μια πράξη με υψηλό συμβολισμό προχωρά η Βουλή, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την διάσκεψη των Προέδρων, η υιοθεσία του παιδιού, καταρχάς στελέχους του λιμενικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρος Κοινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Και μάλιστα στο παιδί θα δίνονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του, συνολικά δηλαδή 170.000 ευρώ. Επίσης, όπως μας τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης, προχωρά και η των τέκνων των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγες μέρες όταν κατέπεσε το αεροσκάφος Phantom F4 κατά τη διάρκεια του Athens Flight Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση, όπως μας είπε, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και συγκεκριμένα εντός διμήνου. Εξάλλου, να σου πω, Θάνο, ότι στην επισκευή δύο οικημάτων στο Καρτελόριζο, προκειμένου να αποδοθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, προχωρά η Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Κακλαμάνης, εν ώψη μάλιστα της επικείμενης επίσκεψης του στο Καρτελόριζο
1: την Παρασκευή.
14: Ναι, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης και μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο κύριο Ασβεστή, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρήσει στο Δήμο κάτοικοι του Καστελόριζου, ομογενείς από το Καστελόριζο, θα επισκευαστούν με έξοδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συνολικά 150.000 ευρώ, και θα διατεθούν το ένα σε γιατρούς και νοσηλευτές και το άλλο σε δασκάλους και καθηγητές για τις ανάγκες της στέγασής τους.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Υπεστήριξε ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άννα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη απέναντι στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, για τους οποίους ζήτησε την καταδίκη τους για το αδίκημα που κατηγορούνται, δηλαδή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Για τον εισαγγελικό λειτουργό, οι δύο ψαράδες είναι αυτοί που προκάλεσαν με τις πράξεις τους το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, όπως περιέγραψε αναλυτικά στην εισαγγελική του αγόρευση. Το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου του 2021, οι δύο ψαράδες, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους δικούς τους, βγήκαν με το αλευτικό να ψαρέψουν ανοιχτά στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ήρθαν αντιμέτωποι με τον Σύφη Βαλιράκη, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, άρχισαν τους επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, Όπως είπε ο εισαγγελέας, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους άρπαξε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε στο σκάφος στο αλιευτικό και χτύπησε 2 με 3 φορές στο σώμα των Σέφη Βαλιράκη, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στην θάλασσα και στη συνέχεια να χτυπήσει στην προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του ψαράδικου. Αυτό επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα, τις βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, σε συνδυασμό με την πτώση του στο νερό επήλθε ο πνιγμός και ο θάνατος. Όπως είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, η εγκληματική συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στην θάλασσα, και ενώ είχαν ήδη αντιληφθεί ότι είναι χτυπημένος, επέστρεψαν πίσω και δεν είπαν ποτέ ξανά τίποτα, ούτε συνέδραμαν τις αρχές στην αναζήτησή του επί ώρες στην θαλάσσια περιοχή της Ρέτριας. Όπως σημείωσε, ο Σύφης Βαλιράκης το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να αμυνθεί στα χτυπήματα που δεχόταν, εξού και τα αμυντικά τραύματα που βρέθηκαν στην σωρό του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις καταθέσεις και των αυτοκτών μαρτύρων, αλλά και στις αντιφάσεις τις οποίες έπεσαν, όπως είπε, οι μάρτυρες που θέλησαν να βοηθήσουν με τις καταθέσεις τους τους δύο κατηγορούμενους. Για τους αυτόπτες μάρτυρες είπε ότι δεν είπαν στο δικαστήριο όλα όσα γνωρίζουν, βοήθησαν ως ένα βαθμό το δικαστήριο, αλλά κράτησαν και πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπαν. Για τους δε υπόλοιπους μάρτυρες που κατέθεσαν ότι το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων έμεινε εκείνη την ημέρα στο λιμάνι και δεν βγήκε για ψάρεμα, είπε ότι από την αποδεκτική διαδικασία προέκυψε ότι έπεσαν στη σωρία αντιφάσεων και κατ' επέκταση ψευδομαρτύρησαν. Έχουμε περάσει στις αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένουμε πλέον την ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας ενδεχομένως τον επόμενο μήνα.
1: Συγκλονίζει η περιγραφή του εισαγγελέα. Τώρα, Άννα, απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου, απάτη μαμού θα έλεγα, περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες.
15: Ναι, η εγκληματική δράση των 46 προσώπων εκτείνεται πίσω στο 2023-2024. Τους καταλογίζεται ότι δημιούργησαν 152 εταιρείες φαντάσματα. Μέσω αυτών των εταιριών να πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ώστε να εισπράττουν ποσά από δίθεν επιστροφές φόρου και από δίθεν παρακρατήσεις φόρου. Οι εικονικές συναλλαγές έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και ήδη είχαν καταφέρει να εισπράξουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των ποσών που δόθηκαν στους φερόμενους ως δράστες αυτής της απάτης Μαμούθ και βεβαίως πάγωσαν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Το πόρισμα Βουρλιώτη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη διαβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ερευνώνται για βαριά κακουργήματα τα 46 αυτά πρόσωπα, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάλι στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
17: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη αλλά και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση πλέον έχει περάσει στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης και σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη Βουλή όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχθηκε το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία, να πούμε, Θάνο, θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα, απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας, ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Όπως είναι φυσικό, η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα, ενώ η ιδιαίτερα σκληρή ήταν η παρέμβαση του Σερ Εφρέμ Μίρβης, αρχιεραβήνου των Ενωμένων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπέρναμ ότι με τα μέτρα και τη ρητορική της κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον αντισημιτισμό και να αυξήσει το φόβο και την ανασφάλεια μεταξύ των Εβραίων στην Βρετανία. Να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση με το Λονδίνο κινούνται Παρίσι αλλά και ο Καναδάς με μέτρα για το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς. Τώρα να πάμε στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε δύο νεκρούς από έκρηξη, πολύ μεγάλη έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Παραμένει ασαφές εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στο νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Τέλος, να κλείσουμε λέγοντας ότι ταραχές ξέσπασαν χθες το βράδυ μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής πάνω.
1: Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η Τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή και τα δύο πρόσφατα τροχεία στην Τίνο και τα Αγγλικά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο διοικητής της Τροχέας, Σωτήρης Καλταμπάνης, τονίζοντας ότι έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
18: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση, τα APO, τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση τους στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα, και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αλκοτέστ, αυτό μόνο στην Αθήνα.
18: Στην Αθήνα, ναι, ναι.
1: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
1: ναι,
18: την
1: στην Αττική. 325. Ναι, ναι, ναι.
18: 38 APO τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
18: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
1: Ο κύριος Καλταμπάνης μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τους Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Καλά τα νέα για τον Καρέτσα. Όσοι είδαμε χτες Champions League το παιχνίδι της Dortmund και βλέπαμε τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει κάτω και να ζητά βοήθεια, ιατρική βοήθεια, και να αποχωρεί με ασθενοφόρο από το γήπεδο. Ευτυχώς τελευταία είναι αρκετά καλά και οι Γερμανοί, η Dortmund, η ομάδα του, κάτι ησυχάζει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα υπάρξουν νέες εξετάσεις. Ενώ στα χαρμόσυνα, και επίσης τα χαρμόσυνα νέα, καθαρά αγωνιστικά, έτσι, σημαντική νίκη για την ΑΕΚ. Χτες το απόγευμα κέρδισε 1-0 στο Champions League, οπότε ξεκινάει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά με το δεξί, την προσπάθειά της για να προκριθεί στην επόμενη φάση στο Champions League.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
16: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελισσαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και σε λίγο η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, προκειμένου να αφήσουν τις οθόνες τους. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Υπό διερεύνηση παραμένει το τροχαίο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21 ετών κοπέλα που φέρει τα περισσότερα τραύματα. Στην πρώτη χειρουργική νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι η 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν η 17χρονη και η 50χρονη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας στο τέλος θα καταρρεύσει, είπε χαρακτηριστικά. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία εμπορία ανθρώπων με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος, πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και δραστήριος σε social media, τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θάνο το στυλό σου. Είπαμε ότι εμείς γράφουμε εδώ πάντοτε και οι τρεις.
1: Έγραφα όσο ζω, μαζώ.
0: Είναι, ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, θεωρήσαμε ότι είναι και το πιο σωστό και έντιμο. Έτσι το νιώσαμε όλοι μας, δεν χρειάστηκε καν να το συζητήσουμε ή να το συμφωνήσουμε. Είναι η είδηση η οποία πρωταγωνιστεί εδώ και λίγη ώρα. Όταν άρχισε στην αίθουσα σύνταξης να συζητάτε σιγά σιγά, όχι παιδιά, μαθαίνω για το μαζονάκι ότι λένε ότι πέθανε και λοιπά, άρχισε, επικράτησε ένας πανικός και αρχίσαμε όλοι να αναζητούμε τρόπο να μάθουμε
1: αν είναι
0: όντως είναι αλήθεια. Κανείς μας δεν ήθελε να
1: δεν
0: το πιστέψει.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Έτσι. Τρενάραμε την είδηση γιατί
0: ακριβώς.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε όμως ο δημοφιλής, αγαπημένος τραγουδιστής, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω τον θυμόμαστε όλοι, ο Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε και έφυγε ευνηδίως από ανακοπή καρδιάς. Εμείς είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Θα μιλήσουμε και για το θέμα του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι για τις σκηνές που εκτελήσονται και έξω από το νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου και τυπικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σε ένα ιδιωτικό γραφείο για κάποια θεραπεία. Είχε πλούσιο πρόγραμμα μπροστά του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
2: και μια συναυλία νομίζω ο Αγγέλης στις 20 μηνός.
0: Βεβαίως. Και τραγούδι και παρουσίες διάφορες και ήταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο λοιπόν στην περιοχή του Κολονακίου. Εκεί φέρεται να υπέστη την ανακοπή. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μετέβη στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο και εφημέρευε. Έγιναν προσπάθειες υπεράνθρωπες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να γίνει η ανάνυψη. Δεν τα κατάφεραν παρόλα αυτά να τον επαναφέρουν στην ζωή και έτσι διαπιστώθηκε και επίσημα πλέον εκεί στο νοσοκομείο, περίπου μια ώρα μετά από μια ώρας προσπάθεια διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε και επίσημα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή.
1: Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, καταρχάς έφυγε ένας νέος άνθρωπος στα 54 του. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο, με φίλους, με γνωστούς. Πολλοί κλαίνε σήμερα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω επίσης να πω ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και ότι μαζί με τον Μαζονάκη σήμερα φεύγει και ένα κομμάτι από τη δική μας ζωή, από τα δικά μας νιάτα, από τον δικό μας τρόπο διασκέδασης, και αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια
0: από τις πίστες της εποχής μας
1: και μια έτσι μεγάλη πληγή. Στα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ένα κομμάτι της νεολαίας και όχι μόνο της νεολαίας έβλεπε τον εαυτό της, είχε μια δική του αυθεντικότητα, ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί με πολλές επιτυχίες, αμέτρητες επιτυχίες που όλοι έχουμε σίγουρα τραγουδήσει ή και φωνακτά πολύ δυνατά. Μου λείπεις, ανήκω σε μένα. Κεντρική προσωπικότητα με κεντρικές εμφανίσεις, κεντρικά ρούχα, αλλά αυτό δεν άλλαζε σε τίποτα
2: την
1: αξία και της φωνής
2: ούτε
1: του
2: στο ελάχιστο
1: και των τραγουδιών του. Να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάρα πολλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του,
0: με πορείες, ήρθε πάλι στο προσκήνιο και έγινε μέρος της επικαιρότητας και για λόγους που δεν το φανταζόμαστε.
1: Με αντιδικίες και
0: πρόσφατα,
1: δικαστικές διαμάχες με την αδελφή του,
0: με οικογενειακά ζητήματα
1: και με τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο. Δεν ήταν εύκολη οι τελευταίοι αυτοί μήνες. Αν τολμώ να το πω, μια πονεμένη ψυχή έτσι, σε σχέση με όλα αυτά που έχει περάσει. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, και στο μαγκαζίνο στις 4 του Μάρτη του 1972 στην οίκια του Πειραιά, με καταγωγή από την Σιτία. Ένας πραγματικά μοναδικός καλλιτέχνης. Τον συνάντησα τυχαία. Ήμασταν μαζί, υπηρετήσαμε μαζί στρατιώτες για ένα
0: αυτό
1: πολύ μικρό
0: ήθελα, αυτό
1: χρονικό
0: ήθελα,
1: διάστημα.
0: Αυτό θα ήθελα να μας το περιγράψεις, γιατί μου το έλεγες ότι βρεθήκατε στο στρατό μαζί
1: στην
0: με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Στην Κόρυνθο βρεθήκαμε για λίγο, για πολύ λίγο.
0: Και ήταν μάλιστα αφού είχε κάνει το μπαμ, αφού είχε βγει και είχε αρχίσει να γίνεται αγαπητός στο κοινό.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ή το καλοκαίρι του 96 ή το καλοκαίρι του 97. Εκεί δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε
0: είχε
1: μιλήσει.
0: Ήδη μια πενταετία καριέρας.
1: Μιλάμε για αστέρι. Ήταν
0: βέβαια,
1: ήδη αστέρι.
0: Βέβαια, βέβαια,
1: αστέρι. Αναγνωρισμένο από όλους και από όλες.
0: Έπαιζαν τα βίντεο κλιπ του παντού.
1: Θυμάμαι το άγχος του το μεγάλο. Είχε φοβερό άγχος. Για ποιο λόγο όμως είχε? Γιατί πίστευε ότι ο στρατός μπορεί να του καταστρέψει την καριέρα. Ότι να τον ακυρώσει ως καλλιτέχνη.
0: Και να μείνει πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος όμως δεν τον ξέχασε ποτέ.
1: Όχι μόνο δεν τον ξέχασε και δεν θα τον ξεχάσει ποτέ, πιστεύω. Γιατί πραγματικά ήταν ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που έδωσε το στίγμα της εποχής με τα τραγούδια του, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι ταυτίστηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας με τα τραγούδια του.
0: Είναι έτσι. Δημήτρη, δεν ξέρω και εσύ πόση σχέση είχες με τα μουσικά ακούσματα του Γιώργου Μαζονάκη. Ξέρω ότι δεν είναι το είδος της μουσικής τόσο που προτιμάς.
2: Θα είμαι ειλικρινής.
0: Παρ' όλα αυτά
2: είχα...
0: θέλω λίγο και τη δική σου άποψη.
2: Μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής ως άνθρωπος, ως φωνή ήταν επίσης εξαιρετική. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω πολλά τραγούδια του, όπως γνωρίζεις εσύ και ο Θάνος, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την είδηση του ξαφνικού θανάτου του, γιατί όπως είπε ο Θάνος, το σημαντικότερο είναι ότι δεν πέθανε ένας διάσημος τραγουδιστής, πέθανε ένας νέος άνθρωπος στα 54 του χρόνια, ο οποίος είχε μπροστά του ακόμα πολλά χρόνια λαμπρής καριέρας. Καλό κατεβόδιο να ευχηθώ να αναπαυθεί η ψυχή
1: και
2: του,
1: ξέρω,
2: και φυσικά συλληπιτήρια στην οικογένεια
0: του, στους οικείους του.

0: κοιτάς. Earth News Radio 105,8, συντονισμένη στο τέλος της μέρας εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Να πούμε ότι στους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια
0: της, η Λουίζα Μαραβελάκη επίσης
1: και η Λουίζα Μαραβελάκη, και φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές αυτού του διόρου
0: που σήμερα έχουν διαφοροποιηθεί εκ των πραγμάτων και όπως είναι λογικό εύλογα. Λοιπόν, ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί δυστυχώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Έφυγε, όπως είπαμε, για όσους τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, σε ηλικία 54 μόλις ετών, από ανακοπή καρδιάς.
2: Πάντως, Βαγγέλη, ότι το κλισέ ότι θα είναι πάντα εδώ, και με τη φωνή του και με τα τραγούδια του.
0: Έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα ότι, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του ακούσματα.
1: Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Απ' την άλλη μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολουθούσα ένα πάρα πολύ γνωστό talent show, όπου ήταν,
0: στο οποίο συμμετείχε τα τελευταία χρόνια.
1: Στο οποίο συμμετείχε τα τελευταία χρόνια και μου είχε κάνει εντύπωση η γλυκύτητα, η σχεδόν στοργική συμπεριφορά του απέναντι σε νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες, τους οποίους τους εμψύχωνε πάρα πολύ ψυχολογικά, και τους έλεγε ότι πρέπει να προσπαθήσουν να κατακτήσουν το όνειρό τους, και ότι θα σταθεί στο πλευρό τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικών καλλιτεχνών τους είχε προτείνει μάλιστα να τραγουδήσουν και ένα-δύο τραγούδια μαζί. Περί χαρίς βεβαίως οι νέοι
0: συμμετέχοντες,
1: αυτοί τραγουδιστές, συμμετέχοντες. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, μερικές φορές, ξέρετε, παιδιά,
0: ήταν
1: τα λόγια
0: πολύ γλυκός,
1: πολύ φτωχά.
0: Σχεδόν πατρικός που προσέγγιζε.
1: Ακριβώς αυτό που λες,
0: τους νέους.
1: Ναι, ναι.
2: Να πω κάτι για τους νέους.
0: Που τον έβλεπαν ένα ίνδαλμα μπροστά τους.
2: Ένα περιστατικό. Πριν από λίγες ημέρες, ανέβαινα την Κηφισίας βράδυ, μετά από κάποια εκπομπή που θα είχαμε. Και είμαι τη Βάλια ή μαζί, μάλλον με τη Βάλια. Και έτσι όπως ανέβαινα, βλέπω, ακούω πολύ δυνατή μουσική από ένα αυτοκίνητο και λέω, αμάν, λέω, έχουμε θέμα εδώ. Και καθώς πλησίασα σιγά σιγά, ανοιχτά παράθυρα, ακούω το «Ανήκω σε μένα». Ήταν ένας πολύ νεαρός που το είχε βάλει αυτό το τραγούδι. Προφανώς είχε τα δικά του θέματα, ποιος ξέρει τι είχε σκεφτεί, τι σκεπτόταν εκείνη την ώρα.
1: Ερωτευμένος, λέω, μάλλον.
2: Προφανώς, ναι. Μα ήταν,
0: είναι λίγο επαναστατικό τραγούδι. Έχει ένα τόνο επανάσταση.
2: Ναι, ναι, κάτι θα είχε συμβεί.
0: Και στα όνειρά μου.
2: Με
0: κανέναν άλλο.
2: Κάποια κοπελιά τώρα, προφανώς, αλλά αυτό το story ίσως δεν έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι άκουγε τη μουσική στο τέρμα, τέρμα τα αγκάζια που λέμε, και ότι ήταν μικρό παιδί, νέος άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος. Και λέω, κοίταξε να δεις. Λέω, οκ, αγγίζει τη δική μου τη γενιά ο Μαζωνάκης, γιατί εντάξει, εγώ διασκέδασα με Μαζωνάκη. Τραγούδισα τα τραγούδια του.
0: Και ζεμπεκές φανταστικές.
2: Φανταστικές ζεμπεκές.
0: Το «Τέσσερις πήγε», ας πούμε, μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Φοβερό.
1: Αυτό είναι από τα λίγα τραγούδια που ξέρω, εξαιρετικό πραγματικά.
2: Αλλά είναι αυτό που είπες, ή εσύ το είπες ή ο Δημήτρης, Βαγγέλη, ότι είχε ένα πέρασμα στους νέους ανθρώπους και στη νέα γενιά τώρα, στην σημερινή νέα γενιά.
0: Δεν είναι τυχαίο που όπου τραγουδούσε γίνονταν χαμός. Και θυμάμαι κάποια περίοδο που τους μάζευε και μεσημέρι, τις Κυριακές νομίζω το μεσημέρι, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί το άκουγα στο ραδιόφωνο σε διαφήμιση, και έλεγε «μαζοχτείτε», έλεγε
2: «μαζοχτείτε».
0: Ο ίδιος έτσι ήταν το σύνθημά του, «μαζοχτείτε». Και ελάτε δηλαδή να μαζευτούμε και να διασκεδάσουμε και από νωρίς, από το μεσημέρι της Κυριακής. Και μου είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση.
2: Κρίμα πάντως, κρίμα, γιατί αυτή η πορεία έπρεπε να συνεχιστεί. Τώρα ποιος είσαι εσύ, θα μου πείτε, που λες «έπρεπε». Απλά ξέρεις, ήταν λίγο στενάχωρο όλο αυτό που συνέβη με το δρομοκαίτιο, με τα προβλήματα με την αδελφή του, τις δικαστικές διαμάχες. Η μία αδερφή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μάνατζερ και πολύ στενή συνεργάτη του. Μετά προκύψαν διαφωνίες, περιουσιακά ζητήματα. Όλο αυτό το σκηνικό. Νομικές εμπλοκές, δικαστικές εμπλοκές. Όλο αυτό το σκηνικό νομίζω ότι του δημιούργησε μια έτσι επιπρόσθετη στεναχώρια.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, την περίοδο που ήσασταν στο στρατό, δόθηκε ποτέ η ευκαιρία σε κάποια εκδήλωση, όχι, κάτι να τραγουδήσει? Όχι.
2: Όχι, δεν ήθελε. Δεν είχε κέφι.
0: Ήταν αυτό που είπες. Είχε την έγνοια, είχε τυχόν και μεγάλη, τον ξεχάσει ο κόσμος.
2: Μεγάλη ανησυχία ότι ο στρατός μπορεί να του καταστρέψει την καριέρα του. Ότι θα τον ξεχάσει ο κόσμος, ότι δεν θα επανέλθει, ότι δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει σε μεγάλη πίστα ξανά. Είχε τέτοια άγχη.
0: Και το «Είσαι το λάθος μου», το τελευταίο μου ήρθε ακόμη, φοβερή ζεμπεκιά επίσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του νομίζω, από τα πλέον ξεσηκωτικά, ζεϊμπέκικα, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Το οποίο σηματοδοτεί και μια άλλη εποχή, έτσι. Τέσσερις το πρωί τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνεις αυτά πια. Έχεις, και δεν τα κάνεις όχι γιατί δεν αντέχεις βιολογικά, δεν τα κάνεις γιατί είναι ο εργοδότης, γιατί είναι η δουλειά σου, γιατί είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.
0: Θα επανέλθουμε και πάλι στην συνέχεια στο θέμα του χαμού, του αδόκητου και ευνίδιου χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά όμως και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα από στο οικονομικό πεδίο, πριν πιάσουμε τα του διαστήματος, έχει να κάνει με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων στο χρηματιστήριο της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.
2: 101 το Brent, Βαγγέλη και Θάνο, 96 το Argo, έσπασε το φράγμα. Βέβαια να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι μόλις λυθεί η διένεξη με το Ιράν θα πέσουν τιμές του πετρελαίου. Τι λες, κάτι καινούργιο μας είπες,
1: Δημητρή. 10 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, αν δεν κάνω λάθος θα μου πεις εσύ, ξέρεις καλύτερα, 28 του Φλεβάρη, είχε πει μετά την έναρξη του πολέμου έχουμε κερδίσει, τέλειωσε ο πόλεμος. Τον Απρίλιο ξαναβγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι το Ιράν, η στρατιωτική του μηχανή έχει καταστραφεί στο 100%.
2: Ολοκληρωτικά.
1: Λοιπόν, ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και 7 μήνες και κανείς δεν μπορεί πλέον να στοιχηματίσει πότε θα τελειώσει.
0: Κλιμακούμενος.
2: Εγώ μπορώ να στοιχηματίσω για το εξής, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα πάμε με τον πόλεμο ανοιχτό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή η φρουρή της Επανάστασης, γιατί είναι το πλέον σκληροπυρηνικό τμήμα των Ιρανών, της Ιρανικής, του Ιρανικού καθεστώτος, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν σπιθαμή πίσω. Ο Τραμπ επιμένει και αυτός, βλέπουμε ότι έχουμε μια κλιμάκωση βομβαρδισμούς για 4-5 μέρες, μετά υπάρχουν συζητήσεις, ναι θα τα βρούμε και τα λοιπά. Το Ομάν τα βρήκε με το Ιράν, θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, παράλληλα τα ελέγχουν και οι Αμερικάνοι και πραγματικά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος λέγαμε ότι ο πόλεμος φθοράς ήταν στην Ουκρανία, όπου εκεί έχουμε 4,5 και πλέον χρόνια πολέμου, και ότι στο Ιράν θα τελείωνε γρήγορα. Έχουμε ήδη 6 μήνες πολέμου στο Ιράν, έτσι. Πάμε για τους 7. Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο ο κύριος Τραμπ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ιράν.
1: Σε αδιέξοδο όμως έχει βρεθεί και η παγκόσμια οικονομία. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και με τις τιμές να εκτοξεύουν.
2: Ναι, γιατί το όπλο του Ιράν απεδείχθη δεν ήταν ούτε η πύραυλη, ούτε το πυρηνικό του σχεδιαζόμενο, εν πάση περιπτώσει, οπλοστάσιο, αλλά ήταν τα στενά του Ορμούζ. Απεδείχθη το ισχυρότερο όπλο.
0: Και διατάραξε τις ελεύθερες ναυσιπλοείες.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Φώτης Παπούλιας όμως είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος για τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Παρίσι, στη διεθνή διασκέψη κορυφής για το διάστημα, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Πανελλήνια συγκίνηση. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 34 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για την οικονομία σε μια ημέρα δύσκολη, σε μια εκπομπή που εύλογα ξεκίνησε με την θλιβερή είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με έναν

0: πολύ γνωστό παραγωγό για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα της οικονομίας και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Μιλούσαμε λοιπόν για το ζήτημα της ενέργειας, των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας των εξελίξεων, του αδιεξόδου στην Μέση Ανατολή, και δυστυχώς οι παράγοντες της αγοράς ενέργειας εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας προειδεάζουν ότι έρχονται πολύ πιο δύσκολα. Εγώ μένα με έπιασε το στομάχι μου όταν άκουσα παράγοντα της αγοράς να λέει ότι μπορεί μετά από λίγο καιρό να λέμε, παιδιά, είναι κοντά στα 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να βάλουμε. Ότι είμαστε τυχεροί που βλέπουμε.
1: Ο κ. Παπαγεωργίου το είπε αυτό.
0: Ο κ. Παπαγεωργίου, των πρατηριούχων.
1: Έτσι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη.
0: Είμαστε ήδη, η μέση τιμή είναι γύρω στο 2,10.
1: Είναι και παραπάνω, εγώ έχω δει στα πρατήρια.
0: Μιλάμε για μέση, φαντάσου.
1: Και με έναν πληθωρισμό στο 3,8 και εξαιτίας των καυσίμων, αλλά όχι μόνο της ενέργειας. Είχαμε 3,4 τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Στην κούρσα μπροστά είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κίνησης, ενέργεια γενικότερα.
0: Φυσικό αέριο συμπαρασύρει και τον ηλεκτρισμό, εντωμεταξύ, το ηλεκτρικό ρεύμα. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά έχουμε όμως και προβλήματα σε σχέση με ανατιμήσεις στα ενίκια, στις επισκευές κατοικία, στις μεταφορές.
2: Αυτό που θέλω να πω, παιδιά, είναι το εξής, ότι θα θυμάστε ότι πριν από 3, 4, 5 χρόνια όλοι έσπευδαν να αγοράσουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα γιατί ήταν φθηνό το καύσιμο. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε φτάσει στο εξής παράδοξο.
0: Έχει εξισωθεί.
2: Έχει εξισωθεί και ορισμένες φορές, Βαγγέλη, έχει ξεπεράσει και την τιμή της βενζίνης το πετρέλαιο.
0: Έγινε και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, 2 φορές μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Ακριβώς.
0: Βέβαια δεν είναι παράδοξο για το εξωτερικό. Στο εξωτερικό βγαίνοντας, το έβλεπα αυτό. Να είναι η βενζίνη πιο οικονομική από το πετρέλαιο. Έτσι έβλεπες αυτή την αντιστροφή, την οποία τη ζήσαμε και στη χώρα μας μέσα σε αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα.
1: Πάντως και στα τρόφιμα υπάρχει πρόβλημα. Το μοσχάρι στο 13,5, το αρνί 11,3, τα ψάρια 11,5, και διερωτάται κανείς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση, άλλοι το βλέπουν με θετικό μάτι, άλλοι με αρνητικό μάτι, ανάλογα και με την πολιτική χρειά και τα πολιτικά γυαλιά που βλέπει κανείς και προσεγγίζει την πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια εξαιτίας του πληθωρισμού ουσιαστικά
0: είχε εξανεμιστεί.
1: Ναι. Εξαϊλώνεται.
2: Ναι, γιατί έγινε και προσπάθεια με τις τιμές των σούπερ μάρκετ, τα 1000 προϊόντα τα οποία.
0: 1740.
2: 1740.
0: Για την ακρίβεια.
1: Ναι, αλλά αν έχεις μια μείωση της τάξης του 5 ή του 7% και αλλά ξαφνικά έχεις μια αύξηση του 13%. Δεν υπάρχει μείωση.
2: Ναι, έτσι. Υπάρχει αύξηση.
1: Υπάρχει αύξηση. Είναι απλά μαθηματικά, έτσι.
2: Κοίτα να δεις τώρα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει βέβαια μία έτσι τακτική, ας πούμε, την οποία ακολουθούν πολλές οικογένειες. 3 σούπερ μάρκετ. Ποιο έχει προσφορά σήμερα απορρυπαντικά, πάμε σε αυτό. Ποιο έχει προσφορά γάλα, πάμε στο άλλο. Δηλαδή αν κάνεις μια μικρή τουρνέ των κοντινών στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να εξοικονομήσεις κάποια χρήματα, αλλά
1: αν έχεις χρόνο να το κάνεις.
2: Ακριβώς, αυτό έτσι. Ήθελα. Πρόλαβες, Βαγγέλη.
0: Αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο χασομέρης για να καταφέρεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Να γυρίζεις δηλαδή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Όχι, να το κάνει η γυναίκα. Πηγαίνεις σε 3 σούπερ μάρκετ μέρα παραμέρα.
1: Εγώ δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αν αφιερώσω αυτό το tour που λες, δεν θα έρθω στη δουλειά.
2: Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύζυγοι, για να μπορούν να μας επικουρούν σε τέτοια δύσκολα ζητήματα.
1: Γι' αυτό έχουμε τις σύζυγους.
2: Όχι, αλλά είναι και αυτός ένας τομέας στον οποίο μπορούν να επικουρήσουν.
1: Όπως λένε οι γυναίκες, τους έχουν τους άντρες για να κατεβάζουν τα σκουπίδια το βράδυ.
2: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι
1: ωραία, ωραία μας
0: λοιπόν,
1: τα λέει, Δημήτρη.
0: Για να
2: ψηλή είναι η πυρέτα των κοντών. Για
0: νομίζω ότι, για να μην ξεφύγουμε, να πούμε ότι τα αποτυπώματα των τιμών αυτών, της έκρηξης των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, φαίνεται στην ανωδική τροχιά που κατέγραψε ο πληθωρισμός και τον Αύγουστο στο 3,8, έτσι. Και ουσιαστικά σέρνουν έτσι το άρμα του πληθωρισμού οι αυξήσεις στην ενέργεια και συνολικά στην τιμή των καυσίμων, αλλά και γενικότερα οι ανατιμήσεις, οι οποίες καταγράφονται σε ευρύ φάσμα.
1: Το θέμα είναι πού θα σταματήσει όλο αυτό, Βαγγέλη, και αν θα σταματήσει, έτσι, γιατί επηρεάζει το νοικοκυριό και επηρεάζει και μια σειρά από άλλα ζητήματα, έτσι, δηλαδή τα φροντιστήρια, την εκπαίδευση, την υγεία.
2: Ναι, και επηρεάζει και επίσης επηρεάζει και στις ΗΠΑ πάρα πολύ τους καταναλωτές. φορές. Μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη είναι ταμπού στις ΗΠΑ και έχει φτάσει από τα 3,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι 4,5 λίτρα, στα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Αν φτάσει τα 5, το οποίο είναι ένα ψυχολογικό όριο πάρα πολύ σημαντικό, εκεί θα έχουμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς πάρα πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένα πράγμα που οδηγεί σε αδιέξοδο, μια κατάσταση αδιέξοδη, η οποία θα συνεχίσει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά ανά τον πλανήτη πλέον.
1: Και αν μου επιτρέπετε ένα πολιτικό σχόλιο σε όλα αυτά τα σωστά που λες, Δημήτρη, είναι ότι όλο αυτό δίνει τροφή στο μήλο της ακροδεξίας, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή παίρνουν την απόγνωση του κόσμου και την κάνουν πολιτική.
2: Ναι, όχι μόνο γι' αυτό, είναι και το μεταναστευτικό
1: και αυτό,
2: μείζον θέμα.
1: Και αυτό, έτσι. Και αυτό.
0: Το ευχάριστο πάντως από τις οικονομικές ειδήσεις σήμερα ήταν αυτό που μας ήρθε από τα στοιχεία της Eurostat, που δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από 10 χώρες, τους συναδέλφους τους αντίστοιχους σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και δείχνει μια αύξηση των εσόδων στα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία εξαετία, αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat, άνω του 30%, 37% αν δεν κάνω λάθος από ό,τι μας είπε ο οικονομικός μας συντάκτης ο Κώστας Τσάβαλος.

0: Επιστρέψαμε με Γιώργο Μαζονάκη και έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να φιλοξενούμε την μεγάλη ερμηνεύτρια, την Κατερίνα Στανίση, την οποία και καλησπέριζουμε. Κυρία Στανίση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτό το εφήβιο κακό, το άσχημο, η είδηση άσχημη, μας έχει στεναχωρήσει όλους. Έχω, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστούμε κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα. Δοτικός πολύ. Με την οικογένειά του, με τις αδερφές του. Ήταν μαζί. Τι να πω. Σεβόταν όλο τον κόσμο. Τους συναδέλφους, τι να σας πω.
1: Θυμάστε κάτι έτσι
2: από την
1: συνεργασία σας, από την επικοινωνία που είχατε, θυμάστε κάτι?
2: Ναι, απλό παιδί, καλαμπουργής πολύ, περάσαμε πάρα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα, τι να πω.
1: Έχει τραγουδήσει το «Σ' έχω κάνει Θεό», έτσι δεν είναι?
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία σας.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Βέβαια. Και μου έκανα και πλάκες μάλιστα.
0: Τι του λέγατε?
2: Και όταν έλεγα τώρα θα σας τραγουδήσει ο Μαζονάκης μια μεγάλη επιτυχία. Τους έχω κάνει Θεό και γέλαγε ο κόσμος. Τι να πω. Εκείνος με σεβόταν πάρα πολύ. Και όλους τους αδέλφους του.
3: Κυρία Στανίση, είχε πάντα, νομίζω ότι βοηθούσε τους νέους ανθρώπους, τους νέους καλλιτέχνες. Το έχετε βιώσει αυτό εσείς?
2: Μα τι να σας πω τώρα, που τα αδέρφια του.
3: Ναι.
2: Γιατί καμιά φορά ξέρετε, η δόξα, μ' ακούτε?
3: Ναι, πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Η δόξα τυφλώνει,
2: συνήθως. Καμιά φορά σε κολώνει και σε κάνει άλλο άνθρωπο. Mm. Και το έδωσα συγχαρητήρια. Του λέω μπράβο που έχεις τα αδέλφια σου μαζί. Μπράβο. Τα είχε μαζί του τα κορίτσια. Στη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Κρίμα που έφυγε τόσο νέος.
1: Είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα.
2: Βεβαίως. Έχει μεγάλο κοινό. Μεγάλο κοινό. Πολύ τον αγάπησε ο κόσμος. Πάρα πολύ. Να πω.
1: Και πέρασμα στην νεολαία, ακόμα και τώρα και σήμερα που μιλάμε, ο κόσμος στα νέα παιδιά.
2: Ήταν νέος, ήταν 50 χρονών τώρα, νέο παιδί.
1: Νέο παιδί, πολύ νέος άνθρωπος.
2: Ναι. Mm-hmm. Και είπε και πολύ καλά τραγούδια. Έχει μεγάλες επιτυχίες.
1: Τεράστιες επιτυχίες.
2: Βέβαια.
3: Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, κυρία Στανίση?
2: Εγώ πιστεύω, έτσι όπως τον έζησα, ήταν μια ψυχούλα, δεν ξέρω. Έτσι, με πολλές ευαισθησίες. Mm. Καμιά φορά άλλο είσαι και άλλο δείχνεις, ξέρεις.
1: Ναι, είναι και η άμυνα καμιά φορά που χρειάζεται.
2: Ναι, βεβαίως, και σε κάνει να είσαι, να φαίνεσαι πιο...
3: Σκληρός.
2: Πιο σκληρός, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν. Όχι. Όποιος τον γνώρισε από κοντά, ήξερε ότι καλή καρδιά.
1: Πέρασε και περιπέτεια μεγάλη τελευταία, έτσι δεν είναι, η κυρία Στανής?
2: Καλά, αυτό ήταν, ναι, αλλά εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα, αυτά ήταν οικογενειακά. Πιστεύω και εκεί που πήγε κάτι θα υπήρχε, τι να πω.
1: Να ηρεμήσει η ψυχή του.
2: Ήταν όμως ένα μεγάλο πλήγμα,
3: Ναι, ήταν.
2: Βέβαια. Πέρα από την... δεν μιλάμε για την καριέρα που ακούστηκε, ας πούμε, γενικά και τέτοια, αλλά και για τον ίδιο. Ήταν ένα σοκ.
1: Ήταν ένα σοκ, όντως. Μια δύσκολη κατάσταση, ναι. Μια πολύ δύσκολη
2: αυτό
1: κατάσταση.
2: Αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικογένεια δεν τον αγαπάει, δεν τον αγαπούσε. Και να πούμε ο Θεός να του δώσει μια μεριά στο παράδεισό του και να ξέρει ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Στανίση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά μου.
1: Ευχαριστώ.

0: τόσο διαφορετικός ο τρόπος που το τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε σχέση με την Κατερίνα Στανίση που πριν από λίγο ακούσαμε, έτσι, να μιλά για το θάνατό του.
1: Βαγγέλη, πόσες φορές έχουν τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, mm-hmm. και ότι αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε στο τέλος είναι και το δικό μας χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ώρες. Ωστόσο, υπάρχει και μια, θα έλεγα, νομική εξέλιξη.
0: Ναι, να πούμε ότι η ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατό του στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας των Αθηνών. Λοιπόν, ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας. Αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, το ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν με κάποιο τρόπο τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση φέρεται να είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής όπου και υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Έτσι, αναμένεται να ληφθούν βέβαια καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον εκλειπώντα, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια μετά στο νοσοκομείο Ελπής, και το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε προς βοήθεια.
1: Μην έχεις καμία αμφιβολία πάντως, Βαγγέλη, ότι θα ακουστούν πολλά από εδώ και στο εξής.
0: Είναι σίγουρο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από την πορεία της
1: έρευνας. Και σε σχέση με το νομικό κομμάτι, το αστυνομικό κομμάτι, αλλά και το νομικό κομμάτι και το περιουσιακό κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πολλά κεφάλαια σε σχέση με το θάνατο mm-hmm. του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Αναμένεται βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ιατροδικαστικό πόρισμα, έτσι, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής.
1: Ότι
0: να πούμε.
1: Έφυγε, ότι πέθανε, ότι δεν είναι πια κοντά μας, είναι κοντά μας με τα τραγούδια του, με τη φωνή του, θα είναι πάντα εδώ, αλλά ο ίδιος δεν είναι κοντά μας.
2: Και είχε και ένα αφιέρωμα η ΕΡΤ σήμερα, έτσι.
1: Είχε πολλά να δώσει.
0: Θα το πούμε.
2: Βαγγέλη.
0: Ναι, οι αστυνομικοί της ασφάλειας, να πούμε ότι μετέβησαν στην κλινική, δεν βρήκαν το γιατρό ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγο μετά τις 8, μετά από σχετική κλίση, μετέβη ο ίδιος και προκειμένου να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα για την υπόθεση αυτή. Και η ΕΡΤ, όπως είπες Δημήτρη, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταδίδοντας σε επανάληψη απόψε στις 11 το βράδυ από τη σειρά «Τα νούμερα», το επεισόδιο το οποίο είχε τίτλο «Ένα θαύμα», στο οποίο ο αγαπημένος τραγουδιστής ήταν special guest. Και
1: τι ώρα είναι, στις 11?
0: Στις 11 απόψε το βράδυ.
1: Να το δούμε.
0: Και ήταν ένα επεισόδιο το οποίο είχε σημειώσει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Σε αυτό συνέβαλε σίγουρα και η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη εκεί, έτσι.

0: στις περιπτώσεις, να πούμε, που έχουμε ευνίδιο θάνατο, παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες και τα αίτια τους. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μπορεί να υποκρύπτεται κάτι, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αγωνία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, οι πάρα πολλοί οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του και μόνο θετικές κουβέντες έχουν να πούν. Το διαπιστώσαμε αυτό σε όλα τα τηλεφωνήματα που κάναμε εδώ μέσα από το Earth News Radio.
1: Όχι μόνο αυτό, Βαγγέλη, υπάρχει και
0: όλοι αγωνιούν για
1: πένθος, και ένα πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και με τον Δημήτρη που κάναμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους, ο Δημήτρης κατάφερε και μίλησε με κάποιους. Ναι, δεν μπορούσαν να πιάσουν λέξεις, μόνο κλάμα άκουγες.
0: Δημήτρης, είχες
1: σε σχέση με το
0: τηλεφωνική με πρόσωπο κοντά του, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Γιώργο Μαζονάκη.
2: Με δυσκολία μπορούσε να μιλήσει. Έκλαιγε και μίλαγε ταυτόχρονα. Εντάξει, φαντάζεσαι, εδώ έχουμε στενοχωρεθεί εμείς που δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ίσως μόνο ο Θάνος.
0: Ο Θάνος τον έχει γνωρίσει.
2: Τον είχε συμφαντάρει.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος αυτός μπόρεσε, τον γνωρίσαμε μέσα από τα τραγούδια του. Κλάψαμε μαζί του, αγαπήσαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του, τα σπάσαμε μαζί του. Δηλαδή, γι' αυτό είπα πριν ότι φεύγει ένα κομμάτι από την δική μας ζωή. Έτσι όπως έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι τον Μαζονάκη.
2: Και η ειρωνία της τύχης ότι στις 20 Σεπτεμβρίου, σε 11 μέρες δηλαδή από τώρα, θα πραγματοποιήσει αυτή τη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αφιερωμένη στα 33 χρόνια της πλούσιας καριέρας του. Είναι μια ειρωνία της τύχης λίγες μέρες πριν συμπληρώσεις αυτή την σημαντική επέτειο.
0: Αυτό το ορόσημο, ένα ακόμη.
2: Αυτό το ορόσημο ακριβώς, να φύγεις τόσο πολύ αδόκητα, όπως είπε και ο Βαγγέλης πολύ σωστά. Είναι, προκαλεί μια γενικότερη θλίψη. Δεν είναι αστείο να φεύγει ένας νέος άνθρωπος, έτσι, και τόσο αγαπητός μάλιστα.
0: Η ώρα όμως πλησιάζει 9, να πούμε. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Εγώ σας αφήνω για να συνεχίσετε.
0: Ο Θάνος θα μας αφήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε σταθερά μέχρι και τις 10. Γιατί ο Βασίλης Νικολόπουλος, βεβαίως. Θα δούμε και την υπόλοιπη δισογραφία εντός και εκτός συνόρων με τον Δημήτρη. Είναι πλούσια. Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να αφιερώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας στο Γιώργο Μαζονάκη. Συμφωνήσαμε όλοι απόλυτα, νομίζω.
1: Και χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια στα παιδιά στην εκπομπή.
0: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων στις 9 και επιστρέφουμε εδώ. Φώτης Παπούλιας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπούλιας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πάνω από τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κυρία αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, είπε ο κύριος Νετανιάχου. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας στο τέλος θα καταρρεύσει. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιά στο νοσοκομείο Ελπής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Με τη μεγάλη φωνή της Edith Piaf.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν βάλαμε τυχαία, βέβαια, έτσι.
0: Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί θα πάμε προς την γαλλική πλευρά, θα πάμε προς Παρίσι μεριά, έτσι.
1: Εκεί, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, και να πούμε ότι αυτή τη διάσκεψη για το διάστημα Ευαγγελίου, η οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο στην πόλη του Φωτός, είναι μια πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας, δηλαδή του πρόεδρου Μακρόν. 120 αντιπροσωπείες με αρκετούς από κάθε χώρα, ηγέτες κρατών, επιστήμονες, αστροναύτες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην κατάκτηση του διαστήματος. Και αυτό το οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον της οικονομίας, της ασφάλειας και των ρυθμίσεων που αφορούν στο διάστημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στο διάστημα υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι.
0: Έχει και η χώρα μας μικρό δορυφόρο.
1: Έχει και η χώρα μας μικρό δορυφόρο, πάρα πολύ σωστά. Και πρέπει αυτά να μπουν σε μια τάξη, γιατί ξέρεις, υπάρχουν τα περίφημα διαστημικά σκουπίδια στο διάστημα, που είναι δορυφόροι οι οποίοι είναι παλιοί, χάσανε την αξία τους πλέον, είναι πεπερασμένοι όσον αφορά την τεχνολογία.
0: Αποτελούν διαστημικά σκουπίδια, έτσι όπως τα λέμε πλέον.
1: Ναι, είναι διαστημικά σκουπίδια, τα οποία βρίσκονται στην τροχιά της γης και είναι πολλοί αυτοί οι δορυφόροι, είναι χιλιάδες για την ακρίβεια, γιατί οι δορυφόρους στέλνουμε στο διάστημα από τη δεκαετία του 60. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να μας ακούγεται λίγο έτσι, παράτερο, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο τραβηγμένο για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Την ενέργεια, έτσι, την οικονομία, το ένα το άλλο, αλλά το διάστημα θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα προσεχή χρόνια.
0: Και η χώρα μας μπαίνει πλέον δυναμικά και σε αυτόν τον τομέα, όπως όλα δείχνουν. Και τα ζητήματα του διαστήματος και η εκμετάλλευση του διαστήματος έχει να κάνει και με την κλιματική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Και με τις πυρκαγιές και με την άμυνα όμως.
1: Και με την άμυνα.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους, έτσι. Αυτό που θέλω να τονίσω επίσης, Βαγγέλη, είναι η ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της Συνόδου Κορυφής για το διάστημα. Καθώς θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων. Και στο περιθώριο αυτής της διεθνούς συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στη Σαμβαλίδε συνεδρίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας για τα θέματα της άμυνας. Η Ουκρανία, πολύ σημαντικό θέμα και η άμυνα. Ενώ αύριο το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο, στα Ηλίσια, δείπνο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα προσέλθουν στο Παρίσι. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι δεν προσεκλήθη η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρειος Κορέα. Και καλά, οι δύο τελευταίες.
0: Γιατί άραγε.
1: Έλαντε. Γιατί εντάξει, το Ιράν και η Βόρειος Κορέα δεν έχουν καμιά ιστορία μεγάλη σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του διαστήματος. Για την ακρίβεια, δεν έχουν σχεδόν καμία. Η Ρωσία όμως, αν θυμάσαι τον περίφημο Γιούρι Γκαγκάρι.
0: Το συζητάς.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα από το διάστημα. Και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη είναι και η αμερικανική παρουσία και ότι μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες εμβληματικοί όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos. Ενώ απόν είναι και ο καγκελάριος Friedrich Merz, όχι επειδή ήθελε να σνομπάρει αυτή την σπουδαία διάσκεψη, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, όπως ανακοινώθηκε από την καγκελαρία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.
0: Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε λοιπόν στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
1: Ποιος το περίμενε αυτό, έτσι, έλατε, μετά από, πριν
0: φάνταζε,
1: από χρόνια.
0: Πριν από μερικά χρόνια, επιστημονική φαντασία.
1: Ακριβώς.
0: Θα σε έλεγαν ούφο.
1: Έτσι, ούφο θα σε έλεγαν. Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών αυτής της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, στο Παρίσι ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μιας ακόμη ευρωπαϊκής χώρας. Η αποστολή, να πούμε, θα εκτελεστεί από την εταιρεία VAST σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό διαστήματος,
1: τον ESA,
0: τον ESA ακριβώς, αλλά και την NASA. Και ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της αποστολής μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε την παρουσίαση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν στον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
2: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω τη τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Ανδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Ανδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Ανδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους, να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και με βέβαιος ότι ο Ανδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση πάντως, την οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, πριν από μερικά χρόνια κανείς δεν θα φαντάζονταν ότι η χώρα μας θα συμμετείχε.
1: Έτσι. Αύριο θα έχουμε πολλές ομιλίες ηγετών κρατών που βρίσκονται εκεί πέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Αναμένονται πολύ ενδιαφέρον, καθώς το διάστημα, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία, οι δορυφόροι, η άμυνα άπτονται όλων αυτών των θεμάτων, δηλαδή με το θέμα της χρήσης του διαστήματος από δορυφόρους και άλλα συστήματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει καμία έτσι ιδιαίτερη δήλωση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, την ακροδεξιά κτλ. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι ηγέτες θα θέσουν πολλά τέτοιου είδους θέματα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον εδώ στο Earth News Radio να πούμε, ναι, ότι και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, ο οποίος είναι καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Μίλησε γιατί πολλοί απορούν, όπως λέγαμε και πριν, Δημήτρη, για το τι ρόλο μπορεί να έχει η χώρα μας, τι ρόλο μπορεί να έχει η Ελλάδα μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, σε μια τέτοια διάσκεψη για το διάστημα. Τα λέγαμε και πριν για το τι μπορεί να είναι, ότι ναι, και η άμυνα, έτσι, χωρίς να λέμε πολλά, να ακούσουμε όμως τον κύριο Δαγκλή.
3: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Ανδριανός Γολέμης, κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
0: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τι σχέση έχει?
3: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια, έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
4: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
3: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
4: Οπότε, το αποφύγατε, αν το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
3: Βεβαίως.

0: Αλάν Σουσόν δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα.
1: Συνεχίζουν
0: το τραγούδι, αυτό
1: όμως,
0: είναι πολύ γνωστό.
1: Γαλιστή, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά έβλεπα χτες, έχει συμπληρώσει τα 79 του χρόνια, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλή στη Γαλλία. Κλείνω την παρένθεση, την δεξηγηματική μουσική παρένθεση.
1: Τώρα, και μιας και ακούμε, συνεχίζουμε να ακούμε γαλλική μουσική, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν, συζήτησαν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα έργα συνδεσιμότητας, Δημήτρη.
0: Και Βαγγέλη, οι δύο άνδρες, οι δύο ηγέτες, αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι φυσιολογικό να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Είναι ζέοντα θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
1: Και βέβαια,
0: μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη, έτσι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ποτέ, νομίζω. Συζήτησαν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έπειτα από τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου. Η γαλλική αυτή εταιρεία έρχεται λίγο και σαν εγγύηση.
0: Ναι, σίγουρα. Και τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία ήδη το έχει κάνει, η Βρετανία ήδη το έχει κάνει, η Γαλλία ετοιμάζεται να το κάνει.
1: Και εμείς ετοιμαζόμαστε.
0: Και εμείς ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε και πολύ σωστά ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε, γιατί κάτω των 15 ετών είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τα παιδιά να παρασυρθούν σε παιχνίδια εξαιρετικά επικίνδυνα, όπως αυτό, ας πούμε, που κρατάνε την αναπνοή τους. Λέει, ποιος θα κρατήσει πιο πολύ περισσότερο την ανάσα του. Και έχουν πεθάνει και παιδιά
1: κάποια,
0: από αυτό.
1: Έτσι, κάποια κουτά challenges τα οποία υπάρχουν στο,
0: Ιαπωνέζικα,
1: στο διαδίκτυο.
0: Κυρίως.
1: Και βάζουν τα παιδιά να κάνουν πράγματα διακινδυνεύοντας και την ίδια τους τη ζωή.
0: Πολύ ακόμη, επικίνδυνα έτσι. Πράγματα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έδεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς και το ενεργειακό κόστος, αλλά και την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλά το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μου φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει σύντομα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, θα πάμε σε ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ με τον πόλεμο ανοιχτό, είτε θα είναι σε έξαρση είτε θα είναι σε ύφεση.
1: Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 στα social media με αφορμή και την πρόσφατη επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος και είναι σημαντικό, δηλαδή ζήτησε.
0: Υπάρχει ένα
1: αυτό,
0: πλαίσιο πανευρωπαϊκό.
1: Ένα πλαίσιο που να αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συζήτησε μεταξύ άλλων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι κινείται στην.
0: Συμπίπτουν
1: οι απόψεις. Ακριβώς.
0: Είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως, για να έρθουμε πίσω στα δικά μας, να φύγουμε από το Παρίσι, να γυρίσουμε εδώ στην Αθήνα, έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση.
0: Νέα δημοσκόπηση, είναι η πρώτη μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 30,6%, ο κύριος Τσίπρας στο 16% και τρίτο με 12,8% το ΠΑΣΟΚ. Την παρουσίασε το ΣΤΑΡ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μεδημάρα Ζαχαρέα. Και αυτή αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την καλοκαιρινή περίοδο και εν ώψη των εθνικών εκλογών, τις οποίες ο Πρωθυπουργός έχει προσδιορίσει.
1: Και μετά τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ, νομίζω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το είπα είναι, αυτό. Ναι, okay. Βεβαίως. Έχει μεγάλη σημασία. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια άνοδο περίπου 1% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5%, τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση 7,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1, Φωνή Λογικής 3,1 και τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το όριο.
1: Και η ελπίδα για τη δημοκρατία στο 3%.
0: Στο 3% ακριβώς.
1: Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έτσι, το οποίο παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχει χάσει πάρα πολύ από τα ποσοστά τα οποία είχε όταν πρωτοεμφανίστηκε, και είδαμε και στο εσωτερικό να έχουν δημιουργηθεί τριβές και να φιλορροεί, να έχει φύγει, να έχουν φύγει πάρα πολλά από τα αρχικά του
0: στελέχη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο μου είναι εντυπωσιακό είναι η φωνή λογικής, η οποία μπαίνει στη Βουλή, της κυρία Λατινοπούλου.
1: Έτσι όπως...
0: Αν και έχει πολύ σκληρή γλώσσα η κυρία Λατινοπούλου.
1: Με τη δημοσκοπική εικόνα που αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη της GPO εδώ, ναι.
0: Επτακομματική τουλάχιστον. Είναι πάντως πραγματικά.
1: Έχουμε πολύ δρόμο όμως, Δημήτρη.
0: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο, και όπως ξέρουμε, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, της ημέρας, αν θέλεις.
1: Και η φωτογραφία αυτή λέει 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι εκλογές, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός και το ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία, θα γίνουν άνοιξη του 2027. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη προτίθηκε Απρίλιο ή Μάιο. Πρόεδρε, δεν απάντησε. Είπε ότι ακόμη είναι νωρίς.
0: Πάντως σίγουρα θα είναι εκλογές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί όσο πιο πίσω πηγαίνουμε βλέπουμε πόσο έντονος ήταν ο δικοματισμός. Δηλαδή εγώ θυμάμαι δεκαετία 80-90, Πασόκ Νέα Δημοκρατία παίρνανε 70-75% μαζί. Δηλαδή ήταν ένα καθαρά δικοματικό σκηνικό. Εδώ είναι κατακαιρματισμένο το σκηνικό, και επίσης επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την ακροδεξιά, η ελληνική λύση, η οποία ας πούμε ότι έχει κάποιες έτσι ακροδεξιές τάσεις, βρίσκεται στο 7,6%, έτσι. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό.
1: Είναι ένα κόμμα το οποίο κινείται δεξιότερα της
0: Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ακροδεξιό.
1: Το χαρακτηρίσουμε
0: πιο σωστό αυτό που λες. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Βελόπουλος. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιο θα είναι το σκηνικό της επόμενης μέρας των εκλογών, αν θα βγάλει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία, αν θα υπάρξουν συνεργασίες και ποιες, αν θα γίνει δεύτερος γύρος εκλογών, μπορεί να γίνει ακόμα και τρίτος γύρος κατά ορισμένους αναλυτές. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο επειδή είναι η χώρα μας, αλλά επειδή γενικότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να ανακοπεί η πορεία της ακροδεξιάς, η οποία σόκαρε τους πάντες με την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD, το κρατήδιο Σαξονίας Anhalt,
1: που έχει σκορπίσει έτσι με προβληματισμό τουλάχιστον στην Γερμανία η κατάσταση εκεί.
0: Και τεράστιο πονοκέφαλο για τον Φρίντριχ Μέρτς, έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουν τι τους έρχεται και τι έκταση μπορεί να πάρει αυτό το πράγμα που έζησαν στο συγκεκριμένο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, και από εκεί και πέρα βλέπουμε γενικότερα πώς τον κίνδυνο να διαδοθεί αυτό το πράγμα και πέρα από τα γερμανικά σύνορα.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως βλέπουμε κάποιες εξάρσεις.
0: Βεβαίως, και υπάρχουν και κόμματα. Έτσι, υπάρχει το Reform UK του Nigel Farage, το οποίο είναι ακροδεξιό. Υπάρχει το Vox, υπάρχει το Vox στην Ιταλία, το Τσέγκο στην Πορτογαλία. Υπάρχει και ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ακροδεξιός πρώην στρατηγός της αστυνομίας, που οι δημοσκοπήσεις, όπως μας έλεγε πριν από λίγες μέρες ο Κρίσταλ Μαυρίς, του δίνουν περίπου 7%. Η κυρία Μελώνη Τσιμπάη στις δημοσκοπήσεις και αυτή από το 26 έχει πάει γύρω στο 28-29%. Οπότε εάν κατέληγε σε συμμαχία με το κόμμα του Βανάτσι, οριακά μεν, αλλά θα μπορούσε να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση. Και να πω ότι δεν είναι τυχαία η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία συγκεντρώνει τόσο μεγάλα ποσοστά, καθώς είναι πλέον και με τη Βούλα
1: η μακροβιότερη.
0: Ακριβώς. Η μακροβιότερη πρωθυπουργός στη μεταπολεμική Ιταλία τελευταία 80 χρόνια. 1485, 4 δεν θυμάμαι ακριβώς ημέρες.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως, γιατί η ώρα πλησιάζει 9:30 και ο Φώτης Παπούλιας αναμένει για τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα περάσουμε σε εκείνον.

πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Πανελλήνια συγκίνηση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας. Έχουμε 25 λεπτά ακόμη μπροστά μας, έτσι για να δούμε και άλλες πτυχές της σημερινής επικαιρότητας, Δημήτρη.
2: Το Βαγγέλη Σάρη για το
1: Δημήτρη. Και το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ πάντοτε. Και αρχικά να πούμε ότι στην υιοθεσία του παιδιού του άτυχου λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας τον Γενάρη του 26 στο άστρο της Κοινουρίας προχωράει η Βουλή, όπως ανακοίνωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος του σώματος, ο κύριος Κακλαμάνης. Στο παιδί θα δίδονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του. Επίσης ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες και για την υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων που βρέκαν τραγικό θάνατο, θυμίζουμε, στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση που θα περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο αναμένεται να ανακοινωθεί

0: μέσα στο επόμενο διάστημα. Και επίσης να πούμε ότι είχαμε και ένα μεγάλο κύκλωμα απάτης και μεγάλη επιτυχία των ελεγκτών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 46 πρόσωπα φέρονται να είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση, στείνοντας 152 εταιρείες φαντάσματα, η δράση των οποίων εκτείνεται τη διετία 2023-24.
1: Και πώς γινόταν η κομπίνα, Βαγγέλη?
0: Κοίτα να δεις, οι απατεώνες, γιατί περί απατεώνων πρόκειται, έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρείων αυτών, προκειμένου να εισπράττουν διάφορα ποσά από τις επιστροφές και από τις παρακρατήσεις φόρων. Έβαζαν αχυρανθρώπους, όπως λέγονται, ως βιτρίνα, παρουσιάζονταν ως λογιστές, φοροτεχνικοί, παρέχοντας την αντίστοιχη τεχνογνωσία μέσω λογιστικών υπηρεσιών, και μέσα στη διετία αυτή, 23-24, είχαν πραγματοποιήσει εικονικές συναλλαγές 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 40 εκατομμυρίων ευρώ. Και είχαν ήδη προλάβει να δημιουργήσουν μια μαύρη τρύπα στα δημόσια ταμεία 16 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ήδη είχαν προλάβει να εισπράξουν. Το πόρισμα Βουρλιώτη, του επικεφαλής της αρχής, του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενώ οι εμπλεκόμενοι έχουν μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης για βαριά κακουργήματα, όπως για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά και πραγματικά με εντυπωσιάζει, μαζί με τις απάτες που παριστάνουν τους εκπροσώπους της ΑΔΕ κτλ. Βγάλε τα χρυσαφικά σας έξω, γιατί θα τα πλήξει ραδιενέργεια και τα ρέστα.
0: Πώς βρίσκουν πάντα τρόπο να σκαρφίζονται για να, ναι, να κλέβουν.
1: Έχω μία απορία γι' αυτό. Τώρα αυτό θα μπορούσα να μας το λύσει μόνο σε ένας αστυνομικός ή ένας αστυνομικός συντάκτης, εν πάση περιπτώσει. Κάνουν ρεπορτάζ ή παίρνουν στην τύχη τηλέφωνα και όποιος τους κάτσει? Αυτή είναι η απορία μου, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, ένα ρεπορτάζ εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι, δηλαδή αν ξέρουν ότι κάποιος είναι ανοϊκός, είναι μεγάλος ηλικία, δεν έχει καλή αντίληψη, ή παίρνουν και του λένε αν δεν μου τα δώσει θα σε σκοτώσω, προσπαθώ να καταλάβω πόσο οργανωμένοι είναι, δηλαδή αν όντως ψάχνουν να βρούνε τα θύματα ή αν τα χτυπάνε στην τύχη στο τηλέφωνο και όποιος τους κάτσει. Αυτή είναι η απορία μου. Θα μας τη λύσει προφανώς κάποια στιγμή ή θα μας τη λύσουν οι αρχές ασφαλείας.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί είχαμε μία ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, από τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, όπου τοποθετήθηκε για τον θάνατό του, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους φίλους του. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο και καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Αυτό έρχεται στο πλαίσιο που λέγαμε και νωρίτερα, ότι διενεργείται έρευνα από την ασφάλεια. Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, γράφει ο κύριος Γεωργιάδης, σε μία διαδικασία όπου λέγεται πλασμαφαίρεση.
1: Αφαίρουν το πλάσμα από το αίμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα, και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη, οφείλουμε όμως να ελέγξουμε, λέει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Είναι μια υπόθεση που το λέγαμε νωρίτερα και με το θάνατο του Σιαφάκα, Δημήτρη, θα μας απασχολήσει όπως φαίνεται για καιρό ακόμη, έτσι.
1: Ναι, ναι, και αυτό που κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι σωστό, γιατί πολλές φορές παρασύρονται οι άνθρωποι, βλέπουν ή ακούνε κάποιον ο οποίος είναι γιατρός, είναι οτιδήποτε άλλο, και τους λέει ότι εκεί, παιδιά, είναι οι καλύτεροι. Δεν μπορεί να το υιοθετείς αυτό, έτσι, ειδικά όταν αφορά στην υγεία σου. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά σε ποιο γιατρό πηγαίνεις, αν πηγαίνεις σε κλινική, αν αυτή είναι αξιόπιστη. Είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Και αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι οφείλουμε να ελέγξουμε το τι έχει γίνει. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, λέει, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, σε αυτήν αναφέρεται. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο, στο οποίο αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας.
1: Μόλις του βάλανε το φλεβοκαθετήρα, λένε οι πληροφορίες μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Τώρα, λοιπόν, αυτό που λέει είναι ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, αφού η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο, να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες, και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους χιλιάδες φίλους του.
1: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Βαγγέλη, είναι το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της, επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής.
0: Εμένα μου φαίνονται λίγο κινέζικα αυτά. Ναι. Δεν μπορώ ακριβώς να το καταλάβω, αλλά είναι κάτι περίεργο.
1: Ναι, είναι, ακούγεται λίγο.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, λίγο πρωτοποριακό, θα έλεγε κάποιος άλλος. Τίποτα δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε. Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών, όπως είπαμε και νωρίτερα, και αναμένεται να συνδράμει και το ελληνικό FBI για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής όπου και υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

0: Πάμε λίγο, Βαγγέλη, και εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια σπάνια σύγκρουση Βρετανίας-Ισραήλ. Έχει μεγάλη Ισραηλινή κοινότητα το Ισραήλ. 8 χώρες χαιρέτησαν την απόφαση του Λονδίνου να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά και να επιβάλλει περιορισμούς σε ορισμένες υπηρεσίες. Υπάρχει κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Αιγύπτου, Ινδονησίας και Ιορδανίας, όπου χαιρέτησαν το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν 12 χωρών σχετικά με την ανάγκη για μια λύση δύο κρατών στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Γεγονός είναι ότι ακόμα και ο ίδιος ο κ. Νετανιάχου πριν από λίγες μέρες στυλίτευσε την στάση των επίκων, η οποία επί και ως γνωστόν είναι ένοπλη, και πολλές φορές δεν έχουν διστάσει ακόμα και να σκοτώσουν Παλαιστινίους. Είναι ένα μείζον θέμα, γιατί η Βρετανία, όπως είπαμε, είναι μια χώρα η οποία έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις με το Ισραήλ και προκαλεί αίσθηση ότι ο Άντι Μπέρναμ προχώρησε σε μια τόσο σκληρή στάση. Με το Ισραήλ βεβαίως να χαρακτηρίζει τις βρετανικές κυρώσεις ηθικά διαστρεβλωμένες. Ανταπάντησε ανακοίνοντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο Ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους. Στο άλλο μείζον θέμα στη Μέση Ανατολή είναι αυτό το δημοσίευμα της Χαρέτς που λέγαμε χτες.
1: Που λέει ουσιαστικά ότι είχε ενημερωθεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου 10 μέρες πριν και δεν κίνησε τις διαδικασίες
0: ως όφιλε. Κατά πρώτον δεν ενημέρωσε τον αρχηγό της ΣΥΝΜΠΕΤ, των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι γνωστό πόσο ικανές είναι. Σήμερα λοιπόν είπε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά τη Χαρέτζ. Η Χαρέτζ, να πούμε ότι μαζί με την Jerusalem Post είναι οι δύο μεγαλύτερες Ισραηλινές εφημερίδες και έγκριτες, αμφότερες. Η Χαρέτζ είναι κεντροαριστερή, η Jerusalem Post είναι, ας το πούμε, δεξιά. Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χαρέτζ είχε ενημερωθεί το φθινόπωρο του 23, 10 ημέρες πριν για τη μεγάλη κλίμακας επίθεση της Χαμάς, ο κ. Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά
1: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ακριβώς.
1: Έλαβαν θέση.
0: Τα Ηνωμένα Αραβικά
1: Εμμυράτα. Γιατί υποτίθεται ότι από εκεί υπήρξε η ενημέρωση προς τον Νετανιάχου. Έτσι. Ναι, εκείνος το αρνείται. Τι λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα?
0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λένε καταρχάς, επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της Χαρέτζ, αλλά η ίδια εφημερίδα διευκρινίζει ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε αξιωματούχους ασφαλείας του Ισραήλ παρά την προσωπική προειδοποίηση και δεν έκανε τίποτα σχετικά με την πληροφορία που έλαβε, και ο πρόεδρος των Εμμυράτων κάλεσε τον κύριο Νετανιάχου να λάβει σοβαρά υπόψη την κατάσταση και να προετοιμαστεί για επίθεση, όπως ανέφερε η εφημερίδα.
1: Κάτι που δεν έγινε.
0: Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και προκαλεί εύλογα ερωτήματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει μια εξαιρετική αντικατασκοπία. Οι μυστικές του υπηρεσίες θεωρούνται οι καλύτερες στον κόσμο, και θα έπρεπε κατά την λογική να έχει ενημερωθεί, να έχουν ενημερωθεί οι μυστικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες συνολικά υπηρεσίες ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή.
1: Και αν δεν
0: αλλά
1: έχει έτσι το Ισραήλ τέτοιου είδους υπηρεσίες.
0: Ακριβώς. Και φοβόντουσαν, ο Νετανιάχου φοβόταν ότι θα γίνει στη Δυτική Όχθη επίθεση και όχι στη Γάζα. Και γι' αυτό δεν έλαβε τα μέτρα που χρειαζόταν για την Γάζα. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι καθόλου απλό, με δεδομένο ότι το Ισραήλ σε λίγες εβδομάδες έχει εκλογές. Και καταλαβαίνεις ότι αν αυτό επιβεβαιωθεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον κύριο Νετανιάχου, για να μπορέσει δηλαδή να καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές. Το Ισραήλ παραμένει διχασμένο, έτσι. Η αριστερά με τη δεξιά παραμένουν σε μεγάλη σύγκρουση και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό στις κάλπες. Και τώρα, ναι, συνολικά η στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
1: Να έρθουμε λίγο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις τώρα λίγο πριν επιβιβαστής στο Air Force One σε δημοσιογράφους. Έφευγε για τον Ντάλλας, για το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος χθες θυμίζουμε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Πούτιν δεν είπε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο Ζελένσκι επίσης.
1: Και από το Κρεμλίν, ότι αν θα υπάρξει σχολιασμός. Ο Τραμπ, λοιπόν, είπε ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Πούτιν. Είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Θέλει, και αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συνάψει συμφωνία, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, είπε. Στην συνομιλία που είχαν, μετέφερε στον Τραμπ ο Πούτιν την εκτίμησή του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Είχε καταστήσει σαφές ότι η Ρωσία δεν είχε εχθρικά σχέδια έναντι της Ευρώπης.
0: Κρατάμε μια πισίνη γι' αυτό.
1: Κυκλοφόρησε και μεγάλη. Από χθες, έτσι, αν το θυμάσαι, ναι. Από τον Λευκό Οίκο, ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι δεν έχει σκοπό να χτυπήσει την Ευρώπη. Ο Τραμπ τόνισε σαφώς πόσο επιθυμητό είναι να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό, διαβάζω, κάτι που θα άνοιγε αμέσως προοπτικές εντυπωσιακές και μακροπρόθεσμες επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Αυτό σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου. Έτσι, πόσο ήθελε ο Τραμπ να σταματήσει η συγκεκριμένη σύγκρουση.
0: Ο Τραμπ, Βαγγέλη, θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά αυτό δεν τελειώνει με τίποτα.
1: Δεν καταφέρνει ούτε τον πόλεμο στον οποίο έχει εμπλακεί.
0: Στον οποίο ενεπλάκει και κατά πληροφορίες και κατά ορισμένους αναλυτές τον παρέσυναν οι Ισραηλινοί, λέγοντάς το ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κερδίσει το Ιράν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, κάτι το οποίο δεν του βγήκε. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι σε δύο μεγάλες πολεμικές σειράξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, χωρίς να φαίνεται από πουθενά ένας τρόπος να τερματιστεί η σύγκρουση, γιατί αφενός εδώ θα έπρεπε να, αν είχαμε μια δήλωση Πούτιν, ας πούμε, που έλεγε ότι ναι, θα τελειώσω τον πόλεμο και συμφωνώ σε αυτά και σε εκείνα, τότε θα είχε μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Αντιστοίχως, αν είχαμε και δηλώσεις από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι προτείναμε ένα σχέδιο, τέλος πάντων, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει μερικώς κτλ., πάλι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε. Τώρα, ο κύριος Τραμπ, επειδή είναι όχι απρόβλεπτος, ευμετάβλητος φοβερά στις δηλώσεις του, έτσι. Είναι ευμετάβλητος σε βαθμό κακουργήματος. Δεν μπορείς να βασιστείς αυτά τα οποία λέει. Πιο πολύ εκφράζει ένα ευχολόγιο, αυτό το οποίο θα ήθελε να συμβεί, παρά αυτό το οποίο τελικά θα συμβεί.

0: Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της μέρας και στο τέλος της εκπομπής που φέρει τον ομώνυμο τίτλο, να πάμε στη γειτονική μας Αλβανία, όπου εκεί είχαμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής. Είναι η 101η μέρα διαδηλώσεων. Όλα αυτά, Βαγγέλη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φαραωνικό έργο τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ειδικότερα ο Τζάρετ Κούσνερ. Και οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος φέρεται να έχει ευνοήσει αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ένα δημοσίευμα μιας εξαιρετικά έγκριτης εφημερίδας για αυτό το θέμα, της Wall Street Journal, που λέει ότι είναι βαρύ το ποινικό βιογραφικό του Αρτούρ Σέχου, του Αλβανού που ζει στο Μαϊάμι και συνδέεται με την πώληση γης των Κούσνερ για το μεγάλο τουριστικό project στην Αλβανία. Μάλιστα, ο Σέχου είναι ένας από τους ανθρώπους που πούλησαν εκτάσεις αντιπερίπου 240 εκατομμυρίων δολαρίων στην κοινοπραξία που στηρίζει το project. Και αυτός είναι και αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Ο 60χρονος Αρτούρ Σέχου, όπως είπαμε, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal ζει σήμερα στο Μαϊάμι και αρνείται τόσο τις κατηγορίες περί ναρκωτικών όσο και τους ισχυρισμούς ότι απέκτησε παράνομα γη. Βαγγέλη.
1: Να πούμε, επιστρέφοντας στα δικά μας, ότι έλαβαν εξιτήριο 2 από τις 4 τραυματίες που είχαμε στο τροχαίο με την εμπλοκή λεωφορείων στην Θεσσαλονίκη. Οι 2 από τις 4 λοιπόν έχουν λάβει ήδη που ενεπλάκησαν.
0: Οι άλλοι που τις έπεσε η στάση στο. Σχεδόν όλη η στάση πρέπει σοβαρά τραύματα.
1: Έπεσε η στάση κυριολεκτικά και έχει υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και για τις 2 γυναίκες οι οποίες παραμένουν ακόμη στην πρώτη χειρουργική κλινική στο νοσοκομείο. Εκεί στην Νεάπολη ήταν, θυμίζουμε, το ατύχημα αυτό. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε και χειρότερα, δηλαδή δεν ζήσαμε και χειρότερα, γιατί οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές που μας έρχονταν από τη Θεσσαλονίκη.
0: Απομένουν μόνο 15 δευτερόλεπτα. Σας καληνυχτίζουμε από τον Βαγγέλη Τσάρη
1: και από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ευχή σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Ευχή.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπούλιας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γαλλό πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάνω από τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας θα καταρρεύσει, πρόσθεσε. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής. Σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του, έχει προσαχθεί να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και από 18 έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

ταλαντούχος, εκεντρικός, αυθεντικός, τολμηρός. Ένας λαϊκός καλλιτέχνης που έλαμπε πάνω στις πίστες.

0: πατρίδα μαζί σου.
1: Έρνιους Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Ένα απόγευμα που πραγματικά όσο το ακούσαμε σοκαριστήκαμε. Νομίζω λίγο πολύ όλοι στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 54 μόλις χρόνια του έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα.

0: Λέει όλα με το στίχο αυτό.
1: Ναι, μα τα έχει πει με τα τραγούδια του. Κοίτα να δεις.
0: Και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα φαινόμενο και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, σε εκείνον, πέρα από την πορεία του, αυτό το ταλέντο του, τα hit του, τις επιτυχίες του, είναι η τρομερή αδυναμία που του είχε πάντα ο κόσμος. Σχεδόν μια ταύτιση.
0: Ναι. Είχε καταφέρει, το είχε κατακτήσει αυτό ο Μαζωνάκης. Δηλαδή είχε φτιάξει ακριβώς αυτή την αυθεντική, όπως ήταν και ο ίδιος πολύ αυθεντικός, είχε φτιάξει αυτή τη σχέση με το κοινό του που ήταν σχέση λατρείας. Μαζό,
1: όσο ζω μαζό.
0: Δεν είναι εύκολα αυτά τα σλόγγαν να τα βγάλει.
1: Και χρειάστηκε, τα έφερε έτσι η ζωή του, όπου χρειάστηκε αυτός ο κόσμος, ή τουλάχιστον έτσι λειτουργήσε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν η ανάγκη ήταν αληθινή. Και μπήκε μπροστά, τον θωράκισε. Δηλαδή είπε:
0: Μην
1: πειράζεται.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Αν δεν,
0: δεν το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι ο κόσμος ήταν πάντα δίπλα στο πλευρό του.
1: Έτσι.
0: Και αυτό που νομίζω ότι είχε καταφέρει να κερδίσει με το κοινό είναι ότι τον νιώθανα δικό του, ένα λαϊκό παιδί. Ήταν το παιδί της νύχτας που ερχόταν από μια λαϊκή οικογένεια και αυτό νιώθαν πιο οικείο. Δηλαδή μου κάνει και λίγο σαν τον
1: δεν ξέρω ποιο λέξει στο μυαλό σου.
0: Ναι,
1: κοίτα να δεις, ο τρόπος που μιλούσε, η σχέση με την η πίστη του, ο τρόπος που μιλούσε γι' αυτό είναι κάτι που αγγίζει πάρα πολλούς. Η απλότητά του. Ήταν ένα συμπαθητικό παιδί, όλοι το λένε.
0: Παιδί,
1: ακόμα και αυτοί που είτε συνεργάστηκαν και απομακρύνθηκαν και τώρα είναι και καυστικοί. Ήταν καυστικοί. Τώρα δεν είναι ώρα να πούμε το τίποτα. Τώρα αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο σεβασμό. Αλλά ακόμα και αυτοί που υπήρξαν καυστικοί συμφωνούν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και παρέμεινε μέχρι τέλους ένα καλό πονόψυχο παιδί.
0: Πονόψυχο παιδί, και μάλιστα ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ήταν πολύ ντροπαλός και όλη αυτή η αλαζονία που πολλοί του καταλογίζουν.
1: Μια προκλητικότητα στην εμφάνιση.
0: Στην εμφάνιση
1: μωρέ,
0: του ήταν άμυνα. Ναι, ναι, ήταν η άμυνα του αυτή. Να. Είχε καταφέρει και είχε φτιάξει μια περσόνα, έτσι, ο ίδιος. Και από τους, νομίζω, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που κατάφεραν και μέσα από το στυλ της, αυτό που κυκλοφόρησε, ας πούμε, πολύ τολμηρά για την εποχή του
1: και για
0: πράγματα.
1: Τις πίστες στην Ελλάδα τώρα.
0: Ακριβώς για τις πίστες.
1: Δεν υπήρχε,
0: δεν υπήρχε αυτό. Έτσι, δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλές τολμηρές εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε όμως.
1: Δεν συστηθήκαμε. Λοιπόν, πρώτον ακούμε Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
0: Στο ένα μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού.
1: Και στο άλλο η Ιωάννα
0: Ταραμπίκου. Και μαζί μας η Βίβιαν
1: Νικολοπούλου. Και όπως πάντα η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι λες να αφήσουμε λίγο Γιώργο Μαζωνάκη να τον ακούσουμε?
0: Ναι, ναι, ναι, και μετά θα μιλήσουμε με μια γυναίκα που θα έχει πολλά να μας πει.
1: Okay.
2: Και με τη λύπη το μανάρι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: Επιστρέφουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έλεγε η Ιωάννα ότι θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που τον ήξερε καλά. Βικτώρια Χαλκίτη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: καλησπέρα,
0: είσαι
1: καλησπέρα,
0: μαζί.
2: Καλησπέρα.
0: Αν κάνετε, εμείς είμαστε σοκαρισμένες, όλος ο κόσμος, μόνο μπορούμε να φανταστούμε εσύ που τον γνώριζες προσωπικά και είχατε συνεργαστεί.
2: Ναι, δυστυχώς είναι μια είδηση που ακόμα δεν πιστεύω ότι το έχουμε πιστέψει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψει κανείς.
0: Πέρα από το καλλιτεχνικό, το οποίο το ξέρουμε και θα το συζητήσουμε και καθόλου δεν το υποβαθμίζουμε, έλεγα και συμφωνούσε και η Ιωάννα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κάπως ο κόσμος τον λάτρευε. Κάτι περισσότερο από έναν καλλιτέχνη. Τον ένιωθαν πολύ δικό τους.
2: Πολύ δικό τους. Ήτανε,
0: γιατί?
2: Ήτανε, κοίτα που λέμε, ήτανε απίστευτα.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ μοναδικός. Αυτό ξεχώριζε το Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν μοναδικός, διαφορετικός και μοναδικός. Είχε το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό αγκάλιασε. Τη μοναδικότητά του και στη φωνή του και στα τραγούδια του και στην προσωπικότητά του.
1: Ποιο ήταν αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του? Μοναδικός, ιδιαίτερος, λίγο πολύ ο κάθε άνθρωπος είναι έτσι. Αλλά ποιο ήταν αυτό το στοιχείο? Ήταν ένα μεγάλο παιδί? Ήταν πολύ απλός? Προσπαθώ
2: ήταν
1: να καταλάβω
2: απλός,
1: δηλαδή που ακούμπησε.
2: Ναι, ήταν απλός, ήταν καλλιτέχνης και ένιωθε. Τα τραγούδια που τραγουδούσε τα ένιωθε και ο κόσμος ταυτίζεται με αυτό. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που όταν τραγουδάνε πραγματικά νιώθεις αυτό που λένε.
1: Πάντως τη φωνή του, βαθιά φωνή, βραχνή φωνή, δηλαδή στα αυτιά μας έφτανε ότι βγαίνει από το πολύ μέσα του, δηλαδή ήταν κάτι άλλο. Αυτή η φωνή έβγαινε πραγματικά από το, όχι από το στομάχι, από το είναι του μέσα.
2: Ναι.
0: Παιδιά, πόσους ξέρουμε που μπορούν να ερμηνεύσουν από ζεμπέκικο μέχρι, δεν ξέρω εγώ, αυτές τις μοντερνίες που έκανε.
1: Ξέρεις
0: τώρα
1: κάτι, είναι κάποιες φωνές που σε καθυλώνουν. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είναι σωστές.
0: Την άκουγες και ήξερες Μαζωνάκης.
1: Ναι, γιατί
2: η μοναδικότητα της ιδιαιτερότητας του και της προσωπικότητάς του που το έβγασε στη φωνή του, γι' αυτό λέω ήταν μοναδικός.
1: Ήταν μοναχικός άνθρωπος, διότι το τόνιζε αυτό.
2: Ναι, δεν, πέρα από συνεργασία, γιατί είχαμε δουλέψει κιόλας μαζί, βέβαια πάνε πολλά χρόνια, αλλά δεν είχα φιλικές σχέσεις, να πεις ότι βγαίναμε παρέα και τα λοιπά, αλλά έτσι έμοιαζε. Αν και δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο μοναχικός, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να...
0: Πάντως επίσης είναι ένας άνθρωπος που λένε όσοι τον γνώριζαν ότι βοηθούσε. Βοηθούσε αγνώστους, βοηθούσε οικονομικά. Που λέγανε είναι άρρωστο αυτό το παιδί, χρειάζονται αυτά τα χρήματα για χειρουργείο. Το έκανε. Δεν ξέρω αν ήταν γενναιόδωρος και με τους συναδέλφους του, ενώ καλλιτεχνικά γενναιόδωρος. Αλλά έτσι αυτή την εικόνα έχουμε. Έχεις και εσύ το ίδιο, όχι σε προσωπικό επίπεδο, σε έναν γενναιόδωρο άνθρωπο.
2: Έναν καλό άνθρωπο.
1: Ένα καλό άνθρωπο.
2: Ένα καλό παιδί.
1: Τι ωραίο, υπάρχει πιο ωραίο.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι όλοι συμφωνούν, ακόμα και συνεργάτες που είχαν απομακρυνθεί και θεωρούσαν ότι έχει πάρει λάθος δρόμο, ότι είναι καλό ψυχός.
2: Να σας πω τώρα που το συζητάμε, θυμήθηκα, μόλις είχα πρωτοβγάλει την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, είχε έρθει στην παρουσίαση του δίσκου μου. Και έχω φωτογραφίες από τότε, δηλαδή ερχότανε και στους νέους καλλιτέχνες.
1: Βοηθούσε.
0: Πιστεύεις ότι είναι ένας τραγουδιστής που τα τραγούδια του θα μείνουν?
2: Δεν το συζητώ.
0: Το πιστεύεις αυτό, δηλαδή θα συνεχίσουμε να τον ακούμε ακόμα και όταν περάσεις καταλαγιάσει λίγο? Αυτή η νοσταλγία, αυτός ο πόνος, μετά η νοσταλγία. Θεωρείς ότι έχει και διαχρονικά τραγούδια?
2: Φυσικά, φυσικά. και έχουν μείνει ούτως ή άλλως
0: τόσα
2: πολλά
0: χρόνια.
2: Δεν θα φύγουν ποτέ αυτά. Έτσι πιστεύω. Δυστυχώς είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός.
0: Νέος άνθρωπος 54 ετών.
1: Και έχει πάρα πολλά να κάνει ακόμα. Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος, αν ζούσε, θα άλλαζε ακόμα και το στυλ του τραγουδιού. Θα άφηνε ένα πολύ πιο δυνατό στίγμα το αποτύπωμά του στο λαϊκό.
0: Θα εξελισσόταν, ας πούμε, και του
1: με έναν άλλο τρόπο.
2: Θεωρώ ότι ήταν πρωτοπόρος, τέλος πάντων, στο λαϊκό τραγούδι, γιατί είχε και άλλη άλλη αισθητική δική του. Μπορούσε να ενώσει και μοντέρνα και να τα κάνει όλα, δεν ξέρω, με το δικό του τρόπο, το μοναδικό. Και όλοι να το αγκαλιάσουν. Είτε ένας άνθρωπος που του αρέσουν μόνο τα λαϊκά, θα άκουγε το Μάζωνε και στα πιο μοντέρνα του.
1: Πάντως είναι γεγονός, άνθρωποι που δεν ακούνε αυτό το στυλ των τραγουδιών, η άποψή τους είναι ότι συμπαθούσαν πάρα πολύ αυτή τη φυσιογνωμία, αυτό τον αυθεντικό, δηλαδή αυτό που τους συγκινούσε ήταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, αυτό που έβγαζε προς τα έξω.
2: Ναι.
1: Η απλότητα και...
0: Δεν τον έχεις τίποτε live. Τον έχεις δει? Ρωτάω, όχι εσένα, Βικτόρια, που... Λοιπόν, εγώ που δεν ακούω πολύ αυτή την μουσική και στους χώρους αυτούς δεν πάω, είχα πάθει την πλάκα μου και δεν ήταν και στα καλύτερά του από το πώς είχε καταφέρει να φτιάξει μία παρέα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Δεν ήταν ένας συμβατικός καλλιτέχνης της πίστας. Σου λέω, ήταν κάτι. Αυτό ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Πέρα από φωνές, πέρα από ρεπερτόριο. Βικτόρια, εσύ το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλύτερα.
2: Δεν ήταν τυχαία ο Γιώργος Μαζωνάκης τόσα χρόνια.
1: Πρώτος ήταν.
2: Πρώτος.
1: Από τους πιο εμπορικούς τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών.
2: Διαχρονικός και θα παραμείνει και στις καρδιές μας και μέσα από τα τραγούδια του. Η φωνή του θα μας συντροφεύει για πάντα.
1: Η τελευταία του ανάρτηση, και μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο.
0: Ναι, την είδα τώρα.
1: Το είδες?
0: Που είναι το μάτι του, που έλεγε για τους συναυλιά.
1: Όχι, αυτό που ανέβασε πριν λίγες ημέρες. Για τη συναυλία.
0: Για τη συναυλία.
1: Που λέει από κάτω, Γιώργο, βγαίνεις. Ο ίδιος το είχε γράψει. Ανάρτησε ότι στις 20 Σεπτεμβρίου. Όχι, εγώ λέω τη φωτογραφία.
0: Το βίντεο.
1: Όπου έλεγε ότι στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη η μεγάλη συναυλία για τα 33
0: ήταν
1: χρόνια.
0: Ήταν χαρούμενος πάντως.
1: Πολύ,
0: είχε σχέδια,
1: πολύ, πολύ.
0: Μόνο αυτό.
1: Και όχι μόνο, θα πήγαινε και στο Άλσο στις 30.
0: Ξεκινούσε σε νυχτερινό μαγαζί
1: και, τον Οκτώβρη. Δηλαδή είχε άλλες, θα ολοκλήρωνε 4 Οκτωβρίου τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του.
0: Είναι η ζωή, παίζει παιχνίδια πολύ περίεργα. Βικτόρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ναι, μόνο, να σου πω, μόνο αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Βικτόρια Χαλκίτη, φυσικά την γνωρίζετε όλοι, έτσι τραγουδίστρια, και την ευχαριστούμε πολύ, γιατί αυτές τις στιγμές δεν είναι και εύκολο τώρα να βγεις και να μιλήσεις.
1: Και πόσο μάλλον όταν έχεις συνεργαστεί με έναν άνθρωπο, έτσι, όπως μας έλεγε και η Βικτόρια, ήταν. Είχαν μια σχέση συνεργασίας. Να πούμε ότι η ΕΡΤ αποχαιρετά σήμερα το Γιώργο Μαζωνάκη στις 11 η ώρα, δηλαδή σε μισή ωρίτσα, στην ΕΡΤ 1 θα παιχτεί το επεισόδιο της σειράς Τα Νούμερα. Δεν ξέρω αν το έβλεπες, του Φίβου Δελιβοριά.
0: Όχι,
1: το
0: αλλά
1: θυμάσαι
0: ξέρω
1: με
0: την εμφάνιση.
1: Ναι, τη θυμάσαι, εγώ τη θυμήθηκα.
0: Όχι.
1: Και μάλιστα είχε σημειώσει τα υψηλότερα επίπεδα τηλεθέασης από τη σειρά του Δελιβοριά.
0: Είχε
1: τα
0: κάνει διάφορα τέτοια και στο θέατρο.
1: Βέβαια. Και στον κινηματογράφο θα πούμε για μια πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε μια πάρα πολύ,
1: πολύ ωραία ταινία.
0: Που την είχα δει τότε όταν είχε κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, και μετά πάλι μαζί.
0: Radio 105,8. Επιστρέφουμε. Rock my world, baby.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

στη ζωή του. Έχει προσαχθεί να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Γενικά εθρίος ο καιρός, αύριο 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Επιστρέψαμε εδώ, η ώρα είναι 10:36, ακούτε News Radio 105,8.
1: Να συστηθούμε, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο, Ιωάννα Ταραμπίκου στο άλλο. Οπότε πες τα κορίτσια
0: πέξω. Έτρωγα κιόλας εγώ, ναι. Είχα μείνα με την μπουκιά στο στόμα. Τι να κάνουμε στο διάλειμμα. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και τις ευχαριστούμε. Γιώργο Μαζονάκη ακούμε, Γιώργο Μαζονάκη αναλύουμε.
1: Και το τραγούδι το ανήκω σε μένα, που νομίζω ότι είναι ο ύμνος του.
0: Όταν το Μαζονάκη ρώτησαν, ναι, αν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο τραγούδι, είπε δεν μπορώ. Αντιμετωπίζω όλα τα τραγούδια. Ναι. Όταν ο δημοσιογράφος του είπε, το Τρίφωνος του είπε, εγώ θα έλεγα το ανήκω και τα λοιπά. Ναι. Του λέει, ναι, ο κόσμος,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ο κόσμος αυτό,
0: αυτό, αλλά όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάμε στον Σταύρο Εκίζογλου, συγγνώμη, ναι, ο οποίος είναι μουσικός συνεργάτης του Μαζονάκη και μάλιστα του Γιώργου Μαζονάκη σε μια περίοδο, τη δεκαετία του 90, Σταύρο.
2: Σωστά.
0: Άρα τέλη 90.
2: Τέλη 90. 98 με 99. Ναι, ήταν μια περίοδος για αυτόν η οποία ήταν φαντάρος, τότε. Ήταν πολύ ειδική εκείνη η φάση της ζωής του, θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Και δουλέψαμε τέλος πάντων στο Bio τη σεζόν του 98-99 και μετά κάναμε κάποιες περιοδίες. Του δίνανε άδειες από το στρατό.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ το θυμάμαι.
2: Ναι, θέλω να πω για τον Γιώργο. Τον Γιώργο πάντα τον αναφέρω οπουδήποτε δουλεύω.
0: Mm.
2: Επειδή εκτός το ότι έπαιζα μπουζούκι με διάφορους καλλιτέχνες, έπαιζα και σε μικρά μαγαζιά που παίζω και τραγουδάω. Τον Γιώργο πάντα, πάντα όμως, μίλαγα για αυτόν, γιατί ήταν ο καλύτερος συνεργάτης, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω και να
0: μειώσω κάποιον άλλον.
2: Απλά ήταν ο καλύτερος συνεργάτης. Δηλαδή
1: με ποια έννοια ήταν ο καλύτερος?
2: Ήταν, δηλαδή δεν ένιωθα ότι δουλεύω με μια φίρμα, να το πω έτσι απλά. Ένιωθα ότι δουλεύω με τον Γιώργο, τον φίλο μας, τον καθημερινό. Τις συναυλίες, όσες ήταν μακρινές, τις κάναμε με αεροπορικό. Τέλος πάντων, οι πιο κοντινές ήταν με πούλμαν που πηγαίναμε μαζί μας. Ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Ήταν δηλαδή ένα με τα παιδιά μαζί να πάμε να φάμε στο ίδιο ξενοδοχείο, να κοιμηθούμε όλοι. Δεν υπήρχαν τέτοια κενά του ότι εμείς μένουμε στο πεντάστερο και εσείς οι μικροί μένετε στο, εκεί στη γωνία, στο απλό ξενοδοχείο κτλ. Αλλά εκτός αυτού, μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό καλλιτέχνη. Πάρα πολύ καλό καλλιτέχνη, εξαιρετικό άνθρωπο. Την ώρα που το άκουσα έπαθα σοκ και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα, το τι μου συνέβη. Εντάξει, τέλος πάντων, και ακόμα δηλαδή είμαι σε αυτή τη φάση. Όπως φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα, διότι τον αγάπαγε όλη η Ελλάδα, τον αγαπάει.
0: Μα αυτό λέγαμε, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν τον αγάπαγε, τον προτιμούσε. Άντε σε τιμάω και έρχομαι να σε παρακολουθήσω. Εδώ
2: ακριβώς
0: τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργηθεί μια σχέση ταύτισης, μια σχέση πολύ προστατευτική απέναντι, μεταξύ του κοινού και του καλλιτέχνη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τον Σταύρο Εκίζογλου. Θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Μουσικός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και χρόνια μαζί γνωρίζονται.
0: Το καταλαβαίνεις πάντως ότι υπάρχει κάτι κοινό? Δηλαδή η Βικτώρια Χαλκίτη που σου λέει, εντάξει, δεν είχαμε συνεργαστεί πολύ, δεν είχαμε φιλικές σχέσεις, τι είχα καταλάβει. Ο Σταύρος Εκίζογλου που ήταν έτσι μεγαλύτερη σε διάρκεια η συνεργασία, όλοι μιλούν για αυτό το καλό παιδί.
1: Το καλό, καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί, καλός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, να, τον έχουμε
1: στη γραμμή.
2: Εξαιρετικό
0: παιδί. Άρα ο κόσμος έχει ένα αισθητήριο, γιατί τώρα μιλάμε μεταξύ μας, ο κόσμος και την πατάει και νομίζει κάτι και δεν ισχύει αυτό. Άλλη εικόνα έχει για ανθρώπους που θαυμάζει και αγαπάει και δεν ισχύει αυτή η εικόνα. Η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν, δηλαδή, κάτι ήξερε ο κόσμος, καλά τον είχε διαβάσει.
2: Τον είχε διαβάσει καλά, ναι. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, τον έχει διαβάσει καλά.
0: Ναι. Τι δεν ξέρουμε, νομίζω, τι δεν έχουμε καταλάβει, τι έτσι δεν, ίσως ήξεραν οι συνεργάτες, οι φίλοι του. Να, ας πούμε, η Ιωάννα ρώτησε πριν, ήταν μοναχικός, ήταν, εγώ θα έλεγα, και φοβικός ίσως, όχι απλά μοναχικός.
1: Και ντροπαλός ο ίδιος. Έτσι,
0: κάτι,
2: ναι,
0: κάτι,
2: ήταν ντροπαλός, όπως είπα πριν, ήταν και αθόρυβος, δεν ήθελε πολλά, ήταν αθόρυβος, ήθελε την παρέα του. ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, σε συναυλίες που είχαμε παίξει το καλοκαίρι εκείνο, θυμάμαι, του 99. Λοιπόν, ήθελε να είναι μαζί με όλους, δηλαδή με τον κόσμο. Βγαίναμε να φάμε όσες φορές είχαμε πάει στις συναυλίες, σε όσες συναυλίες είχαμε κάνει. Ήταν με τον
3: δίπλα
2: κόσμο μαζί.
3: Μαζί
2: ήταν δίπλα μας, ερχόταν να του μιλήσουν, τέλος πάντων. Δεν ήταν, όχι, πάρτε τον από εδώ και τα λοιπά. Ο κόσμος δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι, ο κόσμος που μας βλέπαν έξω μαζί όλους. Λοιπόν, εν ολίγης μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό
0: θυμάστε
2: παιδί.
0: Θυμάστε μια σκηνή, πρέπει να είναι 1-2 χρόνια πριν, που ήταν σε ένα μαγαζί και κάτι είχε καθυστερήσει, είχε πέσει το ρεύμα, κάτι είχε γίνει. Και είχε ή ήταν πολύς ο κόσμος που ήθελε να τον δει και είχαν σχηματιστεί ουρές και είχε βγει έξω μες στο κρύο και
3: τους
0: προσέφερε. Αυτό ναι. Έγινε
3: το
0: περασμένο χειμώνα.
3: Ναι. Επειδή έκανε κρύο, τους έδινε σφινάκια για να.
0: Ναι, και, αλλά βγήκε ο ίδιος.
2: Ο ίδιος. Μα σας λέω, ήταν πολύ απλός. Και φυσικά οι μετέπειτα συνεργάτες του, οι πάρα πολλοί συνεργάτες που είχε, φυσικά, και οι πιο φρέσκοι που ξέρουν περισσότερα πράγματα και πιο φρέσκα πράγματα γι' αυτό, νομίζω ότι θα σας πούνε πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιοι μιλήσουν για τον Γιώργο θα πούνε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που είπα και εγώ. Δηλαδή, πιο φρέσκοι συνεργάτες θα πούνε τα ίδια πράγματα που σας είπα εγώ. Θα σας μιλήσουν για ένα εξαιρετικό παιδί, για έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, αθόρυβο στις πρόβες. Δηλαδή, με τις πρόβες συνήθως γίνεται ένας χαμός με τους καλλιτέχνες. Όταν είμαστε στις πρόβες, είμαστε εμείς μεταξύ μας. Και εκεί μιλάμε έτσι.
3: Βγαίνει και ο χαρακτήρας κιόλας.
2: Βγαίνει και ο χαρακτήρας. Ναι. Μιλάμε τώρα, όπως σας είπα πριν, νόμιζα ότι είμαι με τον φίλο μου, τον Γιώργο, που τότε ήταν η αρχή της συνεργασίας. Δηλαδή με αντιμετώπισαν με έναν τρόπο, λες και με ξέρανε χρόνια. Επίσης και κάποιους άλλους νεότερους συνεργάτες που είχαν έρθει στην μετέπειτα από μένα κτλ. Δηλαδή έβλεπα αυτή την αγάπη και πάντα έλεγα για τον Γιώργο οπουδήποτε, όπως σας είπα και πριν.
0: Με αγάπη και σεβασμό. Σταυρό, με πολύ προσοχή, γιατί και οι στιγμές είναι περίεργες και δύσκολες. Τα τελευταία χρόνια που τον παρακολουθούσες. Ό,τι βλέπαμε και εμείς και υπήρξε αυτή η ένταση και τα λοιπά.
2: Εσύ
0: τι ένιωθες, έτσι ένιωθες...
2: Εγώ ένιωθα ότι τον αδικούνε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Πάρα πολύ, καμία σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, μεγάλη αδικία και στεναχωριόμουν πάρα πολύ για αυτά, διότι δεν θέλω να παροθέσει.
0: Όχι βέβαια, και κανείς μας δεν μπορεί και δεν είναι και η στιγμή έτσι καλύτερα.
2: Επειδή τον υπερεκτιμούσα, δεν θέλω να παροθέσει από αυτή την πλευρά. Απλά νομίζω ήταν πολύ άδικο αυτό που του συνέβη. Πάρα πολύ άδικο.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Ο καθένας έχει τη ζωή του, έχει τα πάθη του. Ο καθένας έχει.
0: Τους δαίμονες του, τα πάνω του, τα κάτω του.
2: Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτίθεσαι σε κόσμο. Ξέρετε τι σημαίνει να έχω να κάνω. Ένα βράδυ, η καθημερινότητά μου, η καλλιτεχνική, να έχω να κάνω εγώ η φίρμα, η χι φίρμα, με 1000 άτομα που ήρθαν σήμερα να με δούνε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό λοιπόν. Εντάξει, ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν.
0: Γιατί μένει στη λάμψη, στα λεφτά, στην αγάπη και στη δόξα.
2: Ακριβώς.
3: Η ευθύνη όμως.
0: Η φθορά, παιδιά. Είναι, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα αυτό.
3: Έτσι.
0: Ούτε είναι φυσιολογικό να βγαίνει στο δρόμο, να σε κοιτάνε και να σου μιλάνε όλοι. Ακόμα και να σου λένε ότι σε λατρεύουν. Γι' αυτό κάτι σου κάνει στο μυαλό. Δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί όλοι παλεύουν. Ο στόχος τους είναι αυτός. Και όταν τον πετυχαίνουν, παλεύουν, ας πούμε, με την ψυχή τους. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά.
2: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν,
0: Σταύρο,
2: θα μας μείνει μια καλή ανάμνηση.
0: Πολύ κρίμα, πολύ νέος.
2: Είναι
0: 54.
2: Σοκαριστικό.
3: Και πολλά τραγούδια θα μας συντροφεύουν. Είμαι σίγουρη για γενιές και γενιές.
2: Ξέρετε τι σημαίνει. Μιλάμε, βγαίναμε. Τι να σας πω τώρα. Μιλάμε. Τι να σας πω.
0: Λατρεία.
2: Να σας πω κάτι. Λοιπόν,
0: πες μας πει,
3: ναι.
2: Όταν πήγα την πρώτη λοιπόν συναυλία, δεν θυμάμαι πού ήταν. Στην Καβάλα, δεν θυμάμαι πού ήταν. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Καλά, το συζητάμε στην Κρήτη, είχε γίνει. Λοιπόν, σε κάποια από αυτές, η πρώτη μου ήταν, η πρώτη που πήγαμε συναυλία, μιλάμε. Λοιπόν, ανεβαίνανε πάνω στην πίστα Ποιε τύπε θα ανεβαίνανε πάνω στο πατάρι, στο πάλκο που παίζαμε, η μουσική όλοι. Και αυτό γινόταν μετά το είδα ότι γινόταν κάθε φορά. Ο κόσμο ανέβαινε πάνω, ήθελε να, ακόμα και εμά να μα πιάσει. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό αυτό που έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Και αυτό το επέτρεπε, έτσι. Η ίδια η συμπεριφορά του το επέτρεπε στον κόσμο.
2: Το επέτρεπε, ναι. Και όπω θέλω να ξαναπώ πάλι, εγώ ήμουν ένα διάστημα, μία σεζόν, α πούμε, ένα οχτάμινο που διήρηκε σε αυτό. Τώρα φανταστείτε τι γινόταν και στη μετά. Στα μετέπειτα χρόνια του, στα μέχρι τώρα δηλαδή, αλλά τότε που δουλεύαμε σε εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ μαζί του, μιλάμε για μεγάλα σουξέ. Το ανήκω σε μένα, που πριν άκουσα που λέγατε, το ανήκω σε μένα. Ήταν η εποχή που είχε κάνει λοιπόν αυτές όλες τις επιτυχίες στο «Φεύγω για μένα».
0: Αχ, αυτό θέλω να τα ακούω. Αυτό, καλά. Αυτό Σταύρο Βίβια να ακούς. Αυτό δεν ξέρω αν το ακούσαμε πριν. Τώρα με βάζεις να τραγουδήσω. Δεν είναι η στιγμή.
2: Να μην το τραγουδήσω τώρα.
0: Το φεύγω, εσύ καλά το πας βρε Σταύρο. Λοιπόν, πες για να μας ακούσει η Βίβια. Το φεύγω για μένα.
2: Φεύγω για μένα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γινότανε στο μαγαζί, ήταν από τις πρώτες δισκογραφικές του δουλειές. Δηλαδή ήταν ο δεύτερος, τρίτος δίσκος του. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν συμβεί και συνέβαιναν μέχρι την τελευταία του παράσταση.
0: Γέμιζε μαγαζιά μέχρι τέλους.
1: Πιστεύεις, Σταύρο, ότι έτσι θα συνέχιζε ή θα ακολουθούσε κάποιον άλλο δρόμο μετά?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα συνέχισε και νομίζω και άλλοι τραγουδιστές που είναι της εμβέλειας του Γιώργου, οι οποίοι έχουν ένα ρεπερτόριο όχι τόσο βαρύ, αλλά όχι και τόσο ελαφρύ. Έχουν μέσα και το pop, έχουν το μοντέρνο, έχουν και το λαϊκό μέσα. Ο Γιώργος νομίζω ότι θα επέλεγε μια ευθεία πλεύσης, δηλαδή σαν να ανεβήκαμε με το αεροπλάνο και φτάσαμε στο σημείο πλεύσης τώρα, μέχρι πριν να προσγειωθούμε για να πούμε ότι εντάξει τώρα σταματάμε να τραγουδούμε, δηλαδή θα κράταγε μια πορεία λίγο πιο προς το λαϊκό. Νομίζω.
0: Γιατί κάπως δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Νομίζω, γι' αυτό λέω το νομίζω. Νομίζω.
0: Και επίσης ήταν και ο άνθρωπος, παιδιά, πέρα από τον καλλιτέχνη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πορεία και μια διαδρομή με πάνω και κάτω. Δηλαδή,
2: ναι, ακριβώς.
0: Νιώθω λίγο ότι είναι υποκριτικό να κάνουμε καλλιτεχνική ανάλυση τώρα.
2: Ναι, είναι υποκριτικό. Όχι, να μην μπούμε σε αυτό.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Λέω, νιώθω, δηλαδή εγώ τουλάχιστον, ας πούμε τώρα που έχουμε δημόσιο λόγο, ότι είναι λίγο υποκριτικό να κάνουμε. Πού θα πήγαινε καλλιτεχνικά, όταν τον βλέπαμε ότι πάλευε και προσωπικά.
2: Φαντάζομαι λίγο.
0: Μακάρι να ερχόταν κι αυτή. Έτσι. Είναι ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος πόσο μπερδεμένο. Όλα μαζί.
1: Είναι αυτό που και ο ίδιος το βλέπαμε. Έβλεπες λίγο μια θλίψη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπα. Ένα πόνο. Ένας πονεμένος. Κάπου μου βγάζε και ένα πονεμένο.
0: Έβλεπα κάτι.
1: Μια πονεμένη ψυχή, ας πούμε.
0: Έβλεπα κάτι. Άκουγα διάφορα όπως όλοι. Άσχετη και σχετική. Το συμπονούσα. Γιατί ξέρεις ότι είναι ένας, ό,τι και αν συμβαίνει, ένας μάλλον καλός τύπος. Αυτό υποπτευόσουν. Ένας άνθρωπος που είχε προδοθεί, δεν είχε. Αυτό βίωνε ο ίδιος πάντως. Άρα ένιωθε συμπόνια. Και ήταν στενάχωρο.
1: Αυτό.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Όπως ήταν στενάχωρο το να βλέπω ένα κόσμο που πήγαινε στο μαγαζί για να το λατρέψει και κάποιες φορές δεν μπορούσε αυτός ή δεν τραγουδούσε και ο κόσμος τον ανέβαζε, βρε παιδιά. Δεν τον κρύβει. Τραγούδαγε ο κόσμος γι' αυτόν.
1: Το έλεγε ότι μέσωσε η πίστη και η πίστα.
0: Η πίστη και η πίστα.
2: Η πίστη και η πίστα.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Να σας πω κάτι.
0: Είναι παρήγορο ότι πίστευε.
1: Πάντως
0: είναι παρήγορο ότι αυτός ο άνθρωπος που έφυγε προώρα και είναι τόσο στενάχωρο, είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Τουλάχιστον για τον ίδιο, έτσι.
2: Ήτανε, ναι.
0: Και πρέπει να την
2: κοντά.
0: Είχε, Σταύρο, δεν μπορεί.
2: Ήτανε
0: γιατί,
2: πολύ
0: δηλαδή,
2: κοντά.
0: Δηλαδή,
2: είναι
0: πρώτη και τελευταία κουβέντα που έλεγε, είχε να κάνει με αυτό.
2: Ήτανε πολύ κοντά. Ήτανε πολύ κοντά.
0: Ναι. Είναι βάλσαμο για αυτό που το νιώθουν αυτό. Σταύρο.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς
2: λοιπόν, να σας πω κάτι. Θυμάμαι και έτσι ήταν πάντα. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγουδούσε. Την έβρισκε. Το γούσταρε αυτό, να μιλήσω με λαϊκές λέξεις. γούσταρε, την έβρισκε. Θυμάμαι, ας πούμε, έβγαινε τότε στο Μπιο που ήμασταν το 98, όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος, του ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε. Έβγαινε ο Στράτος που έπαιζε βιολί τότε, λοιπόν, ο Στράτος που έπαιζε βιολί και μαγικό βιολί, και ταξίδευε ο Γιώργος, δηλαδή έβλεπες έναν άνθρωπο, ένα σώμα εκεί, αλλά
0: ναι,
2: ένιωσε ότι η ψυχή του ταξιδεύει εκείνη τη στιγμή.
0: Και ξέρεις κάτι, και τώρα και σήμερα, μετά από 30, τι πόσα χρόνια θα, 33 θα γιορτάζει στην πίστη. Λοιπόν, ενώ το βλέπεις ακόμα και αν άλλοι καλλιτέχνες, λαϊκοί καλλιτέχνες, έτσι, δεν το λένε, αλλά βλέπεις αυτή τη φθορά ή βλέπεις ότι το έχουν ξεπεράσει και κάπως πρέπει να επιστρέψουν και για οικονομικούς, για κοινωνικούς.
2: Ακριβώς.
0: Στον Γιώργο Μαζονάκη δεν το βλέπεις αυτή την κούραση του κόσμου και της πίστας και της νύχτας που είναι δικαιολογημένη.
3: Και παρότι
0: δεν το είχε.
3: Όχι μόνο δεν το είχε, συνέβησαν πράγματα που θα μπορούσε να είχε πτώσει, έτσι, στη δημοφιλία του. Κάθε άλλο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό για την αποδοχή του κόσμου, αλλά εγώ σου λέω ότι που έβγαινε. Που έβγαινε ο ίδιος με όλα τα ζητήματα που είτε υπήρχαν είτε όχι. Αλλά και κάποιοι βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, το έχουν ξεπεράσει. Έχουν περάσει 20-30 χρόνια, έχουν πάρει αγάπη, έχουν χορτάσει. Τους έχει κουράσει και η νύχτα. Δεν
2: είναι τυποποιημένα.
0: Το βλέπεις αυτό. Έτσι, ναι. Μπράβο. Σταύρο, είπες τέλεια.
2: Είπες
0: την τέλεια κουβέντα. Ότι για κάποιους καλλιτέχνες είναι τυποποιημένα. Για το Μαζονάκι δεν ίσχυε αυτό.
2: Να σας πω κάτι, όπως λένε πολλοί, και τους λέω κι εγώ, πάμε να ακούσουμε τον τάδε, μου λέει κάποιος, αφού τραγουδάει για το καταστατικό, δηλαδή να πάμε να ρίξουμε τη σφραγίδα αυτή, να τελειώνει. Πάμε, ο επόμενος παρακαλώ, τι θέλει ο κύριος, που έχει πρόβλημα το οικόπεδο, να πάρει μια σφραγίδα ακόμα να φύγουμε. Για το καταστατικό δηλαδή και μόνο. Δεν ήταν έτσι ο Γιώργος, όχι, δεν ήταν έτσι. Όπως σας είπα πριν, την έβρισκε με απλές λαϊκές λέξεις. Γούσταρε και την έβρισκε.
0: Σταύρο,
2: η πρώτη φορά που τον άκουσα ήταν 17 χρονών.
0: Ήσουν ή ήταν.
2: Ήταν 17
0: χρονών. Στην Πάτρα τον είχες ακούσει.
2: Στον
0: Πειραιά.
2: Στον Πειραιά.
3: Μετά πήγε στην Πάτρα το 92, 20 χρονών.
2: Στο ρετρό, στον Πειραιά. Μιλάω εγώ τώρα για το 89.
0: Ναι.
2: Με 90. Στο ρετρό, στον Πειραιά. Λοιπόν, ένα μαγαζί. Ήταν το γνωστό του Πειραιά τότε και πάρα πολύ καλό μαγαζί. Και λέγανε τότε ήρθε ένας τραγουδιστής. Εγώ έπαιζα στον Πειραιά σε ένα άλλο μαγαζί. Λοιπόν, και λέγανε ήρθε ένας τραγουδιστής, μια ξαδέρφη μου που δούλευε σε αυτό, τραγουδίστρια εξαιρετική. Μου λέει, φέραμε, Σταύρο, έναν τραγουδιστή. Ένας Γιώργος Μαζονάκης, λέει. Πω, λέει, θα τρελαθείς, λέει, μα τον ακούσει. Και μετά από χρόνια έτυχε και δούλεψα και μαζί του, τέλος πάντων. Και πήγαινα και τον άκουγα εκεί. Και ήταν παιδί 17-18 χρονών, πόσο ήταν. Εξαιρετικός από τότε.
0: Σταύρο Κυζόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μα νομίζω το 92 πήγε στην Πάτρα, εκεί τον
2: τσίπησαν.
3: Το τσίπησαν, 93 έβγαλε δίσκο.
2: Ναι, μετά από αυτό το μαγαζί που σας λέω πήγε στην Πάτρα κτλ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
0: Σε ευχαριστούμε γιατί μας ταξίδεψες.
2: Θα ταξίδεψα, ναι, να είχαμε χρόνο θα σας ταξιδέψω.
0: Την νιώσαμε και την νοσταλγία σου και τη θλίψη σου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, Σταύρος Κυζόγλου, μουσικός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη, είμαστε σε αυτή τη φάση, Ιωάννα, δηλαδή... Και εμείς είμαστε λίγο σοκαρισμένοι και ακούμε.
3: Μα ήταν τόσο ωραίο ο λόγος του, έτσι, και τις μικρές στιγμές που ακόμα που μας περιέγραψε μετά από μια συναυλία. Όλοι μαζί θα πηγαίναν να φάνε και θα ήταν εκεί
0: και
3: δίπλα.
0: Και στα ίδια ξενοδοχεία.
3: Και μέναν και στα ίδια ξενοδοχεία. Αυτό. Ένας καλός άνθρωπος, εγώ νομίζω ότι αυτές οι λέξεις κρύβουν και το μεγαλείο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι, ναι. Αχ, αυτό το τραγούδι.
3: Να το.
0: Ωραία. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.
3: Ακριβώς.
0: Θέλεις να μας θυμίσεις έτσι που είμαστε,
3: πού είμαστε,
0: πού είμαστε, τι κάνουμε και πού πάμε.
3: Λοιπόν, Νεφέλη Λιγέρου, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία
0: Σφυρόερα
3: στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, και έρχεται ο Γιώργος Καριωτάκης ή ο Φώτης.
0: Όχι,
3: ο Παπούλιας. Ο Παπούλιας για το δελτίο ειδήσεων των 11. Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπίζω που είχε μεταφερθεί. Σε εξέλιξη έρευνα της υποδιεύσης ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Έχει προσαχθεί να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες θανάτου του. Για αναπάντητα ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στη Συρία σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: τραγούδια για την καλύτερη κρυψόνα.
1: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Αχ, και αυτό το τραγούδι είχε είχε συστήσει το Γιώργο Μαζονάκη σε ένα νέο κόσμο. Ναι. Αλλά εμείς τώρα να θυμίσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Μεφέλη Λιγερού,
2: Βίβιαν Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, τα κορίτσια που φροντίζουν τη μουσική και
1: που χωρίς αυτές
2: δεν θα μπορούσαμε, να κάνουμε τίποτα. Και μιας και έλεγες, είναι η συνεργασία με τους Going Through.
1: Ναι, επανασυστήθηκε στον κόσμο αυτό.
2: Τολμούσε πολλά πράγματα, δηλαδή έκανε κομβικές συναντήσεις. Μία με τους, με τους Going Through, με τη Μέρι Λίντα, με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Να. Δηλαδή έκανε επανεκκινήσεις.
1: Και ένα
2: κάθε
1: τραγούδι
2: φορά.
1: Θυμάμαι που έλεγε για ένα Gucci φόρεμα. Και αυτό ήταν.
2: Ναι.
1: Όμως τώρα για να είμαστε δικοί. Και είχε λιδωρηθεί. Δηλαδή δεν λέγανε. Πέρναγε φάσεις που και αφισβητήθηκε και τον αντιμετώπισαν λίγο. Με μια
2: έφτιαχνε όμως την περσόνα του.
1: Την έβγαινε.
2: Ναι, την περσόνα του την έχτιζε σιγά σιγά. Ναι. Καλά, η σχέση με τη μόδα που είχε ήταν.
1: Κανένας άλλος καλύτερος.
2: Κανένας άλλος. Ακριβώς.
1: Δεν ήταν έτσι.
2: Έπιθε. Ναι. Έπιθε. Ό,τι και να φορούσε. Ό,τι και να. Φοβερά ρίσκα. Έτσι. Μέχρι πρόσφατα.
1: Ναι, μέχρι τέλος. Τέλος. Πάντως υπάρχει ένας άνθρωπος και μετά απλά πάει να υπάρχει και εμείς το δεχόμαστε. Καλά, τώρα αυτά μην μπούμε σε υπαρξιακούς.
2: Όχι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια και τέτοια μέρα.
1: Όχι, όχι.

0: παλιά μου. Όμως, επειδή λίγο. Εντάξει. Προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές. Ο άνθρωπος έχει φύγει ελάχιστες ώρες από τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω δικοί του, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Απλά να πούμε ότι δεν έπαθε ανακοπή στο σπίτι του. Δηλαδή εδώ έχει ξεκινήσει μια έρευνα. Εμείς έχουμε, κάνουμε και άτυπα το ρεπορτάζ μας και τα λέμε μεταξύ μας.
1: Γιατί οι αρχές έχουν ξεκινήσει και ψάχνουν την κλινική, μια κλινική εκεί στο Κολωνάκι, σωστά?
0: Ναι, ήταν μια κλινική που είχε πάρα πολύ συγκεκριμένο περιπτωλόγιο, θέλω να σου πω. Και ήταν και μια γυναίκα. Το λέει και ο γιατρός που καταθέτει, ο παθολόγος γιατρός, ο ιδιοκτήτης, ας το πούμε, της κλινικής, ο οποίος λέει: εγώ δεν έκανα κουμάντο και έκανε η σύζυγός μου. Υπάρχει πράγματι μια γυναίκα, σου λέω: έκανα ρεπορτάζ από ασθενείς εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι μια κλινική, έχει πολύ συγκεκριμένο πελατολόγιο, πάρα πολύ ακριβά χρεώνει αυτού του τύπου τις υπηρεσίες, οι οποίες τις προωθούσε η ομάδα εκεί ιατρική με διάφορους τρόπους.
1: Αισθητικής, ανανέωσης.
0: Πολλά, ναι. Πολλά και διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και εκεί προσέχω τι λέω. Πολλά και διαφορετικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί, ήταν ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Τι άλλο τώρα να σου πω.
1: Και ο Υπουργός Υγείας έκανε κάποιες.
0: Ότι δεν είχαν άδειες και ότι ξεκινάει για αυτή την διαδικασία.
1: Και θα το ελέγξει. Οφείλουμε να το ελέγξουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι ακριβώς αυτή, αυτό ψάχνω τώρα, η πλασμαφαίρεση ψάχνω δηλαδή. Θέλει πολύ συγκεκριμένους γιατρούς που θα μπορέσουν να το κάνουν, έτσι δεν είναι?
0: No.
1: Από ό,τι διαβάζω είναι...
0: Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, υποτίθεται ότι αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα, μέχρι και αυτοάνωσα. Δηλαδή εμένα είχε πάει εκεί γνωστός μου στη συγκεκριμένη κλινική για αυτοάνωσο και του είχαν προτείνει αυτή τη θεραπεία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Σου λέω για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και μέσα στους κινδύνους, που είναι φυσικά πολύ σπάνιο, είναι η εμβολή και η ανακοπή.
1: Μόλις το είδα.
0: Α, το είδες?
1: Να το.
0: Κίνδυνη. Φυσικά.
1: Αεροεμβολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν και σπάνια υπάρχει κίνδυνος.
0: Ναι. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
1: Λιγότερο συνηθισμένη κίνδυνη, αλλά είναι.
0: Ναι.

0: Όταν μπήκε, λέει, ο φλεβοκαθετήρας, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Έγιναν πρώτες προσπάθειες, ανημερώθηκε το ΕΚΑΒ.
1: Και αμέσως θέμα λεπτών ήταν σε ένα
0: τέσσερα λεπτά, ναι, μέχρι να φτάσει η μηχανή του ΕΚΑΒ σε 5 το αυτοκίνητο. Γιατί είναι κεντρικά στο
1: είναι
0: κέντρο.
1: Είναι στο κολονάκι, ναι, όλα αυτά.
0: Και φυσικά υπήρξε γιατρός που έκανε κάρπα αυτά τα λεπτά που μεσολάβησαν. Δηλαδή όταν πήγε το ΕΚΑΒ, βρήκε γιατρό από πάνω να προσπαθεί να τον επαναφέρει. Τον...
1: Και μετά στο ΕΛΠΙΣ...
0: Νομίζω ότι απλά ήταν μια... Από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν μια μη αναστρέψιμη κατάσταση και απλά διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του στο νοσοκομείο που με εφημέρευε. Άκουσες την περιγραφή ενός ανθρώπου που έπεσε στο κτίριο αυτό, ανέβαινε και είδε να τον κατεβάζουνε?
1: Όχι.
0: Όπως, ευχαριστικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος πήγαινε στη δουλειά του, έμπαινε στο κτίριο αυτό να κάνει τη δουλειά του. Και έπεσε πάνω στη στιγμή που τον κατέβαζαν και τον είδε. Το περιγράφει αυτός ο καρισμένος ο άνθρωπος. Τον αναγνώρισε αμέσως. Πω, πω, πω, άστα, άστα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε ανάσα να αλλάξουμε θέμα, Ιωάννα μου.
1: Ένα θέμα που αφορά γενιές και γενιές μάλλον, τελικά.
0: Τελικά έτσι. Παραμένει διαχρονικό πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε, γιατί εμείς διαβάσαμε ένα άρθρο, και μάλιστα στη Lifeo, το οποίο μας κίνησε το ενδιαφέρον, με τίτλο «Γιατί η Gen Z δυσκολεύεται να κρατήσει τις παρέες της». Mm-hmm. Ότι απομακρύνεται από τους φίλους και φίλους καρδιακούς. Και πριν από 30 χρόνια, ο Νίκος Γραμματικός είχε γυρίσει μια ταινία
1: «Οι Απόντες».
0: Απίστευτο ότι κλείνουν 30 χρόνια οι Απόντες. Mm, mm. Και έπιανε και αυτό το ζήτημα. Και αυτή την ταινία την έχουν αγκαλιάσει οι σημερινοί πιτσιρικάδες.
1: Όπου αυτή η ταινία.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε τον Νίκο Γραμματικό στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς
1: χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ στην παρέα, γιατί τόσα χρόνια περάσαν και να που η γενιά. Και οι τωρινοί νέοι, δηλαδή, οι τωρινοί 20άριδες, 25άριδες, αρχίζουν και αγκαλιάζουν την ταινία «Οι Απόντες».
0: Την οποία την ανακαλύπτουν και μέσα από το YouTube πάρα πολύ.
1: Τώρα, τώρα. Μία ταινία του 1996, έτσι.
2: Κοιτάξτε, θέλω να πω καταρχήν ότι εγώ θα ζήλευα να ήμουν εκεί, ενώ να κάνω εκπομπή.
1: Αλήθεια.
2: Τι εννοείται. Έζησα τη ζωή μου στο ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια, από 21 χρονών μέχρι τα 33-34.
0: Ναι.
1: Είναι το ραδιόφωνο, έχει.
2: Το τρίτο πρόγραμμα. Και στο δεύτερο.
1: Άλλη μαγεία.
0: Είναι μεγάλη η αγάπη.
1: Είναι αγάπη, μεγάλη αγάπη.
0: Στο ραδιόφωνο.
2: Και στο τέταρτο πρόγραμμα.
1: Μόνο το Earth News Radio.
2: Τότε λεγόταν πρώτο πρόγραμμα.
1: Το πρώτο πρόγραμμα είμαστε.
2: Τρίτο πρόγραμμα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. Αυτά ήταν.
2: Κρίμα που αλλάξανε ονόματα, γιατί τα ονόματα αυτά ήταν σύμβολα.
1: Οι πιο παλιοί τα θυμόμαστε, τα ξέρουμε όμως.
0: Ναι.
2: Το θυμόσαστε, αλλά οι νέοι δεν τα ξέρουν.
0: Οι νέοι πολλά δεν ξέρουν, την ταινία σας φαίνεται όμως ότι την έμαθαν.
1: Τα ανακαλύπτουν σιγά σιγά.
2: Εγώ πριν κάνω ταινίες, ξεκίνησα κάνοντας ραδιόφωνο, οπότε είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου.
0: Ναι. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε η συζήτησή μας η ραδιοφωνική έτσι παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Πώς εσείς έχετε καταλάβει ότι αυτή η ταινία αγαπήθηκε από τους σημερινούς πιτσιρικάδες, ότι την ανακάλυψαν σιγά σιγά κυρίως μέσα από πλατφόρμες και την έχουν αγαπήσει?
2: Αυτό το έχω καταλάβει πάρα πολλά χρόνια πριν, όχι τώρα.
0: Ναι, ότι έγινε σιγά σιγά. Δηλαδή περνάνε γενιές και η ταινία μένει. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που την κάνει ελκυστική σε γενιές που είναι
2: τόσο διαφορετικές? Ήταν μια ερώτηση που έγινε πριν από ένα μήνα που έφτιαξε η ταινία, όχι ένα μήνα, πριν το καλοκαίρι, εννοώ Ιούνιο.
0: Ναι.
2: Πέφτει η ταινία στην κινηματογραφική λέσχη στην Ήδηδα, που ήμουν και εγώ μέλος τότε όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Και κάποιος ρώτησε γιατί αυτή η ταινία έχει μείνει στον χρόνο. Και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, που έχουμε γράψει μαζί σενάριο και του οφείλεται πολύ μεγάλο κομμάτι από της ταινίας, απάντησε ότι ίσως θα μπορούσα να πω ότι είναι ότι η ταινία από την πρώτη της αρχή, ας πούμε, έγινε με ειλικρίνεια στην καρδιά και πολύ κόπο. Εγώ έχω να προσθέσω για κάτι άλλο σε αυτό που το σκέφτηκα μετά από αυτό που είπε ο Νίκος. Ότι ίσως η ταινία έχει κάποιο τύπου αρχιετυπικές έτσι υποτίμησες, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
2: Που την κάνουν, ας πούμε, που την κάνουν τέλει διαχρονική. Δηλαδή υπάρχουν κάποιο τύπου, καταρχήν φιλία.
1: Όλα ξεκινάνε από μία παρέα, έτσι. Έξι φίλοι που ζουν στη Σαλαμίνα.
2: Για την αντρική φιλία έχουν γραφτεί πράγματα.
1: Που είναι λίγο μετά την εφηβεία εκεί.
0: Είναι το coming of age τώρα. Αυτό έτσι τις περιγράφει.
2: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι coming of age. Θέλω να πω ότι η φιλία είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί την τέχνη από τον Όμηρο και μετά.
0: Φυσικά.
2: Η αντρική φιλία κυρίως.
0: Ναι. Γιατί συνήθως οι άντρες περιγράφουν και γράφουν και πρωταγωνιστού.
2: Ναι, εγώ απορώ, ας πούμε, γιατί μια γυναίκα δεν έκανε μια ταινία για τις φίλες της. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Μια γυναίκα σκηνοθέτησε.
0: Ναι, προσπαθώ τώρα να σκεφτώ
1: αν υπάρχει μια τέτοια ταινία.
0: Η οποία τέλος πάντων έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Δεν μου έρχεται τώρα. Αλλά οκ.
1: Αλλά δεν νομίζω.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν τα έχουμε και. Πιστεύετε ότι τελικά αυτό. Γιατί ας πούμε, αναλύουμε όλοι αυτούς τους σημερινούς πιτσιρικάδες οι οποίοι. Εγώ λίγο με τα social media, με την τεχνολογία, φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική. Αλλά αυτή η κάπως απομονωμένη περίεργη γενιά, αυτή αγαπάει κάτι που δημιουργήσατε εσείς, αναφερόμενος στην αντρική φιλία του τότε. Τελικά μήπως παραμένουμε ίδιοι, ας πούμε. Αλλάζουν οι γενιές, αλλά τα βασικά περιμένουν. Γι' αυτό ναι, είναι αυτό πάνω στο σχόλιο που κάνατε.
1: Οι αρχιετυπικές υποτείνουσες.
0: Οι αρχιετυπικές υποτείνουσες, ναι.
2: Δεν. Εντάξει, εγώ είμαι δάσκαλος σε σχολές κινηματογράφου και σε δραματικές σχολές από το 2003. Έχουν περάσει 23 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έχω ζήσει με την. Ζω ακόμα με νέους ανθρώπους που έρχονται και φεύγουν κάθε χρόνο. Έχω υπάρξει με χιλιάδες μαθητές. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν κάτι να βρούνε. Αυτό που συμβαίνει και εμένα, για μένα είναι, πέρα από τα social media που είναι κάποιοι συνέχεια σε κινητό και όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει και εμένα, για μένα είναι λίγο δύσφορο, δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ότι και βλέπω από το 2003 μέχρι τώρα μια πτώση του μορφωτικού, παιδευτικού, δεν ξέρω πώς να το πω, επιπέδου, και δεν ξέρω ποιος στέει, αν φταίνε οι καθηγητές στο σχολείο, αν φταίνε οι γονείς, και ίσως και τα παιδιά σε έναν βαθμό θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη μετά από όταν γίνουν 18, 19, 20 που έρχονται στις σχολές, να καθίσουν κάτω και να καλύψουν τα τεράστια κενά που έχουν από την παιδεία τους πριν. Και αυτό θέλει πάρα πολύ κόπο πια όταν είσαι 20 χρονών, γιατί εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς, εγώ μεγάλωσα αλλιώς δηλαδή, εντελώς διαφορετικά, καμία σχέση. Υπάρχει δηλαδή μια διαρκή πτώση, ας πούμε, μορφωτικό, παιδευτικό, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
2: Που την ευθύνη για αυτό το πράγμα, δηλαδή
0: κάποιοι πρέπει να την πάρουν. Τουλάχιστον κάπως πρέπει να το ερμηνεύσουν.
2: Συγγνώμη, έχω ακούσει ατάκες του τύπου ποιος είναι ο πρωταγωνίστης της Ιλιάδας, ο Όμηρος. Λοιπόν. Και δεν ξέρω ποιος στέει, αν φταίνει οι δάσκαλοι, αν φταίνει οι μαθητές, δεν ξέρω. Αλλά όταν μεγαλώνεις και γίνεις 19-20, παρόλο τον κόμπο που πρέπει να καταβάλεις, πρέπει να τον καταβάλεις, ας πούμε.
0: Και για να ξεστραβωθήσω λίγο, τι. Πια ως νέος ενήλικας.
2: Αλλά όταν θέλεις να γίνεις σκηνοθέτης ή ηθοποιός.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις διαβάσει, να μην έχεις δει ταινίες και να μην έχεις κάτι να ξέρεις.
2: Όχι, όχι. Το να δεις ταινίες δεν φτάνει.
0: Να διαβάσεις.
1: Χρειάζεται και μια πιο βαθιά.
2: Πρέπει να καθίσεις κάτω και να διαβάσεις τις βασικές αρχές.
0: Βέβαια, παιδιά, να μην ξέρεις τους κλασικούς, να μην έχεις ιδέα. Δυστυχώς, εσείς έρχεστε σε επαφή με πιτσιρικάδες οι οποίοι, ας πούμε, έχουν ερωτευτεί τον κινηματογράφο, θέλουν να ασχοληθούν και δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν ιδέα.
2: Πολλοί.
0: Υπάρχουν
2: πάντα εξαιρέσεις στον κανόνα, εννοείται. Αυτό το κάνουν, υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδιο. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, ας πούμε, υπάρχει μια. Δεν ξέρω αν έχουν παίξει ρόλο. Εγώ δεν έχω ούτε Facebook, ούτε TikTok, ούτε δεν ξέρω πώς θα λένε αυτά.
0: Τα social media.
2: Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Αλλά παρατηρώ, ας πούμε, ότι αυτό από το 2003 που κάνω εγώ μαθήματα, όλο και περισσότερο εξελίσσεται. Δηλαδή. Κάποιοι λαμβάνουν γνώση, υποτίθεται πληροφορία, που τους γίνεται ίσως και γνώση μέσα από αυτό το πράγμα, μέσα από τα social.
0: Και συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να κλείσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τώρα βάζουμε έτσι εσπεσμένα την τελεία μας. Ναι, κύριε Γραμματικέ.
2: Ναι, όχι, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως είναι παρήγορο ότι αυτή λοιπόν η γενιά που βλέπουμε τα, όχι τα ελαττώματα,
1: με όλα τα χαρακτηριστικά
0: τα κενά,
1: που διαπιστώνετε
0: τους
1: εσείς,
0: απόντες τους έχει ερωτευτεί,
1: αρχίζουν και αγαπάνε τους απόντες που έχει μια μεγάλη αλήθεια για τη φιλία. Σας
0: ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο Νίκος Γραμματικός
1: και είναι ο Φώτης Παπούλιας που έρχεται για τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Σε εξέλιξη έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Έχει προσαχθεί και καταθέτει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας επισημένα.

31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Διάβασα κάτι πάρα πολύ όμορφο και είναι το μοναδικό που νιώθω την ανάγκη να σας μεταφέρω. Τώρα θα σας το βρω, διότι το υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς και είναι φυσικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Γράφει λοιπόν στο λογαριασμό του, είναι η ανάρτησή του όταν έμαθε και αυτός. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από τη στιγμή που έμαθε την είδηση και λέει: «Μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμία σχέση με το έδαφος και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του. Το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος μακριά από τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει στο λαϊκό τραγούδι πολύ πριν το AI. Λίγο πριν μπει στο στούντιο έλεγε μια μικρή ολόδική του προσευχή και ακόμα κι αν ένας στιχουργός δεν είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος του έδινε φτερά, το ανέβαζε κατευθείαν στο στερέωμα. Όποιος άνθρωπος είναι έτσι βέβαια, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες. Κάθε βήμα του να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα. Ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος, αν ποτέ γινόταν πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα ηρωοποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλώς κατηγορώ για τη σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας. Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό.

Γίνεται χαμός στα social media. Ο θάνατος, ο πρόωρος, ξαφνικός και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πρώτη είδηση. Ο κόσμος εκφράζει τη λύπη του, τη θλίψη του και άλλα πράγματα, γιατί παρακολουθούσε την πορεία του τόσα χρόνια και την πορεία του τα τελευταία χρόνια και τα διάφορα ζητήματα που είχαν προκύψει. Συνεχίζεται και το ρεπορτάζ, τυπικό ή άτυπο, ας πούμε, κυκλοφορούν φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου, όπου εκεί ήταν που ο καλλιτέχνης υπέστη ένα κοπή. Το παθολογικό ιατρείο και όχι κλινική. Εδώ ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για, και επαναλαμβάνω τα λόγια του, υποτιθέμενη κλινική. Ένα παθολογικό ιατρείο στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, όπως η πλασμαφαίρεση, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής.

Υπάρχουν διαζύγια και υπάρχουν και πολύ τσουχτερά διαζύγια. Σκεφτείτε ότι ένας μεγιστάνας στην Νότιο Κορέα καλείται να δώσει 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ στην πρώην σύζυγό του. Διαζύγιο ρεκόρ, ποσό ρεκόρ. Είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες χώρας. Και στην πραγματικότητα τι καλείται να παραχωρήσει στην πρώην σύζυγό του το 35% της εταιρείας του. Η ακριβότερη υπόθεση διαζυγίου που έχει καταγραφεί ποτέ είναι ο ιδρυτής της Smilegate, είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία βίντεο παιχνιδιών στην Νότια Κορέα. Και μέχρι σήμερα αυτός κατήχε το 100% και το δικαστήριο αποφάσισε ότι το 35% θα περάσει στην πρώην σύζυγό του.

έγινε στη Βρετανία με το χάος στα αεροδρόμια. Προθεσμία μίας εβδομάδας για εξηγήσεις από τον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας έχει πια ο διευθύνων σύμβουλος της ΝΑΤΣ, ο Μάρτιν Ρόλφ. Υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις να παραιτηθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το 2023 πάλι είχε προκληθεί χάος και πάλι αυτό ήταν επικεφαλής. Η Υπουργός Μεταφορών Heidi Alexander φαίνεται ότι είναι θυμωμένη και ανέθεσε στην αρχή πολιτικής αεροπορίας την διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την τελευταία κατάρρευση του συστήματος, να δει τι έχει γίνει και γιατί.

εμείς συνεχίζουμε να ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Καταλαβαίνετε, είναι η μέρα, είναι οι ώρες. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την είδηση. Είναι παντού, σε όλα τα ελληνικά media, σε όλα τα social media. Ο κόσμος το σχολιάζει, έχει σοκαριστεί, ήταν πρόωρο, ήταν ξαφνικό. Για κάποιους ένας πολύ θλιβερός επίλογος.

Διαβάζω μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξή του, του Γιώργου Μαζονάκη, που λέει, έλεγε, είναι λίγο μύθος το ότι μου αρέσει να προκαλώ. Τον μύθο βέβαια τον χρειαζόμαστε. Ό,τι συνέβη, συνέβη μέσα από παρέες και από συνεργασίες και δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι προκαλώ. Είμαι ένας άνθρωπος ντροπαλός κατά βάση, οπότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να ήθελα να προκαλέσω. Είμαι σεμνός και σέβομαι τους ανθρώπους και είναι εντελώς έξω από μένα η έννοια της πρόκλησης.

σε μια άλλη συνέντευξη σχολιάζει τις αμοιβές. Και ακούστε τώρα, ένας άνθρωπος που αγριμοπληρώθηκε. Λέει, έχουν πέσει πολύ αμοιβές σήμερα. Και πρακτικά να το δεις, ένα μαγαζί έχει 1500 καθίσματα, θα δώσει 100 μπουκάλια. Πώς ένας τραγουδιστής θα πάρει πολλά λεφτά από τη στιγμή που τα λουλούδια δεν υπάρχουν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα μεγάλα double dot, τι να εισπράξει ένας τραγουδιστής? Και λέει, δεν στα χαρίζω επιχειρηματίας. Πάνε οι εποχές που χάριζαν επιχειρηματίες και ευτυχώς και εδώ. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Γράφει. Με την ασυδοσία, το ψέμα, την αλαζονία που υπήρχαν πριν από χρόνια στην Ελλάδα, έχασαν την ταυτότητά τους οι άνθρωποι.

Και μιλάει και για το αν έχει υπάρξει μοναχικός. Και λέει, αυτή είναι η μεγάλη μου θυσία που έχω κάνει στη δουλειά μου. Είναι ο μοναχισμός μου. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι μοναχός στη δουλειά αυτή, είμαι ταμένος. Δεν ξέρω αν η θυσία είναι για το καλό μου. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Στα γεράματά μου, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ ειρωνικό, γιατί έφυγε από τη ζωή μόλις η ηλικία 54 ετών, στα γεράματά μου που θα γίνω ίσως πιο σοφός, μάλλον θα καταλάβω αν ήμουν εγώ τυχερός ή ένας άνθρωπος που έζησε πιο ελεύθερος ή με λιγότερες ανάγκες. Γιατί το βασικό είναι να μπορείς να αφαιρείς τις ανάγκες από έναν άνθρωπο και να είναι καλά. Αυτό σε μένα δεν έχει γίνει ακόμα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.

Και θα σας αποχαιρετήσω με μια κουβέντα του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον σήμερα, έτσι, να τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Τον έχει αγαπήσει ο κόσμος, άρα του αξίζει αυτό το αντίο, το κέρδισε. Ο κόσμος επιλέγει, κάτι ξέρει. Λοιπόν, είπε, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, θα ψάχνουμε να βρούμε τι μας έχει μάθει η ζωή. Δεν είπε τυχαία ο Σοκράτης, το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Άλλωστε, αυτή είναι και η μαγεία της ζωής, αγαπητέ, η αναζήτηση.

Να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, έτσι, αύριο 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, διότι την Παρασκευή ξεκινάει αυτή η χαρά, γιατί μόνο χαρά είναι να ξυπνάς νωρίς το πρωί, να ακούς τις φωνές από τα γειτονικά σχολεία, να βλέπεις τα σχολικά, να βλέπεις τις παρέες των πιτσιρικάδων, να κάνουν αυτό το ξεκίνημα του φθινοπόρου. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 με 12, πάντα στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, φυσικά η Μαρία Σφυροαέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο. Σας ευχαριστούμε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στα έργα συνδεσιμότητας συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και την Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Great Sea Interconnector με τους δύο ηγέτες να συζητούν το επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε μεταφερθεί από ιδιωτικό ιατρείο. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος, η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, μετά όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας τώρα στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Σίγουρα από το απόγευμα το Earth News Radio έχει κάνει πολλές αναδρομές, πολλές αφιερώσεις. Οι εκπομπές είναι προσαρμοσμένες πάνω σε αυτό το σοκαριστικό γεγονός, το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οπότε από αυτή την έννοια δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτά που έχετε ήδη ακούσει, που έχετε διαβάσει και στο ίντερνετ, έχετε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, γιατί ο θάνατος του Μαζωνάκη μπορεί να γίνει και να έχει και συνέχειες, να έχει και επακόλουθα. Ήδη απασχολεί και την αστυνομία, οι συνθήκες τουλάχιστον. Και σίγουρα έχετε ακούσει πολλά και για τη διαδρομή του, την ιστορία του, το ποιος είναι, το πώς έφυγε. Άρα υπό αυτή την έννοια η θέση μου εμένα είναι δύσκολη. Ωστόσο δεν μπορούσα να αντισταθώ. Έπρεπε να ξεκινήσω με ένα από τα τραγούδια το οποίο με είχε διασκεδάσει πάρα πολύ όταν το πρώτο άκουσα. Τα δεδομένα είναι δύο. Τα facts που λένε οι νεοέλληνες. Στη νιώτη μου άρεσε ο Μαζωνάκης. Έχω τρεις δίσκους, τρεις ή τέσσερις, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι και σίγουρος. Τους έχω βάλει σε ένα κυβότιο πλέον το βινήλιο, γιατί το pick-up χάλασε. Τέσσερις δίσκους βινήλιο του Μαζωνάκη. Στη δεκαετία του 90. Δεύτερο δεδομένο. Με το πέρασμα των χρόνων έπαψε να μου αρέσει. Έπαψε, όχι να μου αρέσει ο Μαζωνάκης, έπαψε να μου αρέσει αυτού του είδους η μουσική. Η πιο νέα, η νεωτερίστικη μουσική, αυτή του 90, του 2000 και δόθε. Γύρισα λίγο στα πιο παλιά. Ωστόσο δεν μπορώ να μην παραδεχθώ το Μαζωνάκη, να μην τον παραδεχτώ για αυτό που έκανε, για αυτό που πέτυχε και για αυτό που ήταν. Γιατί ήταν ένας αυθεντικός. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Πριν συνεχίσουμε, να θυμηθούμε ποια είναι η εκπομπή, ποιοι είμαστε εδώ στα μικρόφωνα και πού μπορείτε να μας βρείτε. Φυσικά είναι το τρίτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, τρίτο στη σειρά. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, θα πορευτούμε και πάλι σήμερα στο άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα. Η μέρα είναι, ξημερώνει 10 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Κλιμεντίνη και η Πουλχερία, δύσκολα ονόματα, αλλά αν υπάρχει κάποια που μας ακούει, τις ευχόμαστε χίλια χρόνια να ζήσει. Μικρό καλοκαιράκι και αύριο, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα. Όπως ερχόμουν στο Ραδιομέγαρο τώρα το βράδυ, είδα το θερμόμετρο στη Μεσογείο να γράφει 25 βαθμούς. Σκεφτείτε τώρα μεσάνυχτα και το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς έξω. Φυσούσε μια υποψία αέρα, αλλά αυτό ακριβώς, μια υποψία, τίποτε παραπάνω. Να δούμε και τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Έχουμε το 1900, να πάμε λίγο μακριά, να πάμε πίσω στο 1960. Τα περισσότερα γεγονότα που αλίευσα σήμερα είναι αθλητικά. Νωρίτερα, το 1953, να πούμε για τον μεγάλο σεισμό στην Κύπρο, καταστρέφεται η Πάφος με 63 νεκρούς, 200 τραυματίες, 4.000 αστέγους, 158 χωριά πλήττονται και ουσιαστικά όλα τα σπίτια τους καταραίουν. Ήταν μεγάλο το πλήγμα για τη Μεγαλόνησο. Το 1960 λοιπόν, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος ο Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί έτρεξε 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα ξυπόλυτος, παρακαλώ. Πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν ένας θρύλος των μεγάλων αποστάσεων. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι Έλληνες. Το 72 ο Πέτρος Γαλακτόπουλος κερδίζει αργυρό μετάλλιο στα 74 κιλά της Ελληνορωμαϊκής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Έφτασε τον τελικό και έχασε με 5-2 στα σημεία από τον Τσέχο, αντίπαλό του. Και το 82 η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας με βολή στα 70-02 και είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του θεσμού, που ξεκίνησε από το 1934, παρακαλώ. Η Άννα Βερούλη, η πρώτη. Και μετά ακολούθησαν, έχουμε φτάσει τώρα, δεν έχω μετρήσει φυσικά
τα μετάλλια, αλλά ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος από όλους, για την ώρα τουλάχιστον, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι, που έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Στο Earth News Radio, το Viber, τα μηνύματά σας στο Viber του Earth News Radio, θα τα διαβάζουμε. Το λέω κάθε φορά ότι πρέπει να είναι ευπρεπή και δεν με απογοητεύεται, όντως είναι ευπρεπή, δεν έχω διαβάσει κάποιο μήνυμα αυτές τις, ανάρμοστο αυτές τις μέρες. Και όσοι δεν μπορείτε στο Viber, ευχαρίστως, στο Alex Λαχανά, στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Messenger, να απαντάω στα μηνύματά σας και να συζητάμε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε εδώ στο Νυχτερινό Express.

Ο Μαζονάκης ήταν αυτό που είπε το πρώτο τραγούδι που βάλαμε, το φόρεμα Γκούτσι. Ήταν γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Ήτανε μαγκάκι ο Μαζονάκης, γεννήθηκε στη Νίκαια, νικαιώτης και μεγάλωσε στον Πειραιά. Εντάξει, το όνομά του μαρτυράει ότι ήταν κριτικός, η καταγωγή του δηλαδή, ήταν από την Κρήτη. Αλλά όλα τα χρόνια του, τα νεανικά, τα παιδικά, τα νεανικά, τα πέρασε εκεί στις γειτονιές του Πειραιά. Οπότε από εκεί πήρε αυτό το τσαγανό που είχε μέχρι να γίνει κάποιος και σε όλη του τη διαδρομή, σε όλη του τη ζωή. Δεν ήταν. Ο Μαζονάκης ήταν ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης, πέρα για πέρα, πραγματικά. Και πιστέψτε με, πρέπει να πω δύο λόγια για αυτόν. Δεν τον γνώρισα προσωπικά, όμως η γυναίκα μου είναι μουσικός. Δεν είχε την τύχη να παίξει μαζί του σε κάποια ορχήστρα του, αλλά κάποιοι φίλοι της παίξαν μαζί του και τον γνώρισαν από κοντά. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα πήραμε σβάρνα και αρχίσαμε να μιλάμε για το Μαζονάκη. Μου περιέγραψαν, κράτησα σημειώσεις, δύο-τρεις λέξεις κράτησα. Μία λέξη που μου έκανε εντύπωση ήταν η λέξη παρέα. Προσπαθώ να ανατρέξω λιγάκι στη μνήμη μου τι μου είπανε τα παιδιά. Παρέα, παρέα. Ήταν άνθρωπος της παρέας. Ήταν η ψυχή της παρέας ο Μαζονάκης. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να είσαι στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Δεύτερη λέξη που έγραψα σε σημείωση, κυκλοθυμικός. Είχε. Πότε ήταν στα καλύτερά του και πραγματικά δεν ήθελες να τελειώνει η συντροφιά του, ήθελες να είσαι όλη την ώρα μαζί του και πότε. Δεν ήθελε να βλέπει, εκείνος δεν ήθελε να βλέπει κανέναν και τότε καλύτερα να μην ήσουν μπροστά. Τρίτη λέξη που κράτησα, αθυρόστομος. Εγώ δεν θα έλεγα αθυρόστομος, θα έλεγα ατακαδόρος. Τουλάχιστον από ό,τι έχω παρακολουθήσει από τις συνεντεύξεις του, από τις συναυλίες του online που έχω δει, ατακαδόρος, μεγάλος ατακαδόρος. Ήταν ένας τραγουδιστής που δεν ακολουθούσε τις τάσεις, αλλά δημιουργούσε τις δικές του τάσεις. Ουσιαστικά αυτό έκανε ο Μαζονάκης. Μετά το Μαζονάκη δεν νομίζω ότι υπήρξαν πολλοί που μπόρεσαν να τον μιμηθούν. Πολλοί προσπάθησαν, αρκετοί προσπάθησαν, αλλά να γίνουν οι μιμητές πάντοτε θα μείνουν στην ανηφόρα της προσπάθειας, θα έλεγα, αν προσπαθούν να γίνουν νέοι μαζονάκηδες. Τώρα η υπόθεση έχει πάρει και μια παράξενη πορεία. Εμπλέκεται η αστυνομία. Μοιραία, διότι ο άνθρωπος έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ ήταν σε ιατρείο και υπόκειτο σε μια διαδικασία θεραπευτική. Πλασμαφαίρεση λέγεται. Διάβασα τι είναι η πλασμαφαίρεση. Θα σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Δεν μπορώ να ξέρω ιατρικούς όρους. Είναι πάντως μια ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το αίμα από το σώμα, διαχωρίζεται το πλάσμα και στη συνέχεια τα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι ανταλλαγή πλάσματος. Το νοσούν πλάσμα δηλαδή απομακρύνεται με τις επιβλαβείς πρωτεΐνες και αντικαθίσταται από υποκατάστατο υγρό όπως λεύκωμα ή φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Κάτι τέτοιο λέει η ιατρική επιστήμη. Τώρα ακριβώς κι εγώ με το χέρι στην καρδιά σας τα διαβάζω όπως τα βλέπω. Αυτός λοιπόν είναι ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης που μπήκε σε κάθε σπίτι. Μπήκε σε κάθε σπίτι. Είτε τον γουστάρεις είτε δεν τον γουστάρεις, δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό, ότι μπήκε σε κάθε σπίτι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε σπίτι που αν έλεγες τη λέξη Μαζονάκης δεν θα σου έλεγε «Α, ο Γιώργος, ο Μαζό», έτσι τον λέγανε, Μαζό. Πολλά είπα, ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για το Μαζονάκη με κάποιον φίλο τώρα που μας έκανε τη χάρη να μιλήσει στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, μου λείπει. Μου λείπει, τραγουδίσω Μαζονάκη, και να καλησπερίσουμε το Γιώργο Κουβαρά, το φίλο και συνάδελφο.
1: Γεια σου, Αλέξη μου.
0: Δεν ξέρω, κάπου μακριά είσαι, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Είσαι στο Ιόνιο.
1: Ναι, είμαι στην Ιθάκη, ναι.
0: Στην Ιθάκη, έφτασε στην Ιθάκη κι εσύ.
1: Έφτασε στην Ιθάκη, εγώ, ναι. Ποιο Γιώργο... να το έλεγε τώρα ότι θα ακούγαμε αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη και θα το ακούγαμε επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης τόσο νωρίς. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα που το άκουγα, το μου λείπεις, δεν πήγαινε ο νους κανένας, νομίζω, σε κάτι τέτοιο.
0: Πραγματικά μας άφησε εδώ στην ΕΡΤ όταν ακούστηκε γύρω στις 5 το μάθαμε το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέγαμε δεν γίνεται, λάθος, ή κάποιος κάνει πλάκα, κάποιος μας κάνει πλάκα. Αυτό είπαμε.
1: Πραγματικά, δηλαδή. Πολύ, πολύ νωρίς.

0: Η πρώτη φορά που τραγούδησα Μαζονάκη ήταν στην Πάτρα. Ξέρεις, εγώ έχω γεννηθεί στην Πάτρα. Και τραγούδησε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 92 εκεί. Εντυπωσίασε αμέσως, ήταν μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση από την αρχή. Τον ανακάλυψε η Polygram.
1: Το 92 ήταν 20 χρονών, έτσι.
0: 20 χρονών παιδί, ναι. Τον τζίμπησαν αμέσως, ας πούμε, δηλαδή η Polygram τον ανακάλυψε εκεί. Και έγινε αμέσως ο Μαζονάκης αναγνωρίσιμος. Και δεν θα μπορούσε να μην γίνει. Ήταν τολμηρός καλλιτέχνης, πολύ.
1: Ναι, ναι, όντως. Αυτές τις εικόνες έχω και εγώ και δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα. Έχω μιλήσει και με μουσικούς της ορχήστρας του.
0: Ναι.
1: Και μου δώσαν αυτή την εικόνα, δηλαδή, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθούσε μια δική του πορεία. Είχε διαγράψει ο ίδιος μια διαδρομή την οποία δεν παρέκλεινε, δεν τον ένοιαζε, δεν ήταν αντισυμβατικός τελείως.
0: Εντελώς αντισυμβατικός, όπως το λες. Αλλαγές συνέχεια στο στυλ, στο ρεπερτόριο. Έδωσε μεγάλη σημασία και στην εικόνα του, έτσι, η οποία ήταν μέρος αυτής της προσωπικότητας. Είχε ροκ στοιχεία πάνω του.
1: Είχε ροκ στοιχεία και τα τραγούδια, ναι, που επέλεξε να τραγουδήσει δεν ήταν αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι, έτσι, το αυτό.
0: Όχι,
1: που έχουμε
0: τραγικό.
1: Συνηθίσει να λέμε το λαϊκό. Βέβαια τραγούδισε και ζεμπεκές, τραγούδισε και είχε τέτοια πράγματα μέσα.
0: Εννοείται.
1: Από όλα είχε.
0: Αλλά ας πούμε το Gucci φόρεμα που φοράξε, ήταν τελείως ιδιαίτερη περίπτωση ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω πού να τον κατατάξω, αλήθεια.
1: Δεν, δύσκολο πραγματικά. Και τώρα ακούμε και διάφορα για τις συνθήκες θανάτου και στενοχωριόμαστε ακόμη περισσότερο. Είχε και προβλήματα προσωπικά ο Μαζονάκης με την οικογένειά του εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι, αυτά τα ξέρουμε, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα.
0: Όταν πεθαίνει κάποιος, ναι, πραγματικά νομίζω ότι αυτό για το οποίο θα τον θυμόμαστε είναι ακριβώς αυτή η προσωπικότητα, η τολμηρή και διαφορετική που είχε, την οποία την έβγαζε πάρα πολύ έντονα καλλιτεχνικά.
1: Ναι, αυτή η περσόνα, να το πούμε έτσι.
0: Περσόνα, έτσι ακριβώς.
1: Ήτανε εξαιρετική.
0: Και
1: λοιπόν,
0: ήθελαν και πάρα πολύ να συνεργαστούν μαζί του. Ξέρεις, είναι ένας θυμί σου, έχει συνεργαστεί με Γονίδη, με Στανίση, με Μέρι Λίντα.
1: Ναι, με Μέρι Λίντα, ναι, σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά,
0: Mary
1: σωστά.
0: Linda.
1: Με Going Through.
0: Με Going Through, μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για φαντάσου τώρα πόσο μεγάλη γκάμα είναι αυτή που ανέφερες και μόνο, δηλαδή ο καθένας,
0: ναι,
1: είναι μια,
0: ναι,
1: ιστορία μόνος του.
0: Σπάνια περίπτωση πραγματικά.
1: Τίποτα, θα μας λείψει μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Γιώργο μου, να μην σε κρατάω άλλο, είναι
0: να σε καλά,
1: περασμένα
0: σε
1: μεσάνυχτα
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ που
0: μου
1: έκανες τη χαρά να σε ακούσω.
0: Να
1: δεν τα
0: καλά.
1: Λέμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων πια, αλλά εγώ ακούω την εκπομπή σου και μπορεί και να έρθω καμιά μέρα που ξέρεις.
0: Ωραία, με μεγάλη μου χαρά. Και εγώ τη δική σου.
1: Σε
0: ωραία
1: ευχαριστώ
0: που
1: πολύ.
0: Ασχολείσαι με μουσική και εσύ.
1: Α, πάντα ήθελα να το κάνω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάντα ήθελα να το κάνω όπως και εσύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

0: Αν δεν είχαμε χάσει τον Γιώργο Μαζονάκη, η επόμενη θα ήταν η πρώτη είδηση, τουλάχιστον στο νυχτερινό Εξπρές. Ποια είναι αυτή? Τέλος ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, φυσικά. Για μας τους Ολυμπιακούς δεν το κρύβουμε, γιατί να το κρύψουμε. Για μας τους Ολυμπιακούς ήταν ένα σοκ κι αυτό. Και ποιος είναι πιο κατάλληλος να μας πει τι έγινε ακριβώς, πώς φτάσαμε στο διαζύγιο? Ελπίζουμε να είναι βελούδινο, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο δικός μας άνθρωπος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, γιατί είχε αλλάξει.
0: Ναι, εγώ συνηθίζω να λέω καλησπέρα.
1: Και εγώ είμαι τη ίδια άποψη.
0: Άμα δεν δούμε μέρα να χαράζει έξω.
1: Ακριβώς. Αν χαράξει, λέμε καλημέρα. Έτσι και είμαι κι εγώ.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Το πες πολύ σωστά. Και θα δανειστώ, γιατί το σκεφτόμουν όλο το προηγούμενο διάστημα και που έβγαινα στην Νέα Σπόρνα από την είδηση. Μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό το τηλεφώνημα, το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα όταν είπα την είδηση και όταν η πλέον είχε γίνει γνωστή, από φίλο μου, φίλο του Ολυμπιακού, ο οποίος όλο το τελευταίο διάστημα ήταν και αυτός της άποψης ότι έκλεισε ο κύκλος, πρέπει να φύγει με την Τιμπακ, τον αγαπάμε, μου λέει, γιατί δεν πάει άλλο. Πρέπει και για τον ίδιο δηλαδή, ξέρεις, να μην έρθουν πολύ άσχημα αποτελέσματα και όλα αυτά. Και μου είπε, όταν το άκουσε, μου λέει, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα που λες, ήταν ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Εγώ θα το πω.
0: Δυσκολότερος και από τον Μαρτίνς και από το Βαλβέρδε.
1: Δεν το συζητάμε. Με τον Βαλβέρδε είχε γίνει το εξής. Ο Ερνέστο το είχε πει στο Μαρινάκι ένα χρόνο πριν, ότι εγώ είχαμε πει 2 χρόνια θα φύγω. Ό,τι και αν γίνει φέτος. Και φυσικά δεν το είχαν γνωστοποιήσει. Και είχαν κάνει κοινή συνέντευξη τύπου πριν τον τελικό τότε του κυπέλλου. Και είχαν πει ότι τέλος αυτό ήταν, το είχαμε πει, οικογενειακοί λόγοι. Ήταν δηλαδή διαφορετικό το φινάλε και ίσως θα μπορούσε να γίνει και πέρσι, μόνο που τότε ο Ολυμπιακός είχε πάρει πρωτάθλημα, έγινε και ο τελικός, αποθεώθηκε. Ο Ερνέστο είχε πει ότι φεύγω, δεν μπορώ, πρέπει και για δικούς μου λόγους να φύγω. Δεν είναι θέμα
0: συμβολή. Για οικογενειακούς λόγους, αν
1: ναι, και
0: το παιδί,
1: και παιδί, ο άνθρωπος δεν, ναι, δεν είχε πάει σε ομάδα. Μετά πήγε στην Μπαρσελόνα, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ένα εξάμηνο το πέρασε παραπάνω, ακριβώς, νομίζω. Παραπάνω.
1: Ήταν οι δύο άνθρωποι τους οποίους δέθηκε πολύ και προσωπικά ο Μαρινάκης. Θα μου πεις, με όλους τους ανθρώπους λίγο πολύ δεν είσαι, εκτιμάς και τα λοιπά. Με αυτούς,
0: όχι, με αυτούς ήταν κάτι. Ναι.
1: Γιατί ο Ερνέστο ήταν ο πρώτος προπονητής και τον ήθελε, θυμάσαι, πριν, πολύ πριν, τον ήθελε στον Ολυμπιακό και ήταν ο πρώτος άνθρωπος και δεν ήθελε ποτέ να φύγει. Και ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του Μαρινάκη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι, επιχειρηματίας, πρόεδρος, πρέπει να παίρνεις και σκληρές αποφάσεις, γι' αυτό είσαι πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να παίρνεις και τις δύσκολες αποφάσεις, γι' αυτό είσαι αυτή τη θέση. Όμως δεν πάβει να είναι ένας οπαδός. Όπως για τον οπαδό του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ ήταν πάντα ψηλά, έτσι και για τον Μαρινάκη. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον άλλαξε ούτε όταν τελείωσε η σεζόν πέρσι. Αποδεικνύεται ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο για όλες τις πλευρές, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ούτε και τον Αύγουστο. Μιλάμε για πριν 2-3 εβδομάδες. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Που ήμασταν σίγουροι ότι πάμε σε διαζύγιο.
0: Με την Αϊμέγγεν, μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν.
1: Ακριβώς. Και τότε, από τη στιγμή που έμαθα ότι θα γίνει τελικά συνάντηση, συνήθως το ξέρεις πολύ καλά, σε δύσκολες αποφάσεις δεν πάνε οι πρόεδροι, τακτοποιούν τα θέματα οι συνεργάτες. Άλλωστε, σε απόλυση δεν έχει πάει καλά μια ομάδα. Έτσι, δεν είναι και καλό,
0: έτσι είναι, έτσι
1: το καλύτερο το κλίμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και μόλις είχα μάθει ότι θα συναντηθούν, σκέφτηκα μέσα μου ότι θα γίνει ανατροπή. Ότι πάει με τη διάθεση, έστω και την τελευταία στιγμή, να το σώσουμε. Βέβαια, εκείνη λοιπόν και η πραγματική αιτία, κατά με που παρακολουθώ το ρεπορτάζ, της εξέλιξης αυτής και της τελικής απόφασης, είναι το εξής. Προφανώς μπαίνουν οι γιόμες του πώς δηλαδή έπαιζε ο Ολυμπιακός, αν έπαιζε ένα παιζό.
0: Μα δεν
1: ένας,
0: έπαιζε μπάλα.
1: Τα παιδιά του, ναι.
0: Μπάμπη μου, τώρα εδώ εκεί έχει να. Εμείς που παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό, εσύ περισσότερο φυσικά, έχει 10 μήνες να παίξει καλή μπάλα ο Ολυμπιακός. 8 μήνες.
1: Ναι, προφανώς δεν θα διαφωνήσω. Θέλω να πω όμως ότι αν θυμάσαι στη συνάντηση αυτή βγήκε κάτι. Βγήκαν 2 πράγματα. Το ένα, ότι αυτό που λες, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να σταματήσουμε τις γιόμες και όλα αυτά.
0: Το σταμάτησε το δεύτερο, αυτό σε ένα σημείο, το έτσι.
1: Το δεύτερο, mm-hmm, ότι είχε πει ο Μαρινάκης, πάμε να κάνουμε μεταγραφές που θέλει ο προπονητής, που θα επιλέξει ή θα εγκρίνει. Έτσι γίνονται μεταγραφές, ή λέει ένας προπονητής, θέλει τον τάδε, ή από το τμήμα σκάουτινγκ σου φέρνουν 5-6 επιλογές και διαλέγει ο προπονητής έναν παίχτη που θέλει για μια σειρή θέση.
0: Ήθελε όμως ο Μεντιλίμπαρ 19 μεταγραφές.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτά ήταν τα δύο ζητούμενα. Καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και το πώς λειτουργεί ο Μεντιλίμπαρ, ότι αυτό ήταν δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή, ένας προπονητής που θέλει 3-4 αλλαγές, πιστεύει το ρόστερ, πάμε με τους ίδιους, θα τη βρούμε την άκρη και. Δεν μπορούσε να τη βρει έτσι την άκρη ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω ότι εκείνη τη μέρα, από τη στιγμή που τέθηκαν αυτά τα θέματα το Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Μεντιλίμπαρ είπε: OK, προχωράμε, αλλά μέσα του δεν ήταν στο μυαλό του αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε και να το εκτελέσει. Αυτό θέλω να πω. Καλές οι γιώμες, δηλαδή να συζητάμε για το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός αυτό που είπες. Καλό το ότι ξέρω εγώ πολλοί παίχτες πότε θα βγουν, μα να είμαστε και ρεαλιστές. Ο Πουέρτα έπαιξε προχθές πρώτο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Μπέιλι δεν έχει μπει ακόμη στην ομάδα. Ο Φρόιλερ έχει παίξει 2-3 μάτια γιατί το παιδί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Μιλάω για παίχτες πρώτης γραμμής που απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Θέλει χρόνο. Δεν θα μπορούσε να έχει αλλάξει, ας πούμε, πρόσφατα ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τελευταία φορά τον στήριξε, να θυμάσαι, στην δηλώση που έκανε μετά την κλήρωση για το Europa League. Που είπε ότι προχωράμε με τη Λίμπαρ, τον πιστεύουμε, το στηρίζουμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και όλα αυτά.
0: Και πάμε να το πάρουμε κιόλας.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το πιστεύει βέβαια αυτό.
1: Ακριβώς. Όλο αυτό το διάστημα όμως έγινε αντιληπτό εσωτερικά. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Έγινε αντιληπτό εσωτερικά ότι ο Μεντιλίμπαρ όλο αυτό που έγινε τον έχει αναστατώσει. Τον έχει βγάλει από την, πώς να το πω, τη ρουτίνα του, την καθημερινότητά του. Και αυτό ήταν δύσκολο να το υποστηρίξει. Αυτό λοιπόν δεν σε οδηγεί πουθενά. Και έτσι έπρεπε να γίνει για μένα η αλλαγή. Όλα τα υπόλοιπα αξίζει. Αν είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ, θα έχω ένα αποκλείο το Άντενο Πουέρτα ο ένας ο άλλος σε δύο να κάνει Ολυμπιακός δύο νίκες, να η διακοπή και να ήταν πολύ καλύτερος. Αλλά δεν μπορείς να πας έτσι με το αν και μήπως και τα λοιπά. Κάποια στιγμή έπρεπε να πάει σε αυτή τη δύσκολη απόφαση. Παραλαμβάνω, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, την καθυστέρησε κιόλας λόγω ακριβώς του δεσήματος. Είπες για βελούδινο διαζύγιο, η ανακοίνωση και μόνο του Ολυμπιακού, αν εξαιρέσουμε τον Βαλβέρδε με τον οποίο έχει γίνει κοινή συνέντευξη τύπου. Δεν έχω δει εγώ ανακοίνωση τέτοια σε αποχώρηση προπονητή, απομάκρυνση προπονητή κιόλας από τον Ολυμπιακό και δεν θυμάμαι και από άλλη ομάδα. Αν θες να την πούμε, να την αναφέρουμε για τον κόσμο.
0: Να το αναφέρουμε, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πάει ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα κύπελλο και Super Cup και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Δεν νομίζω να μπορούσε να γίνει καλύτερη ανακοίνωση από χαιρετιστήρια για έναν άνθρωπο
0: όχι,
1: που έχει υποσχεθεί. Συνοδευόμενοι με ένα κολλάζ, με μια φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ με το κοστούμι του, τα τέσσερα τρόπια μπροστά του και πίσω σαν οθόνη να είναι τα κυριότερα στιγμιότυπα από τις κατακτήσεις των τροπέων. Γι' αυτό λέω ότι ξέρεις, δεν ήταν, έλεγα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, επειδή το καταλαβαίνουμε που πάει το πράγμα, απλά λες ότι και την προηγούμενη φορά καταλαβαίναμε που πήγαινε και έγινε ανατροπή, ποτέ δεν ξέρεις. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καλό για το σύλλογο πάνω, γιατί πάνω από τα πρόσωπα είναι οι σύλλογοι. Για μένα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι πάντα η ομάδα, η κάθε ομάδα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Έλεγα όμως ότι αυτό το πράγμα δεν αξίζει, δηλαδή, να αδειονίζεται για το συγκεκριμένο και ο προπονητή και να υπάρχει και ένα στιχασμό πλέον. Δηλαδή, άλλοι να λένε όχι πρέπει να φύγει, άλλοι να λένε όχι να πρέπει να μείνει. Δεν
0: ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Δίχαζε τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, στου άλλου προπονητέ που ήταν να φύγουν, μπορεί να βρισκόταν κάποιο και να πει: εγώ διαφωνώ. Γίνεται αυτό σε όλε τι ομάδε. Ο Μεντιλίμπαρ όμω ήταν άλλη ιστορία για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν ένα ακόμη προπονητή. Εγώ θα πω ότι από την εμπειρία στην εργασία μαζί του, πέρα από τον απότο αυτονόητο, όταν πέρασε στην ιστορία ο καλύτερο προπονητή που πέρασε στην ιστορία του Ολυμπιακού, μα μην είναι ο καλύτερο. Δηλαδή, άλλοι να έχουν παίξει καλύτερη μπάλα στη διάρκεια, αλλά ήταν αυτός που έφερε στον Ολυμπιακό το μεγαλύτερο τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Η ελληνική ομάδα, ναι. Οπότε τελειώνει η κουβέντα. Αλλά θα πω ότι αυτό που έβλεπε ο κόσμος, να ξέρει, αυτό που έβλεπε ο κόσμος ήταν και στην πραγματικότητα. Ένας κύριος. Ένας ωραίος τύπος. Old school, με το δικό του τρόπο, με το τζιν που κάμισο, με τα γούρια του, χωρίς να θέλει τάμπλετ, υπεραναλύσεις και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν αυτό. Όμως ποτέ δεν άλλαξε. Αυτό να το θυμίσουμε, δηλαδή, γι' αυτό είπα και ο Ολυμπιακός ως κάποια στιγμή, δεν έπρεπε να περιμένει άλλο. Αυτό ήταν. Δεν θα άλλασε. Δεν ήθελε ποτέ να αλλάξει και δεν το είχε πει. Οπότε έπρεπε να πας και στην επόμενη μέρα. Νομίζω
0: και
1: ότι...
0: τώρα η Μανόλα Αλγκουαθίλ. Πρέπει να το μάθουμε το όνομα αυτό.
1: Αλγκουαθίλ, θα το μάθουμε. Πώς θα το μάθουμε, θα το μάθουμε. Η Μανόλ, θα τον λέμε.
0: Μανόλη, Μανόλη, ναι, Μανόλη.
1: Ναι, η Μανόλ, τώρα Αλγκουαθίλ. Βάσκο σε Βάσκο. Τι περίπτωση τώρα είναι ο Αλγκουαθίλ. Ένας προπονητής που, ξέρεις, έχει ένα κοινό με τον. Με τη Λίμπαρ, καταρχάς 55 χρόνια, κατά 10
0: είναι
1: χρόνια.
0: Είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Ναι, αλλά εκτός ότι είναι Βάσκος, με τη Λίμπαρ είχε συνδεθεί πολύ με την Αϊμπάρ, θυμάσαι.
0: Ήταν αυτές ναι, βέβαια.
1: Πήγε κάποια στιγμή σε Σεβίλη, τους πήρε το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό και έφυγε σε γρήγορα. Και με τον Ολυμπιακό γεύτηκε τα πάντα. Γιατί με τον Ολυμπιακό γεύτηκε πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα δεν είχε πάρει, είχε πάρει πρωτάθλημα στις μικρότερες κατηγορίες της Ισπανίας.
0: Σωστά.
1: Ο επόμενος Βάσκος, ο Αλγκουαθίλ, είναι ταυτισμένος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Όλη τη ζωή είναι Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ένας άνθρωπος,
0: και παίχτης της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά λέω για την προπονητική του καριέρα, ναι. Ότι ήταν από τη δεύτερη ομάδα, βοηθός, δεύτερη ομάδα, υπηρεσιακός στην πρώτη ομάδα, μέχρι που έμεινε 7 χρόνια. 7 χρόνια πήρε κύπελο. Για τη Σοσιεδάδ είναι υποστορία, δεν είναι ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ούτε καν έχει το όνομα που δεν έχουν πλέον τη χάρη.
0: Το να πάρεις ένα τίτλο, αν δεν είσαι μέσα στις τρεις πρώτες, όποιος τίτλος και να είναι αυτό στην Ισπανία, είναι επίτευγμα μεγάλο.
1: Και κυρίως πριν 3 χρόνια την είχε οδηγήσει Champions League και ήταν αίτητη στον ομιλό της. Αποκλείστηκε συνέχεια από την Παρί.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη φάση. Άλλη,
0: ναι, ναι, ναι, ήταν αίτητη. Είχε παίξει και με τη Μάντσεστερ, θυμάμαι τότε.
1: Έχει παίξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ως Βάσκος του αρέσει και σε αυτό το pressing, αλλά θέλει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο και μπορεί να αλλάζει τακτική μέσα στο παιχνίδι. Αυτό έχω διαβάσει πολλοί από αναλύσεις που έχουν κάνει Ισπανοί συνάδελφοι, ότι ένας προπονητής που πάει σε ένα 4-1-4-1 ή 4-3-3 ανάλογα όπως το λέει ο καθένας, αλλά μέσα στο παιχνίδι μπορεί να σου αλλάξει την τακτική πολύ εύκολα. Και το έχει δουλέψει προφανώς ότι αυτό να το κάνει, γιατί δεν το κάνει τυχαία. Είχε παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Γενικά, κάποια στιγμή εκεί, όταν την είχε βγάλει την Sociedad στο Champions League πριν 3 χρόνια, είχε γίνει αντικείμενο συζήτηση. Δηλαδή, είχε μιλήσει για αυτόν ο Σιμεώνε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, ότι αυτό διάβασα κι εγώ.
1: Για τον τρόπο που παίζει. Ότι τη είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ότι είναι απόλαυση να βλέπει τη Sociedad. Θα μου πει, θα πιάσει. Αυτό δεν το ξέρει κανένα.
0: Αυτό που αναρωτιούνται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι αν θα προλάβει να γνωρίσει τους παίκτες που δεν διάλεξε φυσικά κανέναν από αυτούς. Βέβαια θα βρει αρκετούς Ισπανούς.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι τώρα μπαίνουν, κάνει προετοιμασία. Θα πρέπει να κάνει και αυτός προετοιμασία.
0: Πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει.
1: Με τη Λίμπαρ αυτό που είχε να κάνει ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιχνίδια τα επίσημα του Ολυμπιακού ήταν προετοιμασία. Αυτά που κάνουν οι ομάδες τον Ιούλιο τα έκανε ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί, παραλαμβάνω, ο Πουέρτα τώρα μπήκε. Ο Πουέρτα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μπέιλι, που παίζει σαν στον Βιλά, δεν είχε μπει ακόμα. Α, μπορεί να μπει με το Νόφι να πάρει λίγο συμμετοχή, πως τώρα θα αρχίσει και αυτός να παίζει. Ας πούμε, για παράδειγμα, Ρόιλερ και Πουέρτα δεν έχουν παίξει ακόμη μαζί.
0: Και είναι επικίνδυνα αυτά, Μπάμπη μου, γιατί οι μυϊκοί τραυματισμοί, άμα δεν έχει κάνει προετοιμασία, είναι τον χάνει τον άλλον για καιρό μετά.
1: Ο Πουέρτα προετοιμασία είχε κάνει και έπαιζε με τη Ράσινγκ, έπαιξε. Δηλαδή είναι έτοιμος. Ο Φρόιλερ δεν είχε κάνει προετοιμασία.
0: Αυτό και ο Μπέιλι.
1: Πιο αργά. Ο Μπέιλι, ναι, να πω εδώ, επειδή έχουν γίνει πολλά και είχα πει εγώ και πρώτη στιγμή στην Νέα Σπορ, ότι δεν είναι έτσι η εικόνα που έχει ο κόσμος, δηλαδή ότι έρχεται ένα παιδί με προβλήματα τραυματισμών. Ο Μπέιλι καταρχάς είχε παίξει στην τελευταία αγωνιστική του της Premier League. Το θυμάμαι, αν θυμάσαι, επειδή είμαι Ολυμπιακός, να μην χάσει Αστον Βίλα ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ για να βγει τέταρτη Αστον Βίλα και να γλιτώσει ο Ολυμπιακός να γίνει.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως θυμάμαι. Ναι.
1: Είχα κάτσει και το είχα δει το παιχνίδι. Μάτσε ότι η Αστον Βίλα τελευταία αγωνιστική είχε παίξει κανονικά βασικός και μια χαρά ήταν. Απλά το καλοκαίρι είπα την φράση
0: Καλά, εντάξει.
1: Την έχει ξεπεράσει τελείως. Απλά χρειάζεται χρόνο, ξέρεις, προπονήσεις κτλ. Θα πω ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για τον Μεντιλίμπαρ. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι για τον νέο προπονητή. Αλλά να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Ο, δεν τα ξεχνάω, ξέρεις ποτέ. Ο Ολυμπιακός τέλος Γενάρη του 24 είχε χάσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Είχα βγει σαν Αθλητική Κυριακή και είχε χάσει εύκολα από τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, στη Λεωφόρο. 2-0.
0: 2-0,
1: και, ναι. Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο Ολυμπιακός. Άλλο φέτος στη σεζόν ήταν για μείνει πολύ πίσω η βαθμολογία, τελείωσε. Την επομένη φεύγει ο Καρβαγιάν, αναλαμβάνει υπηρεσιακός ο Σιλαϊδόπουλος 4-0 τον Όφη και αναλαμβάνει ο Μεντιλίμπαρ και σε τρεις ημέρες είχε παιχνίδι με την Φερεντσβάρος στο Conference League. Λοιπόν, θυμάσαι 1-0 στο Καραϊσκάκη και δύσκολα. Και το πρώτο παιχνίδι σε τρεις ημέρες μετά.
0: Το 1-4. Νόμισα το ευρωπαϊκό, λες, ότι ναι, το ευρωπαϊκό με τη Μακάμπη.
1: Ναι. Ναι, όχι, το 4-1 με τον ΠΑΟΚ.
0: Το 4-1 με τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Πρέπει να πω, δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε μια εβδομάδα είχε στην ομάδα. Ούτε μια εβδομάδα. Είχε ξεκινήσει δευτερά προπονήσεις, πέμπτη έπαιζε με την Φερεντσβάρος και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Και εκεί άλλαξε το κλίμα στον Ολυμπιακό. Τι θυμάσαι, πώς γύρισε τούμπα η κατάσταση.
0: Οπότε αυτό που μου λες τώρα δηλαδή είναι ότι δεν ξέρεις τι θα σου. Οι παίχτες να παίξουν για τον προπονητή, να αλλάξει η ψυχολογία τελείως.
1: Τότε ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τελείως την ψυχολογία της ομάδας. Και αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε ομάδα με την αλλαγή προπονητή. Αν ακούγεται κοινότυπο, εγώ επειδή το ζούσα τότε και πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι ιδιαίτερο. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι πήγε στο Ρέντι με απλές κουβέντες, άλλαξε όλη την νοοτροπία μιας ομάδας. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε καλούς παίχτες. Είχε τον Μποντένς τότε, είχε τον Φορτούνι. Για τον Ελκάμπη, μια χαρά ομάδα ήταν. Δεν έβγαινε τίποτα στο γήπεδο. Μα τίποτα. Και εντάξει, έκανε και μια-δύο κινήσεις. Ας πούμε, ενεργοποίησε πάλι τον Ιμπόρα που δεν τον είχε στα πλάνα του Καρβαγιάλ. Χρειάζονται και αυτά.
0: Μια χαρά θέλω ήταν ο Ιμπόρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν αλλάζει, ότι έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του Ιλκουαϊλ. Αλλά. Ιλκουαϊλ, συγγνώμη.
0: Θα τον μάθουμε. Πού θα πάει.
1: Ναι. Έχει πολύ δύσκολο. Χρειάζεται υπομονή και στήριξη αν δεν έρθει κάτι άμεσα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός, οπότε είναι και θέμα, ξέρεις, αν σου κάτσει και λίγο στην αρχή να καταλάβεις ποιοι πρέπει να παίξουν, πώς μπορούν να παίξουν, να πάει σε ένα διαποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει Όφη, έχει την Πέμπτη για Αγγελόνια, πρεμιέρα Europa League, και μετά Λιβαδιά. Και μετά έχει τη διακοπή. Τρία μάτσι. Αν τα πάρει, μην θα γιώσει η κουβέντα μετά.
0: Αν τα πάρει, παίρνει και μεγάλη πίστοση χρόνου, γιατί η διακοπή πόσο είναι, 15 μέρες.
1: Είναι παραπάνω, είναι γεμάτες, 15 είναι 3 εβδομάδες αυτή τη φορά.
0: Είναι 3 εβδομάδες. Βέβαια, 3 εβδομάδες. Αν είναι καβάλα στάλογο και υπάρχουν 3 εβδομάδες, θα τελειώσουν και οι γκρίνιες και όλα και ο άνθρωπος θα μπορέσει να κάνει και αυτή τη μίνι προετοιμασία που λέμε, να γνωρίσει και καλύτερα τους
1: παίκτες. Δεν είναι τόσο μίνι προετοιμασία που το λέμε εμείς, μάλλον με αυτούς που θα μείνουν, γιατί και αρκετούς διεθνείς. Γιατί είναι το παράθυρο των εθνικών.
0: Θα λείπουν οι παίκτες πάντα.
1: Αλλά σίγουρα μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Είπαμε. Να σου πω κάτι, και να μην είχε αλλάξει, να είχε πάει καλύτερα τώρα η ομάδα, να είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά. Πάλι δύσκολο ήταν ο δρόμος όταν αλλάζει τόσο πολύ η ομάδα Αύγουστο μήνα. Αυτό δεν αλλάζει. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που είδαμε αυτό να γίνεται και το Φλεβάρι, πρέπει να τα έχουμε δει όλα. Να μου πει είναι εύκολο να γίνεται κάθε φορά, όχι προφανώς. Αλλά το είδαμε. Μια ομάδα που δεν πήγαινε για τίποτα και ξαφνικά σε τέσσερις μήνες πήρε conference.
0: Πήρε conference,
1: Έτσι την μπάλα.
0: Αυτά είναι λοιπόν, Μπάμπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη ερώτηση.
0: Δεν έχουμε και χρόνο τώρα, γιατί πηγαίνει μία η ώρα και πρέπει να πέσει το δελτίο ειδήσεων. Αλλά νομίζω ότι τα είπαμε όλα αυτά που έπρεπε και ήθελα να ακούσει και ο κόσμος. Αν και αυτή την ώρα μας ανταγωνίζεται η Έρα Σπορ, και όχι. Σωστό είναι. Ίσως ο κόσμος δεν περίμενε να ακούσει τόσα αθλητικά στο
1: Νυχτερινό
0: Εξπρες.
1: Μια ομάδα μας, σωστό, αλλά είναι και επικαιρότητα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια και καλό
0: σου νύχτα. Καλή σου νύχτα.

Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου που μιλήσαμε με τα, για τα του Ολυμπιακού, με την, το διαζύγιο, το βελούδινο που είπαμε, τη διακοπή της συνεργασίας, τέλος πάντων να το πούμε και ποδοσφαιρικά, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή, τον Βάσκο, που τον είχε 2,5 χρόνια στον πάγκο. Ανέλαβε καινούριος προπονητής. Μας τα είπε όλα ο Μπάμπης με το πιο γλαφυρό τρόπο. Είναι μέσα στο ρεπορτάζ. Εμείς θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για να έρθει ο Νίκος Μπακάκος. Κάπου εδώ το είναι απ' έξω και ετοιμάζεται να μπουκάρει, να πει το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και θα είμαστε πάλι σε λίγο μαζί με τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα. Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας. Και προς συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλίσιον. Στο επίκεντρο, οι εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Φατάχ Αλ-Σασί και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις προοπτικές επιτάχυνσης των επόμενων διαδικασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της ΕΛΕΣ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον κύριο Τσίπρα. «Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία», δηλώσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη λύση με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουγκλάκη, επικαλουμένο στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στα μικρόφωνα και πάλι, Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

Αγέρας ίσουν μας τραγούδισε η Μαρινέλα. Είναι μια σύνθεση του Αντώνη Στεφανίδη και του Μάνου Κουφιανάκη του 81. Τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι. Ο Αντώνης Στεφανίδης, ο Μακαρίτης, πέθανε το 17. Λίγοι θα θυμόσαστε ότι ήταν μέλος των Vikings, του συγκροτήματος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, που είχε δημιουργήσει με τον Αντώνη Βαρδί και τον Γιώργο Μελέκη. Έπαιζε μπάσο ο Στεφανίδης τότε και είχε συνθέσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία με τους Vikings. Δεν το έχω πρόχειρο εγώ, αλλά μπορούμε ίσως να το βάλουμε αν το έχει ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας, ή σίγουρα θα το έχει ο Γιάννης Ευθυμίου που θα έρθει μετά. Τη Φρανσουάζ είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ήταν ο έρωτας του Στεφανίδη για μια Γαλλίδα τουρίστρια. Το είχε δώσει στην ελληνική δισκογραφία αυτό το τραγούδι. Ένα πολύ ρομαντικό και τρυφερό τραγούδι. Αυτή η επιτυχία όμως έγινε και η αιτία της διάλυσης του γκρουπ, γιατί δεν μπόρεσαν να την επαναλάβουν ξανά. Έφτασαν στο πικ τους και μετά διαλύθηκαν. Ο Αντώνης Στεφανίδης, που έγραψε και ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι της Μαρινέλας πάλι, γιατί μετά ασχολήθηκε με άλλο ρεπερτόριο, το «Για σένα ναι μπορώ», άλλο κορυφαίο τραγούδι της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας. Να διαβάσω μερικά μηνύματά σας. Η Μίνα μας έστειλε πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν θαυμάστριά του, και λέει ότι οι αναφορές ήταν πάρα πολύ καλές. Ο Γιώργος από κάποια στιγμή και μετά δεν εμπιστευόταν κανέναν, ούτε τον εαυτό του. Πώς να ζήσεις ένας άνθρωπος? Δεν ζεις έτσι, αλλά απλώς υπάρχεις. Επίσης ο Σωτήρης: καλησπέρα από Ηλιούπολη, και σήμερα καταφέραμε να επικυρώσουμε το εισιτήριό μας στο νυχτερινό εξπρες. Καλό ταξίδι στον Γιώργο, και εκείνος για τον Μαζονάκη. Η Λουκία μου έστειλε μήνυμα, και εκείνη για τον Μαζονάκη. Πολύ σήμερα φαίνεται σας άγγιξε πάρα πολλούς. Πολύ καλό το αφιέρωμά σας, λέει. Δυο λόγια είπα, Λουκία, και έπαιξε και τρία τραγούδια, δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Απλώς είπαμε μερικά πράγματα τα οποία έπρεπε να υποθούν. Σήμερα το Earth News Radio έχει κάνει μεγάλα αφιερώματα και εμείς δεν κάναμε πολύ μεγάλο αφιέρωμα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε και εμείς τη γνώμη μας, την άποψή μας για έναν καλλιτέχνη που, αν μη τι άλλο, ήταν πολύ ιδιαίτερος, πολύ ξεχωριστός, πολύ αυτόνομος σε σχέση με το ρεύμα, το mainstream όπως το λένε. Η Κατερίνα επανήλθε και μπορώ να σου πω, Κατερίνα, πλέον να σου δώσω απάντηση αυτό που με ρώτησες χθες. Ναι, μπορείς να έρθεις εδώ, να έρθεις στο ραδιοθάλαμο του Earth News Radio. Θα αφήσεις το όνομά σου κάτω. Αν όποτε αποφασίσεις να έρθεις, όποιο βραδιά αποφασίσεις να έρθεις, θα μου στείλεις μήνυμα για να δώσω εγώ στη ρεσεψιόν το όνομά σου και να σου επιτρέψω να ανέβεις. Είδες, ρώτησα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Προχωράμε. Η νύχτα ακόμα έχει πολλές ώρες μπροστά της.

Ήταν η Αλέκα Κανελίδου, το «Άσε με να φύγω», που από το 1974 το έγραψε ο Γιώργος Μανίκας και τους στίχους ο Νίκος ο Ελληναίος. Ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα πολύ ρομαντικό, ερωτικό τραγούδι. Το έμαθα πολύ πρόσφατα, δεν το ήξερα. Το άκουσα κιόλας, το τραγούδισε και η Τζένι Βάνου. Με άλλο τρόπο βέβαια η Τζένι Βάνου, με την σοπράνο φωνή της και όχι με τη βραχνή φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Η κάθε μία έχει το δικό της στυλ και η κάθε μία έχει τη δική της διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, ακούτε πάντοτε το νυχτερινό εξπρές, το τρίτο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές, τη τρίτη διαδρομή. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Να επαναλάβω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Όσοι ευκολύνεστε με το Messenger, χρησιμοποιήστε το Messenger. Όσοι μπορείτε, στο Viber. Εδώ είμαστε για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ο Χρήστος από την Εύβοια μου έστειλε το τελευταίο μήνυμα. Την καλησπέρα μου λέει, ξενυχτάμε με μπυρίτσες. Πολύ θα θέλαμε να είμαστε εκεί κι εμείς, με μπυρίτσες. Την Εύβοια κάπου ωραία θα είναι, σε κάποια ακτή, σε κάποια παραλία. Η Εύβοια στην πραγματικότητα νησί είναι. Και έχει και πολύ ωραίες, και είναι και λίγο παρεξηγημένη η Εύβοια, επειδή είναι κοντά εδώ στην Αττική. Ο κόσμος λέει, στην Εύβοια θα πάω στη Μύκονο. Δεν πήγαινε στη Μύκονο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Παναγιώτη, βάλε. Δώσε.

Νομίζω ότι το τραγουδήσατε. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, δεν μπορεί να μην το τραγουδήσατε. Το ρεφρέν έστω και τους στίχους να μην ξέρετε, το ρεφρέν το ξέρετε. Ήταν το ποτέ, το υπέροχο ποτέ αυτό, τραγούδι του 1984 του Μανώλη Μητσιά, που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Πραγματικά εξαιρετικό, όσα χρόνια και αν περάσουν ακούγεται, είναι σήμα κατά τεθέν του Μητσιά. Δεν θα μπορούσε να το πει άλλος τόσο τέλεια, το είπε και ο Μακεδόνας, αλλά νομίζω ότι η εκτέλεση του Μητσιά είναι η καλύτερη. Ήθελα να θίξω ένα θέμα, ήδη το έκανα και χθες, αλλά θέλω να αναφερθώ και πάλι σήμερα στην ιστορία με το θάνατο της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Γιατί το αναφέρω? Γιατί ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έδωσε μια είδηση, είπε ότι πλέον οι κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή βία που είναι προσωρινά ελεύθεροι, δηλαδή μέχρι τη δίκη τους, είναι δηλαδή ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δεν θα είναι απλό περιοριστικοί όροι και κάθομαι σπίτι μου απλά και απλώς επαφίεται στην διάθεση του καθενός να τους παραβιάσει, όχι, γιατί δεν τον παρακολουθεί καμία αστυνομία, αλλά θα φοράει βραχιολάκι, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και θα το φοράει όχι μόνο εκείνος, αλλά και η καταγγέλουσα, το θύμα του, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Πώς θα λειτουργεί αυτό? Προσέξτε, αν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να λένε ότι δεν πρέπει να είναι σε απόσταση 100 μέτρων, ξέρω εγώ, 500 μέτρων. Πρέπει να είναι σε απόσταση 500 μέτρων από το θύμα του. Αν λοιπόν την πλησιάσει νωρίτερα από τα 500 μέτρα, τότε το ακριβές αυτό το στίγμα του ηλεκτρονικού αυτού αντικειμένου θα φτάνει σε δευτερόλεπτα στην αστυνομία και θα ειδοποιείται και το θύμα για να μπορεί να κρύβεται, να φύγει, να κλειδωθεί μέσα στο σπίτι κάπου, όπου βρίσκεται τέλος πάντων, να πάει με κόσμο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και η αστυνομία θα ειδοποιείται και το θύμα, αν μπορεί, να αποφύγει την συνάντηση αυτή που προφανώς δεν τη θέλει από τη στιγμή που ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα κατά του δράστη. Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και μένει πλέον να πάρουμε αυτή την τεχνογνωσία για να την εφαρμόσουμε και εμείς. Διότι το παρελθόν έχει δείξει, το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει, ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, αν όχι καταδικασμένοι για να μπουν φυλακή, απλώς τελούν υπό περιοριστικούς όρους, όχι μόνο τους παραβιάζουν, αλλά διαπράττουν και δολοφονίες. Δυστυχώς, πολλά είναι τα περιστατικά, δεν χρειάζεται να σας τα πω τώρα και να σας μαυρίζω την ψυχή, αλλά έτσι είναι. Τελευταία θυμάμαι την Δώρο Αναστούλη στο Αγρίνιο. 4 μέρες πριν από το δικαστήριο της έστεισε καρτέρι στο αυτοκίνητο και τη δολοφόνησε ο άντρας της. 4 μέρες πριν τη δίκη. Ασφαλιστικά μέτρα υπήρχε, είχε κάνει καταγγελίες, ο σύζυγος ήταν ελεύθερος και να τι έγινε. Τα ασφαλιστικά μέτρα, ξέρετε, αν δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος, δηλαδή δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο, δεν είναι περιοριστική όρη να πηγαίνεις 1 και 15 στο τμήμα και να δίνεις το παρόν. Δεν είναι αρκετό και δεν αρκετό, και θρηνούμε πάλι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Καμιά μα καμιά, μας είπε ο Γιάννης Πάριος. Από το 1977, ένα τραγούδι που έγραψε στίχους και μουσική η μεγάλη Νινή Ζαχά, μεγάλη πιανίστια, συνθέτρια, στιχουργός, τα πάντα έκανε. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του «Μη φεύγεις μη», που είχε ένα σωρό μέσα τραγουδάρες, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του μεγάλου αυτού ερμηνευτή. Καλησπέρα, Γιάννη Ευθυμίου. Ήρθε, κάθισε, έπιασε θέση δίπλα μου. Μάλλον σ' αρέσει λίγο η συντροφιά μου, ή δεν έχεις ύπνο και έρχεσαι νωρίτερα?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά, εγώ δεν θα πω καλημέρα, ξέρεις την άποψή μου.
1: Λοιπόν, επίσης ξέρεις τη δική μου.
0: Ναι, γι' αυτό, κοίταξε, συμφωνούμε σε πολλά, ας διαφωνούμε και κάπου.
1: Εντάξει.
0: Ας διαφωνούμε και κάπου.
1: Λαχανάς δεν είμαι.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα?
1: Τι γιατί το λέω, διότι εσύ...
0: Τυπικά έχεις δίκιο εσύ. Εσύ είναι το σωστό.
1: Όχι, καλημέρα. Όχι, δεν πήγαινε για καρφί αυτό.
0: Α.
1: Πρόσεχε. Εννοώντας ότι εσύ πας μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Χρόνια στο κουρμπέτι. Εγώ ένας φτωχός.
0: Και μόνος καουμπόι.
1: Και μόνος long ranger. Long ranger. Λοιπόν, θες το Φρανσουάζ να το φορτώσω?
0: Έχεις το Φρανσουάζ?
1: Δεν το έχω.
0: Βάλτο. Εγώ το είπα ότι μπορεί να το έχεις. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι το έχεις. Απλώς εγώ, ξέρεις, δεν μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα ότι ο Στεφανίδης είναι ο συνθέτης του Φρανσουάζ.
1: Για σένα ναι, μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους.
0: Και αυτό το έγραψε πάλι. Βασίστας ήτανε.
1: Όπως και ο Ντέμι Ρούσος.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εσύ τον γνώρισες τον Ντέμι, του πήρες και συνέντευξη. Πού είχες πάει? Είχες πάει κάπου.
1: Στον κρεμαστό λαγό.
0: Στον κρεμαστό λαγό, Παναγία.
1: Στη βίλα του. Δεν ανέβαινε το παπί.
0: Πού να ανέβει το παπί? Σπρώχνοντας τα ανέβασες.
1: Σχεδόν. Όλο αλεπούδες είχε. Και πήγαινα και λέω, πού πάω πάνω, ρε παιδάκι μου? Λοιπόν, με αντάμυψε όμως, διότι μου είπε διάφορα πράγματα. Βέβαια, είχα ένα όνειρο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Η τελευταία συνέντευξη που ήθελα να πάρω είναι από τον Άιμνη στο Βαγγέλη. Λοιπόν, όπως ξέρεις, είχαν παρτίδες.
0: Βέβαια.
1: Συγκρότημα μαζί και τα λοιπά, ναι. Τον πήρε τηλέφωνο μπροστά μου. Του λέει, ξέρεις, έχω ένα φίλο εδώ, λέει, που είναι θαυμαστή σου και θέλει να έρθει. Γιατί ο Βαγγέλης ήταν περίεργος, δεν ήθελε παρτίδες γενικώς, με κόσμο που δεν ήξερε και τα λοιπά. Έμενε στο Κολονάκι, στη Μελάγρο. Λοιπόν, και λέει, οκ, κανονίσαμε λοιπόν ραντεβού και έφυγε για Γαλλία. Τέλειωσε το παραμύθι. Το χάσα το ραντεβού, δεν το κατάφερα. Λοιπόν, και μια και ανέφερα τον Παπαθανασίου, όλος ο πλανήτης τον ήξερε Βαγγέλης.
0: Βαγγέλης, μα και έτσι υπόγραφε κιόλας στις ταινίες που έγραφε τη μουσική, τα soundtrack. Βαγγέλης.
1: Έφυγε δυσαρεστημένος βέβαια, διότι δεν τον τίμησε η ιδιαίτερη πατρίδα του ο Βόλος. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι. Τελείωσε. Λοιπόν, να βρω το...
0: Βάλεσαι το Φρανσουάζ τώρα, βρες το Φρανσουάζ.
1: Παναγιώτη,
0: να γυρίζω να σε κοιτάξω λάπτο, και φεύγω από το μικρόφωνο και...
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ψήρα.
0: Δεν
1: είναι πέτο.
0: Καλά, δίκιο έχεις.
1: Λοιπόν,
0: νυχτερινό εξπρες. Ακούτε βέβαια το Γιάννη Ευθυμίου, αλλά εμείς διαπλεκόμαστε ο ένας με τον άλλον. Λίγο εγώ πατάω στην εκπομπή του, λίγο εκείνος πατάει στη δική μου. Βρες το Φρανσουάζ, είπαμε.
1: Θα το βρω. Λοιπόν, δεν έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, όταν έκανες βράδυ αρχισυνταξία και ερχόσουν εδώ, δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Γιατί να μην έρθεις? Άλλωστε, πρέπει να ταιριάζει και η χημεία.
0: Βρες το Φρανσουάζ τώρα και ας τις χημίες και τις φυσικές.

0: Ο Βαρδής, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σύνθεση του Στεφανίδη.
1: Καλός φίλος ο Αντώνης, αείμνηστος βέβαια, έφυγε το 13. Έμενε κοντά σε μένα. Το σπίτι του είναι στην Παϊνία, στο... εκεί ψηλά προς το νεκροταφείο. Λοιπόν, και τον έβρισκα συχνά, γιατί πήγαινε σε ένα σουβλατζίτικο στην Παϊνία που πήγαινα και περνά σουβλάκια για τον πιτσιρικά και, και συζητάγαμε διάφορα.
0: Κάπνιζε πολύ ο Βαρδής. Το ένα τσιγάρο, δηλαδή, άναβε το τσιγάρο απ' τ' άλλο που έσβηνε. Δεν προλάβαινε να αφήσει το τσιγάρο.
1: Το ίδιο κουσούρι είχα κι εγώ.
0: Και εσύ τόσο πολύ.
1: 4 πακέτα σαν τεσκέτο τη μέρα.
0: Τι να σου πω.
1: Το κόψα το 84 μία και εξωμαχαίρι, μέσα σε μια νύχτα.
0: Αλλά το κόψες μαχαίρι, έτσι.
1: Δεν κόβεται αλλιώς. Άμα ξέρεις, πάμε από λίγα και τέτοια. Και το μεταξύ, τώρα το λέω και γελάω, αλλά 4 πακέτα είναι 8 μέτρα τσιγάρο. Αν βάλεις το ένα δίπλα στ' άλλο, μαζεύονται 8 μέτρα. Είναι σαν να σέρνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ 8 μέτρα τσιγάρο.
0: 8 μέτρα, δεν το έχω σκεφτεί.
1: Είναι 10 πόντους το καθένα. Βάλτε να δεις 20 μέσα του κάθε πακέτο.
0: 2 μέτρα, ναι. 4 πακέτα, έχεις δίκιο.
1: 8 μέτρα τσιγάρο.
0: Πω, πω.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, τότε που το πακέτο.
0: Δηλαδή, σε μια πενταετία εσύ θα κάπνισες από εδώ μέχρι τη Λαμία.
1: Ακριβώς. Η πλάκα είναι ότι τότε εγώ πρόλαβα το κουτί, το Μάλμπορο, με 12 δραχμές. Λοιπόν, σκέψου σήμερα πόσα έχει.
0: Μην κάνουμε τα συγκρίσεις τέτοιες, γιατί είμαστε. Δε. Δεν μπορούμε τη δραχμή με το ευρώ να τη συγκρίνουμε, αφού ξέρεις, με το ευρώ μέσα σε μία νύχτα όλα έγιναν. Αυτό που είχε ένα ευρώ, μία δραχμή έγινε ένα ευρώ. Δηλαδή,
1: απλά
0: 340 δραχμές.
1: Μα ναι, αυτό ήταν η επόμενη φάση, η διολίσθηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην πιάσαμε λάθος κουβέντα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν το θέλω, δεν ασχολούμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό απέχω εντελώς.
0: Εγώ πάντως τώρα δράτουμε της ευκαιρίας, γιατί μπλέξαμε λιγάκι με τα οικονομικά και σκεφτόμουν σήμερα, χρειάστηκε να κατέβω μέχρι την Κατεχάκη σήμερα και να πάω εκεί σε ένα, μην κάνω και διαφήμιση, σε μια εταιρεία που...

0: Courier.
1: Ναι.
0: Που είναι στην Κατεχάκη. Και γυρίζοντας λοιπόν, κοίταζα τα βενζινάδικα. Εγώ μέσα, στο Α5, έτσι, στο λεωφορείο. Γιατί εγώ είμαι των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν παίρνω αυτοκίνητο. Παρότι είναι μια ευθεία από εδώ η Κατεχάκη, θα μπορούσα να πάρω, αλλά όχι. Επιμένω.
1: Δούλευες καμιά εποχή εκεί,
0: στην ΕΡΤ2, βέβαια. Από εκεί ξεκίνησα εγώ.
1: Οι περισσότεροι.
0: Η σχέση μου με την τηλεόραση, γιατί το ραδιόφωνο το ξεκίνησα από τον Flash. Το 89-90.
1: Εκεί όταν... δεν ήταν η ΕΝΕΔ.
0: Εκεί ήταν η ΕΝΕΔ, ναι. Εκεί γυρίστηκε και η Λούφα και Παραλλαγή. Του Περάκη, εκεί.
1: Ωραία.
0: Τι ήθελα να πω, ναι. Και ανεβαίνοντας λοιπόν από την Κατεχάκη, κοίταζα τα βενζινάδικα. Δεν είδα πουθενά αμόλυβδη κάτω από 2,1 το λίτρο. Πουθενά κάτω από 2,1. Το πετρέλαιο είναι μια ιδέα φτηνότερο ακόμα, αλλά 2,1 και είναι και με την έκπτωση, έτσι. Και να σου θυμίσω ότι σε ένα μήνα ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μου πεις, θα πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης? Θα πάρουμε κάποια στιγμή, θα πάρουμε μέσα στο καταχύμωνο, θα πάρουμε από τον Οκτώβριο βέβαια, γιατί όπως είναι τα πράγματα ζέστη θα έχει, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
1: Με τι, με 1,80?
0: 1,9, 1,90, αυτό λένε τώρα, 1,90. Πέρσι
1: από 1,10
0: είχε 1,10 και έφτασε 1,90, δηλαδή θα πάει για διπλάσιο, έτσι.
1: Σκέψου, στο σπίτι έχω αέριο, και όταν λέω αέριο, όχι φυσικό αέριο, έχω στη βεράντα μηχανάκι και χρησιμοποιώ μπουκάλες. Όταν το ξεκίνησα, η μπουκάλα, η 25άρα, είχε 35 ευρώ το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Η τελευταία που πήρα το Μάρτιο είχε 57. Λοιπόν, πόσο μπορεί να έχει? Θα μου πεις πόσο περνάς με μια μπουκάλα? 4-5 μέρες.
0: Α, τόσο μόνο?
1: Βέβαια. Και άμα είναι και μεγάλο το σπίτι.
0: Δεν θέλω να σκέφτομαι τι μας περιμένει φέτος το χειμώνα. Ενώ θέλω από μία μεριά να έχει χιόνι, να έχει... Θέλω λίγο χιονάκι. Πώς
1: και εμένα μου αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Το πρόβλημα είναι άλλο.
0: Είμαι το χειμώνα. Ξέρεις, άνθρωπος, δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Όχι, μ' αρέσει ο χειμώνας. Καλύτερα ο χειμώνας.
1: Ούτε με ένα καθόλου τη ζέστη, δεν την απεχθάνομαι τελείως.
0: Απ' την άλλη όμως σκέφτεσαι, λες τώρα χειμώνας, δηλαδή καλοκαίρι.
1: Έχω και άλλο πρόβλημα.
0: Για πες.
1: Εκεί που μένω, όταν χιονίσει στα γλυκά νερά, μέσα στους δρόμους, στους μικρούς δρόμους, δεν ξεχιονίζουν ποτέ. Και δεν μπορώ να φύγω. Τη Λαβρίου είναι, εντάξει, καθαρή.
0: Καλά, η Λαβρίου, αλλά μέχρι να βγεις τη Λαβρίου όμως.
1: Άστο. Ήρθε ο Σταυρούλιας μια μέρα και με πήρε.
0: Α, ναι.
1: Έχει χιονίσει.
0: Έχει χιονιστικό ο Σταυρούλιας?
1: Όχι. Έχει ένα θηρίο.
0: Τι θηρίο?
1: Τρακτέρ. Όχι, δεν είναι τρακτέρ. Α, 4x4.
0: Α, αυτά είναι.
1: Συνηθισμένος από τις ανηφόρες της Κυψέλης.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, οπότε πέφτουν 5 πόντι χιόνι και παραλύουν τα πάντα.
0: Και αποκλείεσαι, ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, θα κάνουμε χρόνια να το δούμε μάλλον, έτσι όπως έχει αλλάξει ο καιρός, αλλά εγώ θα μ' άρεσε. Τι να σου πω τώρα, θα μ' άρεσε και ας αποκλειστώ κιόλας. Άρτησε, κοιμηθεί στο σπίτι μου εμένα που είμαστε δίπλα εδώ πέρα, όταν άμα δεις ότι ξεμένεις, ευχαρίστως. Εγώ 2 τετράγωνα είμαι από την ΕΡΤ.
1: Το έχει πιάσει το
0: δεν νόημα. Έπρεπε να το πω στον αέρα αυτό, γιατί αν μ' ακούν θα ξέρεις. Είσαι η εύκολη λύση.
1: Τώρα αυτό σε πείραξε.
0: Ναι.
1: Καλά, οκ. Okay.
0: Η εύκολη λύση είσαι. Όταν συμβεί κάτι και πρέπει να τρέξεις, ποιος θα τρέξει? Αυτός που είναι δίπλα, έτσι δεν είναι?
1: Να είναι μόνο μια φορά.
0: Πολλές.
1: Είναι η δουλειά μας περίεργη. Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα, δεν έχει διακοπές, δεν έχει τίποτα.
0: Σαββατοκύριακα, τίποτα.
1: Εγώ, κάθε Πάσχα κάνω πενθήμερο, πώς το λένε, πεντάωρο ζωντανό, δημοτικά.
0: Αντί να γυρίζεις μια σούβλα,
1: Δεν με ενοχλεί.

0: Ένας κόμπος η χαρά μου, το έγραψε και τη μουσική και τους στίχους ο Σταύρος Κουζιουμτζής και είναι η πρώτη εκτέλεση από τον Νταλάρα το 1971. Το ξαναείπε πάλι πολλά χρόνια αργότερα το 2009 με τους Pix Lux μαζί, αλλά αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Ο Κουζιουμτζής, μεγάλος μαέστρος, από τους πιο λυρικούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αυτός ήταν ουσιαστικά αυτός που καθιέρωσε καλλιτεχνικά τον Νταλάρα. Έτσι, του γράψε τραγούδια, «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Πού είναι τα χρόνια»,
1: «Ωραία χρόνια»,
0: «Το πουκάμισο το θαλασσί». Έγραψε πολλά για τον Νταλάρα. Και δεν είναι, όχι μόνο για τον Νταλάρα. Έγραψε για την Αλεξίου, για τον Καλατζή, για τη Βύση. Όλοι αυτοί περάσανε από το Κουγιουμτζή, από τα χέρια του Κουγιουμτζή. Τους ανέδειξε.
1: Θεσσαλονικιός,
0: ναι, δεν είναι κακό να το πούμε. Τους ανέδειξε. Να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Γιατί αυτοί ήταν άγνωστοι τότε στις αρχές, τέλης δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Δεν ήταν ονόματα. Έτσι.
1: Δεν ξέρεις πως ξεκίνησε η Χαρούλα. Όχι μόνο όλοι, μα κάποιο τρόπο έτσι. Σιγά σιγά. Γιατί η Μαρινέλα τι έκανε με το Ζαμπέτα? Πώς ξεκίνησε? Είπε τραγούδι το οποίο ήταν να πει, αν θυμάμαι καλά, «Η πόλη πάνω». Δεν ήθελε να το πει και το πήρε η Κίτσα. Έτσι την έλεγε. Έτσι την έλεγε ο δάσκαλος. Κίτσα. Ήταν εκεί στο στούντιο. Επίσης, ο Χριστάκης. Το πρώτο τραγούδι ήταν του Γαβαλά. Ήθελε να το πει, το ετοίμαζε ο Γαβαλάς, αλλά δεν του βγαίνε. Και ο Χρυστάκης γύριζε μέσα στο στούντιο και ήταν, το φωνάζει, του λέει, «Έλα εδώ». Και έκανε τεράστια επιτυχία. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν πούλησε, αν θυμάμαι καλά, 70.000.
0: Ποιο ήταν, θα ζήσω ελεύθερο πουλί?
1: Όχι, δεν ήταν το πουλί. Το είναι το κρύο τσουχτερό.
0: Α, είναι το κρύο τσουχτερό.
1: Λοιπόν,
0: γιατί δεν τέριαζε αυτό στον Παπαδό? Μια χαρά τέριαζε στον
1: Παπαδό. Είναι Γαβαλά. Μουσική δική του, του Γαβαλά είναι η μουσική. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν του βγαίνει. Ποιος ξέρει τώρα.
0: Κύριος καθηγητής, έτσι, ο Γαβαλάς. Δηλαδή, από το παρουσιαστικό του, λέω, με τα γυαλιά του. Σοβαρός πάντοτε.
1: Εν τω μεταξύ, πήγε από αυτό που φοβόταν. Καρκίνο στις φωνητικές χορδές.
0: Ναι. Αυτή η καθαρή φωνή, η αντρίκια η φωνή που την άκουγες, ας πούμε.
1: Δύσκολο, Λαρίκη.
0: Δύσκολο
1: πραγματικά. Άσχημε. Πολύ, πώς να το πω, η μούτα του, δηλαδή όταν τραγουδούσε η φάτσα του, η τοποθέτηση της φωνής του, για να το πω καλύτερα, δεν ήταν εύκολη. Και πολλοί κόσμος.
0: Και δεν σφιγόταν. Τον έβλεπες, ας πούμε, και του έβγαινε μια χαρά.
1: Αβίαστα, εντελώς. Δεν έκανε μόνος.
0: Ναι.
1: Επειδή πήγαινα και έκανα φωνητική, όχι ορθοφωνία. Ορθοφωνία έκανα με τον Τζόγκα στη σχολή του Αντένα, δύο χρόνια. Ναι, γιατί όταν ήρθα από τη Λαμία έκουβα τις καταλήξεις και ο τότε διευθυντής του Αντένα μου λέει, ήρθε ο βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Απ' τη μία με ενόχλησε ντοπιολαλιά, αλλά απ' την άλλη έκατσα δύο χρόνια με τον Τζόγκα τον αείμνηστο και έκανα ορθοφωνία για να μπορέσω να στρογγυλέψω τη φωνή μου, να μην. Μασάω. Μερικές φορές μου φεύγουν και τώρα, αλλά εντάξει.
0: Όταν αισθάνεσαι πολύ χαλαρά και άνετα.
1: Άλλωστε,
0: να σου πω
1: ξέρεις
0: την αλήθεια, να σου πω και κάτι, Γιάννη μου. Εγώ έχω μάθει, έχω έρθει από παιδάκι εδώ πέρα και εγώ είχαμε έρθει, γιατί από επαρχία είμαι κι εγώ.
1: Εγώ
0: αν
1: δεν
0: το ξέρει ο κόσμος, ήρθα από την Άρτα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Στα 15 μου, 16 μου εδώ στην Αθήνα και εγώ μιλούσα με την ντόπια προφορά εκεί πέρα.
1: Ντοπιολαλιά.
0: Και έφαγα και πολύ μπούλινγκ εδώ. Τότε δεν το λέγαμε μπούλινγκ, τέλος πάντων. Το λέγαμε μάπες. να το πω λιγάκι.
1: Μάπες στην κυριολεξία.
0: Στην κυριολεξία, ναι. Και λιδωρία και. Τέλος πάντων. Και βελτιώθηκα σιγά σιγά με τη δική μου μόνο τη. Γιατί εγώ δεν ήμουνα. Μικρός ήμουνα. Άκουγα πολύ ραδιόφωνο.
1: Πώς τον έλεγαν?
0: Έκανα πρόβες.
1: Δημοσθένη τον έλεγαν, τον αρχαίο που έβαζε το κότσαλο στο.
0: Που έβαζε, ναι, τα χαλίκια κάτω από τη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί το λέω τώρα αυτά? Ξέχασα γιατί το είπα.
1: Ναι, ότι δεν μίλαγε σωστά και έκανες και εσύ. Ξεκίνησες να κάνεις ορθοφωνία για να στρώσεις τη φωνή σου. Και κατέληξες δάσκαλος ορθοφωνίας.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν το.
1: Δεν είναι κακό, δε. Απλά λέω ότι. πώς να σου πω ότι τι θες από τόσο νωρίς ρε Μπακάκο?
0: Ήρθε να κάνει παρέα ο Νίκος ο Μπακάκος. Ή έχεις τίποτα σοβαρό?
2: Δεν έχει τίποτα σοβαρό, τίποτα.
0: Α, είπα μήπως έρθες μέσα, γιατί καμιά φορά αν έχουμε κάτι.
2: Σας άκουσα που μου λέγανε με τον πατριώτη μου εδώ το...
0: Πατριώτη σου είναι?
1: Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, ρε.
0: Α, δεν το ξέρα.
2: Είμαστε σχεδόν από το δημοτικό, τότε που εμείς κάναμε μάθημα και εκείνος έκανε ερασιτεχνικό σταθμό και μας έκανε αφιερώσεις από το σπίτι.
0: Ω πουλάκι μου.
1: Από 12, αφού το έχω ξαναπεί ότι από 12.
0: Ναι, μου το έχει ξαναπεί, αλλά δεν μου είπες ότι είχες και κοινό, ας πούμε.
1: Πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Και τότε ήταν ωραίες εποχές. Βέβαια, έχω φάει το ξύλο της αρκούδας από τον παππού. Από τον πατέρα μου, γιατί το παράταγα και πήγαινα και κυνήγαγα όλους τους ερασιτεχνικατζίδες, να πω. Και πήγαινα για μάθημα. Το μεταξύ, κυνήγαγα για την ασφάλεια και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Εντάξει.
0: Το βλέπω μια ταινία του Ψάλτη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ναι, με την Τούλα, πώς τη λέει, όχι. Με τον Κυριάκο, πολύ. Κάτι λέει με το.
0: Δεν είναι. Ξέρεις, από τις ταινίες του Ευστρατιάδη, αυτές τις. Που νομίζω.
1: Εδώ ραδιοφωνικός της Καψούρας και τέτοια.
0: Της Καψούρας, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που ήταν σε ένα χτίσμα, σε ένα χτισματάκι, έτσι, σε ένα πυργάκο. Να, κάτι τέτοια, ας πούμε.
1: Συνήθως στο Πλισταριό την πηγαίνει.
0: Στο Πλισταριό, μπράβο, στο Πλισταριό.
1: Συνήθως στο Πλισταριό.
0: Να σηκώσει και την Κεραία από πάνω.
1: Ναι, τα μεσαία δεν θέλουν, δεν είναι FM.
0: Έχεις μεσαία τότε, ναι.
1: Μεσαία, βεβαίως μεσαία. Εντελώς διαφορετικό τρόπο μετάδοσης από ότι τα FM. Τα μεσαία, η κεραία είναι λάμδα δεύτερα που λένε.
0: Κατάλαβα.
1: Ηλεκτρονικά σημαίνει καμιά 70 μέτρα, σύρμα, μπαλαρό σύρμα όπως το λέγαμε. Σκαρφαλώναμε στις ταράτσες, στα δέντρα, άστα.
0: Στα δέντρα, δεντρόσπιτα. Ωχ, Παναγία μου, τι ωραίες εποχές.
1: Ωραίες εποχές. Μόνο που τώρα.
0: Γράψε κανένα βιβλίο, ρε Χριστιανέ.
1: Δηλαδή,
0: για αυτές τις εποχές. Για αυτές τις εποχές. Δεν μπορούσα να γράψει ένα βιβλίο.
1: Ξέρεις κάτι, θα σου απαντήσω με αυτό που σχορεμένο ο Ζαμπέτας. Εσύ, Γιαννάκη, δεν είσαι του γραφτού. Είσαι του μιλητού.
0: Α, μάλιστα. Τώρα...
1: Το πιάσε ο γάτος μία και έξω. Δεν με είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Κι όμως το πιάσε. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις μπορώ να.
0: Λοιπόν, ένα βράδυ θα κάνω αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Θα παίξω.
1: Να σου δώσω.
0: 30 τραγούδια του, ας πούμε, τα πιο εμβληματικά. Τα έχω όλα. Ο Ζαμπέτας είναι αγαπημένος μου.
1: Ωραία, δηλαδή. Πρόσες θα σου δώσω. Λέλα. Λοιπόν.
0: Τι, σου στείλανε μήνυμα?
1: Κάτι μου λέει εδώ στα Σταυρούλιας, μάλλον προφανώς. Πήγε. Όχ, λέει, πατριώτης μου είναι αρτινός. Η στρατοβαρεμένη. Λοιπόν.
0: Αρτινός, βέβαια.
1: Κοίτα.
0: Απαπα. Αμαν. Αυτή τη φωτογραφία τη θέλω, Παναγιώτη.
1: Θα σε στείλω εγώ στο Messenger.
0: Να μου τη στείλεις, παρακαλώ.
1: Εν τω μεταξύ, θα την ανεβάσω κιόλα.
0: Εγώ, να την ανεβάσεις.
1: Εγώ είμαι βοηθός σταθμάρχη. Δεν βλέπεις εσύ με τη σφαιρίκα.
0: Εξαιρετικό. Τι κάνει θαύματα το AI. Απίστευτα.
1: Καλά, εντάξει, τα βρούλια έδωσες ρέστα.
0: Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αν μπορούσατε να τη δείτε. Θα τη δείτε όμως, άμα μπείτε μέσα.
1: Όσοι,
0: θα τα ανεβάσει ο Γιάννης.
1: Στο Facebook, ναι.
0: Και θα μου το στείλεις και εμένα, το θέλω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι ώρα είναι? Α, έφτασε η ώρα, φτάνει η ώρα μας. ΕΠΑΕ που είναι η ώρα μας, να το πούμε και κριτικά. Βάλε λιγάκι ένα τραγουδάκι ακόμα, προλαβαίνουμε, Παναγιώτη.

0: Στράτος Διονυσίου, Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φοβερός συνδυασμός, έτσι.
1: Άλλη μεγάλη, τεράστια.
0: Το 78 αυτό το τραγούδι.
1: Εν τω μεταξύ και ο Στράτος και ο Στέλιος, μία και έξω τα τραγούδια, και αυτό σου έλεγα προηγουμένως, ότι το μόνο τραγούδι, το μόνο τραγούδι που ο Καζαντζίτης δεν μπόρεσε να πει και το είπε πολλές φορές ήταν το «Έφυγες φίλε». Ένα κομμάτι παραγγελία στην αείμνηστη Τσότου για τον Αντρέα τον Καϊάφα, τον ιδιοκτήτη της MBI. Λοιπόν, και έκλαιγε και δεν μπορούσε να το πει, και ο Αντώνης ο Πετρίδης τον έβαλε, το γράψε 10 φορές και έκανε κοπτοραπτική μετά, και άμα θα το ακούσει το κομμάτι, ο λιγμός ακούγεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να την κάνει να έρθει ο Μπακάκος από δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, τι ώρα είναι? Α, πήγε και 59.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ παίρνουμε πόδι από το στούντιο, μας διώχνουνε.
1: Όχι, όχι, δεν σε διώχνουν.
0: Όχι, όχι, ρε φίλε, εντάξει, μην παρεξηγέσαι.
1: Δεν παρεξηγέμαι, απλά βοηθώ στα μάρχη.
0: Στα νύχια του Ευθυμίου, λαϊκά μονοπάτια.
1: Θα κάνουμε εδώ έτσι ένα αφιέρωμα για το Μαζονάκι την πρώτη ώρα.
0: Παρκάρει το νυχτερινό εξπρές και από το μονοπάτι που παρκάρει ξεκινάει το λαϊκό μονοπάτι. Τα λαϊκά μονοπάτια δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρες σε όλους.
1: Tomorrow.
0: Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο βράδυ. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλισσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 πρόκειται να επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάρτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο το οποίο υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτο στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Και στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός
1: παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 10ου μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605. Θα κάνουμε και έτσι και ένα μικρό αφιέρωμα, όσο μας βγει, ίσως μέχρι το ακριβώς της ώρας, για τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη. Θα διαβάσω κάποια στοιχεία. Αντλούμενα από συναδέλφους, έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ ο Φρίξος ο Δαρακοντίδης στο πρώτο θέμα, καλός φίλος και συνάδελφος. Και ξεκινάω με το ανήκω σε μένα, αν και θα ήθελα, θα το βάλω το επόμενο, θέλω να γυρίσω στα παλιά με τους Going Through που έκανε.

Λοιπόν, παρούσα λέει από πύλο Πισινίας, λίγες ημέρες διακοπών και για μας, καλό ξημέρωμα σε όλους, η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλό ταξίδι λέει στο Μαζό η φίλη μας η Στρατοβαρεμένη, Μαζό και όσο ζω. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, ο Θεός να αναπαύσει, κρίμα λέει να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 72 και στη Νίκαια και τι ήτανε θα διαβάσω βέβαια την βιογραφία του, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα απ' έξω. Ξέρω αρκετά αλλά όχι όλα. Καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης, μεγάλωσε λέει ακούγοντας κλασικά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου, του Γιάννη του Πάριο, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Εντάξει, αφού το ξέρει ο άνθρωπος ότι τράβαγε. Λοιπόν, για πρώτη φορά λέει τραγούδισε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψε η Universal, τότε ήταν Polygram. Ο Μαζονάκης με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο, την ξεχωριστή ερμηνεία και τις πρωτοποριακές απόψεις του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας παράλληλα είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, στο Ατλάντικ Σίτι, στο Σικάγο και κυκλοφορεί και ένα best με μεγάλες του επιτυχίες στην Ιταλία και έκανε επιτυχία το τραγούδι «Μου λείπεις». Λοιπόν, η πρώτη του το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του «Σταμάτη» του Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», το «Καμικάζ» και «Ξημερώματα πάλι». Ήταν γνωστός για την πορεία των αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι που έκανε με τους Going Through, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ένα κομμάτι που το βάζω αρκετά συχνά γιατί ήταν, μάλλον έχει μια αίσθηση έτσι να σε γυρίζει όντως τα παλιά.

Λοιπόν, ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1993, το μεσάνυχτα και κάτι, και την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Το ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 βγήκε το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά CD single και albums, όπως το «Παιδί της νύχτας», το 97 που έγινε «Πλαντινένιο», το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» που μόλις ακούσαμε σε στίχους του Νίκου του Βουρλιώτη, και έτσι σιγά σιγά πολλοί είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με το Σταμάτη Γονίδη, την Κατερίνα Στανίση, τους Going Through, τον Νότι, αλλά και τη Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του μπροστά σε ένα μικρόφωνο το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Λοιπόν, ο χορογράφος ο Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε το Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδούσε και να βάλει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες, τις λεγόμενες λόζες. Λοιπόν, το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή την απόφαση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι έχουμε? Γιατί και μισή κάτι έχει ο Σταυρούλιας. Με τα μάτια να το λες. Οκ. Okay.

Αλλιεύοντας ειδήσεις μέσα από συναδέλφους από εφημερίδες συνήθως, στο πρώτο θέμα λοιπόν λένε ότι τα 12 διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι το «Γκούτσι φόρεμα», το «Ζηλεύω», το «Σάββατο», το «Ώρες μικρές», το «Μη μου ζητάς», το «Ανήκω σε μένα», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Είσαι ένα τρένο», «Παλιό παιδό θα γίνω», «Τελειώσαμε εδώ», «Με λένε Γιώργο» και «Το παιδί της νύχτας». Λοιπόν, θα ακούσουμε «Το παιδί της νύχτας», θα πάμε στο Σταυρούλια «Κάτι για μας» και επιστρέφουμε. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Λοιπόν, «Παιδί της νύχτας».

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουν υποθεί πάρα πολλά για το θέμα, ότι τι έγινε τα τελευταία λεφτά, πώς πήγε με το ΕΚΑΒ, πώς το πήγαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κορονάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο και τις θεραπείες των ασθενών. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελία αναμένει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου και την νομιμότητα της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Έγινε ολόκληρο θέμα με αυτό. Η ασφάλεια Αθηνών ανέλαβε την έρευνα για το σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά την ιατρική πράξη. Ο συνήγορος των γιατρών δήλωσε ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα και επισήμανε ότι αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τέσσερις πήγε. Όχι ακόμα. Νωρίς.

Λοιπόν, να αναφέρω ότι ο δικηγόρος τους, ο Νίκος Αγαπηνός, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, ζήτησε να μην υπάρχει προκαταβολική ενοχοποίηση πριν να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν, λέει, οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων και θα γίνει μια αυτοψία στο χώρο, όπως είναι σημαντικό να σας πω ότι η ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματα του ιατροδικαστή θα δώσουν και θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Πρέπει να γίνει σεβαστό, λέει, το τεκμήριο της αθότητας, σημειώνοντας ότι όποιος βιάζεται δεν πρέπει, όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά ή να ενοχοποιεί ανθρώπους, ειδικά με μια μεγάλη επιστημονική καριέρα. Τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί νόμιμα, είπε ο δικηγόρος των γιατρών έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Οι γιατροί, λέει, είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου και περιμένουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης του ιατροδικαστή. Έφυγε χθες γύρω στις 4 και 4, αν δεν κάνω λάθος. Πήραν τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ, ήρθε μοτοσυκλετιστής και μετά από λίγο ήρθε και ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, τα κρυφά μονοπάτια.

Να δώσω και κάνα δύο στοιχεία ακόμα για να κλείσουμε το αφιέρωμα στον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζετε ότι η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε έρευνα και ο σχηματισμός της δικογραφίας για το θάνατο του καλλιτέχνη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος ή αλλιώς το ελληνικό FBI που λένε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και ο πρώτος που εκλήθηκε κατάθεση βεβαίως ήταν ο γιατρός, ο ιδιοκτήτης της κλινικής που υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Ανέφερα ότι τον πήγαν στο νοσοκομείο Ελπίς, το οποίο εξέδωσε και ανακοίνωση. Να πω επίσης ότι ετοίμαζε συναυλία, θα το έχετε ακούσει βέβαια, στις 20 το μηνός στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για τα 33 του χρόνια. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως, τίποτα άλλο. Το λάθος μου το τελευταίο

Λοιπόν, θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενε στον ήχο, ήρθε ο κ.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά την συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλισίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρυπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλακτο στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν απόψε 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τέλος, τουλάχιστον 14